0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ.

λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρνω. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ραδιο Ρούμενη News.

Την τελευταία επταετία, μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφαλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 22η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε, και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους του που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επανέλαβε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης. Εν τω μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, όπως είπε, και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν χθες 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή. Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσα τους 4 που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις Ιρανικές Αρχές. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων πρότεινε να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον επέκρινε έντονα. «Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς, φερθείτε ανάλογα», είπε με αιχμηρό τόνο ο Αμερικανός γερουσιαστής. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Μπρεντ χθες να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μία σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, είπε ο Πιστόριος, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο Παλαιστίνοι ηλικίες 16 και 19 ετών έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση Ισραηλινών

0: επίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στο χωριό Αλ-Μουγκάιγερ κοντά στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και τοπικούς αξιωματούχους. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι, ανάμεσα τους τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν από πυρά στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ ο ύποπτος βρέθηκε επίσης νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Αλγερία θα μεταμορφώσει στρατόνα στην έρημο Τανζρούφτ, από τους πιο αφιλόξενους τόπους στον πλανήτη, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας προορισμένη για διακινητές ναρκωτικών, ανακοίνωσε η Προεδρία της χώρας. Δύο ισχυροί κυκλώνες και τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του φαινομένου Ελνίνιο που φέτος αναμένεται να έχει ιστορική ένταση. Οι κυκλώνες Λόουελ και Καρίνα, αμφότεροι κατηγορίας 4, αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές της Χαβάης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984.

ευρώ μου ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγωδο στα ωραίασματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα.

Έκλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Σε μονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα και αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: μεγαλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Λε Πρεμιέρα Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Λε Πρεμιέρ.
0: Λε Πρεμιέρ Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρούμελι.
3: Στα χρόνια κυβέρνησης του χαμένη ευκαιρία. Για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προστέοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και να προσπαθεί να επαναστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Πάνω από 91.000 είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, πιθανότητα θα γίνουν από Οκτώβριο. Την αντιμετώπιση από το Ιράν με πυράβλους και μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ. Το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ ως αντίπεινα μετά τους εκτεταμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Τρίτη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό, σύμφωνα με τον Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυόραφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα στα επεροδικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 22, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννα στους 19 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Την ΑΕΚ με την Ένωση να ανακοινώνει τον 33χρονο Πορτογάλο μεσοθετικό, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής. Μένει και 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Ξεκίνησε ο δικέφαλος της υποχρεώσης του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο 10 ο Ζήνη άνοιξε το σκόρ για τους κεντρινόμαυρους, ενώ στο 83 ο Γεωργίεφ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στην ελβετική Σερβέτ έναντι 2 εκατομμυρίων πουλήθηκε ο Ντέρε Κουτέσα. Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν ΠΑΟΚ και Όφη στην Τούμπα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Για ένα ακόμα παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των Θεσσαλονικιών Αλέσιο Λύση σε συζητήσεις με την Άουσμπουργκ και τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς. Βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά που αναζητά και ακόμα ένα φόρο. Αρνητική ήταν η απάντηση των Ασπρόμαυρων σε ομάδα της Championship για τον Σορετήρ. Την περίπτωση του στόπερ της Λιάσκης Σόφιας, Κριστιάν Μακούν, εξετάζει ο Άρης. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία, μέρα με την μέρα εξετάζεται η κατάσταση του Φαμπιάνου. Ο Ατρόμητος κάνει δικό τον 31χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ της Καραγιουρσμπρουκ, Ζερτζίνιο, ο οποίος υπέγραψε για 1+1 έτη με τους Περιστεριώτες. Στους υπόλοιπους αγώνες πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στην Ελλάδα έφτασε ο Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Δομινικανός Γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, στον Μπρνό της Τσεχίας, η Ελλάδα ετήθηκε 3-0 από τη Σερβία στον προημιτελικό και έμεινε εκτός της ζώνης των μεταλλίων. Ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοκαριστικό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Έχει φουντώσει από χθες το βράδυ η πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά για την παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι έχασαν το λογαριασμό. Τελικά μας ενημέρωσαν ότι το ετήσιο κόστος για όσα υποσχέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός ανέρχεται στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ΠΑΣΟΚ είχαν άλλο καημό. Κατηγόρησαν τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντέγραψε το δικό τους πρόγραμμα σε ποσοστό 80%. Αν έκανα σωστά τους υπολογισμούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ παροχές ύψους 9 δισεκατομμυρίων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Βελίδιο. Δεν θέλω όμως να σταθώ άλλο στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα δώσουμε άλλωστε αργότερα το λόγο σε εκπροσώπους των κομμάτων που διεκδικούν τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφέρομαι φυσικά στο νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήδη οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ένας 43χρονος Έλληνας με βάρη ποινικό μητρό, η 36χρονη Γερμανίδα υποτιθέμενη μάνα και ένας 26χρονος Αφγανός πήραν το δρόμο προς τη φυλακή. Όλοι βέβαια αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους. Η εισαγγελέας όμως άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία. Αν απομονώσουμε το περιστατικό, ίσως το ξεχάσουμε γρήγορα. Αν όμως αναμοχλεύσουμε λίγο τη μνήμη μας, θα διαπιστώσουμε ότι σε βάθος εξαετίας, ίσως και λίγο πιο πίσω, κάθε χρόνο έχουμε σοκαριστικές δολοφονίες βρεφών, αλλά και νηπίων. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κάποιοι κάνουν παιδιά χωρίς να είναι κατάλληλοι για γονείς. Και άντε, αυτοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Το ερώτημα είναι τι πράττει η πολιτεία. Εδώ και κάποια χρόνια έχει δημιουργηθεί Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αλήθεια, με τι ασχολείται? Ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη στην Κυψέλη αποκάλυψε στο Μέγκα ότι τα παιδιά ήταν αδήλωτα. Τότε γιατί δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Υπουργείο? Για να έχει κάποιο χαρτοφυλάκιο η Δόμνα Μιχαηλίδου? Δεν νομίζω ότι της το χρωστούσε κάποιος. Προφανώς λοιπόν επιλέχθηκε για να συνεισφέρει στην κοινωνία. Για να στηρίξει την κοινωνία. Για να στηρίξει την οικογένεια. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι κάθε χρόνο αποτυχάνει. Δεν το λέω εγώ. Το δείχνουν τα τραγικά περιστατικά που καταλύουν κάθε έννοια συνοχή στην κοινωνία. Όπως και οι δολοφονίες βρεφών που τις βιώνουμε κάθε χρόνο. Για να μην αδικώ όμως την Δόμνα Μιχαηλίδου, δεν είναι η μόνη που ευθύνεται. Ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος για το αποτρόπαιο έγκλημα της Κυψέλης έχει συλληφθεί 2 φορές για μαστροπία. Στη μία περίπτωση προφυλακίστηκε. Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ποιος πήρε αυτή την απόφαση όταν ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για άτομο με ροπή στην παραβατικότητα? Θα μας απαντήσει κάποιος. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943.

0: Άγκυρα έστειλε στο Καστελόριζο το πλοίο Μαρμαρά. Στην Αθήνα ήρθε μυστικά ο επικεφαλής της ΜΙΤ, δηλαδή της τουρκικής ΕΙΠ, Ιμπραήμ Καλίν. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να μας νοθετήσει. Μας κάλεσε να φύγουμε από τον λάθος δρόμο και να αποσύρουμε τις ένοπλες δυνάμεις από τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα και όχι μόνο με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιωάννη Μάζη, για τον οποίο βέβαια έχω πει και έχω γράψει ότι όταν μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, καλό είναι να ανοίγουμε αυτιά και μάτια για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, περιμένουμε να μας πείτε πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Από πού να αρχίσω, κύριε Μάζη, να δούμε λοιπόν τι σημαίνει η αποστολή του Μαρμαρά στο Καστελόριζο, σε συνδυασμό βέβαια με τον θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που επιχειρεί να αποκόψει το συγκεκριμένο νησί από τη Ρόδο.
1: Η Τουρκία, αφού έχει εξαχρειωθεί από τις συνεχείς ελληνικές οπισθοχωρήσεις και βεβαίως από την διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, τη γνωστή διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δεν έλαβε υπόψη της ούτε το casus belli, το υφιστάμενο, ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, υπεγράφει παρόλα αυτά και ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε θάρρος στην Τουρκία, αφού την ξέπλυνε στα μάτια της διεθνούς κοινότητος. Ακολούθησε μετά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, η οποία συνέχισε το ξέπλυμα, αφού μας διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και υπάρχει πλήρη συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τουρκία
2: προχώρησε
1: στη χάραξη θαλασσίων πάρκων, θα το έλεγα αντιθαλασσίων αντιπάρκων, θέλοντας να αντισταθεί ουσιαστικά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και φυσικά και της Ελλάδος, που την αφορά σε πρώτο βαθμό, στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά στο Αιγαίο και στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό που λέμε συνήθως Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, έστειλε το καράβι της εκεί για να δείξει επί του πεδίου ότι αυτά που κάνει τα εννοεί και ότι αν οι Έλληνες έχουν το σθένος επί του πεδίου να τους απομακρύνουν, θα ξανασκεφτούν το τι θα κάνουν. Εδώ περιμένουν, ρίχνοντας την μπάλα στο δικό μας τερέν και περιμένοντας τις δικές μας αντιδράσεις. Ποιες θα είναι αυτές, ουδής γνωρίζει. Θα το δούμε.
0: Εσείς εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, ότι είναι μία ίσως προαναγγελία για τη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας?
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το εξαγγείλουν, γιατί είναι δικό τους θέμα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να νομοθετήσουν όπως θέλουν. Άλλωστε η τουρκική εθνοσυνέλευση είναι εργαλείο του κυρίου Ερντογάν και δεν έχει λόγους να προαναγγέλει το τι θα κάνει. Εκείνο το οποίο όμως ο κύριος Ερντογάν στέλνει μήνυμα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι στη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει τα διαβήματα τα οποία έπρεπε να κάνουμε και με επιμονή μάλιστα, λέγοντας ότι θα είμαστε παντελώς αρνητικοί σε οποιαδήποτε έγκριση οποιουδήποτε κονδυλίου και διευκολύνσεως προς την Τουρκία, εάν η Τουρκία καταρχήν δεν αποσύρει το casus belli. Ένα αυτό. Και αν η Τουρκία κατά δεύτερον δεν αποσύρει την γαλάζια ανοησία, την οποία ονομάζει γαλάζια πατρίδα, και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Απέναντίας, όταν συνέβη και το επεισόδιο της Κάσου, όπου 5 τουρκικές πολεμικές μονάδες μας απαγόρευσαν να ολοκληρώσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου μας, το οποίο θα συνδέει Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό και εμείς βγήκαμε να δικαιολογήσουμε αυτήν την ενέργεια, λέγοντας ότι το πλοίο το Ιλιούμ Ιρελιούμ ετελείωσε τις δράσεις του, τις ενέργειές του, και γι' αυτό έφυγε, καταλαβαίνετε ότι μέχρι και ο κύριος Ροζάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το διεθνές δίκαιο και ο οποίος δεν μπορεί να κατηγορηθεί ούτε για τουρκοφαγία, ούτε για πολεμοκαπηλεία, ούτε για τίποτε τέτοιο, δήλωσε ότι ή το αναλυθές το ότι ετελείωσε τη δουλειά του το ιταλικής προελεύσεως και ελληνικής δικαιοδοσίας σκάφος ερευνητικό. Απλούστατα εκχωρήσαμε, όπως είπε, κυριαρχικές εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να το επαναλάβει η Τουρκία για να το επιβεβαιώσει και να δείξει στους Ευρωπαίους ότι ο αξιόπιστος εταίρος, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει την τάξη στην περιοχή και την ειρήνη εντός εισαγωγικών με τη δική του κατανόηση και ερμηνεία της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου, είναι η Τουρκία και όχι η Ελλάς, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε καν τα δικά της δικαιώματα.
0: Μάλιστα, για άλλη μια φορά, κύριε Μάζη, ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση των Ελλήνων νησιών. Απάντησε βέβαια ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αλλά ήταν πιστικός είναι το ερώτημα. Και γιατί το θέτω το ερώτημα? Διότι δεν βλέπω να ιδρώνει το αυτί κάποιου ή του Ερντογάν συγκεκριμένα.
1: Κοιτάξτε, οι φράσεις όταν ανταλλάσσονται ως εικονικοί πυροβολισμοί μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν. Το θέμα είναι ότι τι θα συμβεί όταν οι φράσεις γίνουν έργα. Εκείνο λοιπόν το οποίο προκαλεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία και μιλάει για φοπλισμό των νησιών, πρώτον είναι παντελώς παράνομο, γιατί αν μελετήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης θα δει πολύ καλά η Τουρκία ότι εκείνο το οποίο απαγορεύεται στα νησιά αυτά δεν είναι ο εξοπλισμός, είναι η απόκτηση πολεμικών λιμένων και αεροδρομίων. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στα νησιά. Δεύτερον, η συνθήκη των Παρισίων του 1947 σε ό,τι αφορά την παραχώρηση, την επιστροφή μάλλον των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, δεν είχε ως συμβαλόμενο μέρος την Τουρκία. Όπως λένε λοιπόν οι νομικοί, η Τουρκία υπάγεται στο καθεστώς του Res Inter Alio Acta. Δηλαδή, εφόσον δεν συμμετέχεις, δεν έχεις καμία δουλειά να παρεμβαίνεις. Και τρίτο, εκείνο το οποίο έκανε τη συνθήκη των Παρισίων να μιλήσει για αποστρατικοποιημένα δωδεκάνησα, με την έννοια που σας εξήγησα προηγουμένως βεβαίως, ήταν η Σοβιετική Ένωση, η οποία τότε θεωρούσε ότι έπρεπε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή. Σήμερα Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει, οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και ακόμη και η Res Inter Alio Acta επίκλησης της Τουρκίας είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου και φυσικά εκτός λογικής.
0: Μάλιστα, κύριε Μάζη, το πρωί πριν αρχίσω την εκπομπή άκουγα στον Sky και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Κωστίδη να λέει ότι η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να μην εγκατασταθούν τα οπλικά μας συστήματα στα νησιά. Ποια είναι η άποψή σας και τι σημαίνει κάνω τα πάντα επίσης? Και πριν μου απαντήσετε, πριν από την παρέμβαση του κυρίου Κωστίδου, υπήρχε μια άλλη παρέμβαση από κάποιον άλλον που έλεγαν, δεν ξέρω αν συσχετίζονται, γι' αυτό το συζητούμε, ότι το αφήγημα που χτίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ίσως, μπήκε και το ίσως, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για κάποιο θερμό επεισόδιο. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούστε, το τι εννοεί ο κύριος Κωστίδης δεν το ξέρω εγώ. Καλό θα ήταν να κάνετε μια συνέντευξη στον κύριο Κωστίδη, ο οποίος έχει και τις πληροφορίες από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ρωτήστε τον κύριο Κωστίδη να σας πει τι σημαίνει τα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό από ένα τουρκικό χείλος, ούτως ώστε να το εκτιμήσω. Αλλά αν δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα έχει βάση πραγματικότητας, τότε θα κληθούμε επί του πεδίου να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως, όλη αυτή η ένταση η οποία εκδηλώνεται τώρα δεν είναι ευνηδίως καταρριφθήσα εκ των συννέφων του ουρανού, είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχώς υποχωρητικής πορείας την οποία ανακολουθεί η χώρα ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, 15, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αποφρασύνει την Τουρκία. Λοιπόν, να μην παραξενευόμαστε, γιατί ανάλογα με με τις συμπεριφορές μας τις προηγούμενες, οι Τούρκοι κρίνουν και εικάζουν τις συμπεριφορές μας τις επόμενες επί του πεδίου. Έτσι λοιπόν, και η θεωρία το λέει, ότι ο κατευνασμός είναι εκείνος που δημιουργεί τις θερμές σειράξεις και όχι η αποτροπή. Όταν υπάρχει αποτροπή, καμία θερμή σύραξη δεν δημιουργείται. Θα σας θυμίσω την ηρωική πράξη του εξαίρετου αυτού Έλληνα ναύτη, του Σαλιάρη, του Γιάννη, όταν εμβόλησε το διαμάντι του τουρκικού στόλου τη φρεγάτα Κεμάλ. Αυτή η πράξη όχι μόνο κατέστρεψε το διαμάντι τους και το έστειλε στα ναυπηγεία για να επιδιορθώνεται επί ένα χρόνο και βάλε, αλλά δεν προκάλεσε ούτε μία ρήψη σφαίρας από πλευράς Τουρκίας. Αυτό τίνουμε να το ξεχνάμε. Όσο δε για τον κύριο Σαλιάρη, κινδύνευσε, και το ξέρει το Πανελλήνιον, κινδύνευσε μέχρι και να αποταχθεί. Αλλά μετά βεβαίως εχαρακτηρίστη μάγκας, σε εισαγωγικά, από τον τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ήρωας.
0: Μάλιστα, είπατε προηγουμένως, κύριε Μάζη, ότι θα έπρεπε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν βλέπουμε ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και μέχρι τώρα δεν το έχει τολμήσει να το κάνει κανείς. Είναι και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι τελικά υπάρχει ο φόβος, και μιας και μιλήσατε και για την αποτροπή, άλλο η αποτροπή και άλλο κατευνασμός, διότι η αποτροπή, έτσι πως μας το είπατε, δηλώνει παρόν και δηλώνει ότι δεν υπάρχει φόβος και είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Ναι, γιατί προσέξτε, οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν φτάσει ποτέ στην παράκρουση αυτήν της γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικού μνημονίου, των γεγονότων της Κάσου. Έτσι, ποτέ. Δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες οξύνσεις, και βεβαίως και εκείνες πράττουσες με τρόπο λανθασμένο, γιατί όχι να το πούμε, συνέχισαν μια πολιτική η οποία έλεγε «Βρε παιδί μου, υπάρχει ίσως δυνατότητα διαμέσου του διαλόγου να ευρεθεί μια λύση. Το ζήτημα είναι ότι και εκείνες που δεν αντιμετώπισαν αυτή την όξυνση και η σημερινή η οποία αντιμετωπίζει αυτή την όξυνση πρέπει να διδαχθούν από το παρελθόν και να σκεφτούν ότι μόνο οι αποτρεπτικές μέθοδοι η επίδειξη σημαίας είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν αυτήν την πορεία, την άκρος επικίνδυνη την οποία έχουν λάβει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάζη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Δεν πρόλαβα, βέβαια, να σας ρωτήσω αν θα έπρεπε να μας ανησυχεί η πρόκληση θερμού επεισοδίου στην ΑΟΣ της Κύπρου. Με μια πρόταση, αν προλαβαίνουμε.
1: Η Κύπρος πρέπει και αυτή, εφόσον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες και στις ανάλογες κινήσεις, καταγγέλλοντας επίμονα και θερμά, έτσι, και όταν λέω με θέρμη εννοώ, μάλλον για να μην παρεξηγηθώ, με θέρμη και με επιμονή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να απολέσει κυριαρχικά δικαιώματα στην οριοθετηθήσα νομίμως αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και τι θα σημάνει αυτό ως διεθνές νομικό προηγούμενο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμό, κύριε καθηγητή.
1: Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Με την κυβέρνηση να πρωτοστατεί στην αποδόμηση των εξαγγελιών που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός και με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί από κοντά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και για τις αντιδράσεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, Νίκο Νιφούδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Να βουτήξουμε στα βαθιά του θερμαϊκού, κύριε Νιφούδη, θα πω. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ποιο είναι το ετήσιο κόστος, θα ήθελα να μου πείτε. Η κυβέρνηση το έβγαλε 13 δισεκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τα 13 εκατομμύρια τα οποία ο κ. Μαρινάκης διέρεσε χθες το βράδυ πριν καλά τελειώσει με την μιλία του Αλέξη Τσίπρας, απόφαρητο λογώντας ότι είναι καλύτερα από το παρελθόν που ο κ. Κοντογιώργης το έχει κοστολογήσει όλα αυτά που λέγαμε 18 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι ξεκινάω από αυτό για να πάω στην ουσία που είναι το πρόγραμμά μας. Νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις έχοντας μια μηχανία απέναντι σε όλα αυτά που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού με προσοχή, θα δει ναι μεν ένα οικονομικό σκέλος, συγγνώμη, αλλά θα δει το σημαντικότερο, μια διαφορετική φιλοσοφία, ένα διαφορετικό σχεδιασμό για μια ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για μια Ελλάδα η οποία θα βάζει στο επίκεντρο το φοιτητή, την μικρομεσαία επιχείρηση, την οικογένεια η οποία παλεύει να βγάλει το μήνα. Οπότε ο κύριος Παρδάκης πολύ χάρη με εντυπωσιασμού βάζει πάρα πολλά πράγματα για να εξηγήσω στους ακροατές σας. Βάζει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ναι μεν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε, αλλά ξέρετε σε ένα σχεδιασμό τετραετίας ή και οκταετίας μιας κυβέρνησης δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται την πρώτη χρονιά. Δηλαδή θα σας πω ότι κοστολογεί ως ετήσιος κόστος στις 50.000 στεγαστικές κατοικίες, προσιτές στεγαστικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, λες και αυτές θα γίνουν σε μια χρονιά, λες και αυτές θα γίνουν από το μηδέν, θα γίνουν με συγκεκριμένο κόστος. Εμείς μιλήσαμε για την αξιοποίηση των κενών κατοικιών, των κενών κτηρίων του δημοσίου, για συνεργασία ιδιωτικού και ευρωπαϊκά και με η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ειδικών κεφαλαίων στην προσπάθεια, ενώ αυτά μπαίνουν σε ένα κουρβανά, να το πω απλά. Παρουσιάζει πόρους εθνικούς από το από τον προϋπολογισμό, μέτρα και δράσεις, οι οποίες θα προέρχονται τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιορισμού, και γενικά προφανώς θα κάνουν τη δουλειά τους, γιατί σκοπός τους είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις προς την άλλη κατεύθυνση. Εμείς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, εγώ θα μεταφέρω το δικό μας κλίμα ως μέλη της Ελλάς, γιατί το τελικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε ήταν κάτι το οποίο και εμείς μάθαμε τη τελευταία στιγμή, και θεωρούμε ότι το τρίτυχο αυτό που λέμε τις τελευταίες μέρες, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, ως ένα τρίτυχο μιας εθνικής, ένας εθνικός σχεδίου ανασυγκρότησης, παραγωγής ανασυγκρότησης, υπηρετείται πολύ καλά με όλα αυτά τα οποία φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε εφόσον γίνουμε κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, να πούμε και σύμφωνα με τον τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, τον κύριο Κουτενάκη, είπε και δήλωσε ευθέως ότι το κόστος του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, ανέρχεται στα 7,5 δις, κύριε Νιφούδη. Να το πούμε έτσι για να είμαστε...
1: Για να ακούει ο κόσμος φυσικά. Είναι ένα πρόγραμμα 7,5 δις, το οποίο στην ουσία αξιοποιεί διαφορετικά τους εθνικούς φόρους, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και έτσι μπορεί να μοιράσει διαφορετικά τα χρήματα στους πολίτες. Αξιολογούμε, ξέρετε, για όσους ανακούσαν το πρόγραμμα, δίνουμε χρήματα στους γιατρούς και στους εκπαιδευτικούς, που το έχουμε πει εδώ και μήνες, οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα και τους Έλληνες σε εκπαιδευτικές περιοχές. Στηρίζουμε τον φοιτητή ώστε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Επαρχίας. Εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο δικό μου προεκτήριο, έχοντας ένας άνθρωπος που προέρχομαι από την πραγματική οικονομία, από την αγορά. Όλα αυτά, ως απάντηση ανθρώπινη, όλα αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία καμιά φορά παρουσιάζει ως κόστος και σπατάει ενός κράτους, δεν είναι παρά χρήματα τα οποία πάλι θα πέσουν στην αγορά. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα Ξέρετε, η περικοπή της σύνταξης από την κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη, το πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, πόσισε ανεπανόρθωτα στην αγορά, γιατί αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, τα πέφτουν στην αγορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μπορέσαμε και άμα κατευθύναμε εμείς, είναι χρήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα πέσουν στην προσωπική κατεύθυνση. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μιλάει για

0: 100% στη χώρα. Όμως η μέση ελληνική οικογένεια, είτε ο μισθωτός, είτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν βλέπει διέξοδο.
1: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, πέρα από αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Ελλάς, είστε και ελεύθερος επαγγελματίας. Μόλις μας μιλήσατε ότι γνωρίζετε από την αγορά, πέρα βέβαια από τις αυξήσεις και τις παροχές που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέλω να σταθούμε στο σχέδιο για την καταπολέμηση της ακρίβειας, μιας και γνωρίζετε. Ποιο είναι αυτό, θέλω να μας πείτε, ρωτώ, διότι ο πληθωρισμός έκανε άλμα και τον Αύγουστο.
0: Ναι, ξέρετε, είναι πράγματι απορία άξιο, το λέμε συνέχεια από την πρώτη στιγμή της Ελλάδας, της δημιουργίας της Ελλάδας, πώς η Ελλάδα καταφέρνει και βιώνει όλες τις αλλαγές τους παγκόσμιους που λέμε, τους πολέμους, τις ενεργειακές κρίσεις, στο χειρότερο βαθμό. Αν κάτσετε και αναλύσετε, αν καθίσετε και αναλύσετε, θα δείτε ότι η Ελλάδα πάντα στις αυξήσεις, για παράδειγμα, των καυσίμων, των τροφίμων ή στον πληθωρισμό, είναι στις τρεις χειρότερες επιδόσεις, πάντα δηλαδή βιώνουμε τα γεγονότα πολύ χειρότερα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό γίνεται γιατί η κυβέρνηση να έχει καλά το ρόλο της, στον ελεκτικό της ρόλο παίρνει στην αγορά. Γι' αυτό τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για μείωση προϊόντων της που χρειάζεται η ελληνική οικογένεια, το ΦΠΑ από το 24% στο 6% και με έναν αυστηρό έλεγχο που θα ελέγχει την τιμή των προϊόντων από την εισαγωγή, την παραγωγή μέχρι το τελικό σημείο, εκείνη τη στιγμή και σε κάθε στάδιο, όχι μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά στην ουσία σε κάθε στάδιο, θα έχει ένας αυτόματος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει την τιμή και θα μπορέσει να ελέγξει την κερδοσκοπία. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς, θα το πω εγώ, γιατί είναι ένα δυστυχώς εμπόριο φαινόμενο, η κερδοσκοπία κάποιον ανθρώπο σε βάρος της κοινωνίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, εμείς δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μηχανισμό που θα ελέγχει καταρχήν την τιμή, μειώνουμε το ΦΠΑ ώστε το τέλος οι τιμές να φτάσουν εκεί που κάποιον άλλο πει. Ταυτόχρονα, με την επιδότηση, μέσα σε αγωγικά επιδότηση, γιατί στην ουσία εξασφαλίζοντας μία σταθερή μέση χαμηλή τιμή για τα νοικοκυριά, για την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό να ζεστάνει το σπίτι του ή να έχει πνεύμα γενικότερα, είναι και αυτό μια έμεση ουσία ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματος, όπως επίσης είναι και το ξέρετε, όλα τα προγράμματα ακόμα και αν δεν φαίνονται οικονομικά, είναι οικονομικά, όπως επίσης είναι η στήριξη στις δωρεάν μεταφορές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως είναι τα 500 ευρώ όταν τα παιδιά σπουδάζουν μέσω στην επαρχία, όπως είναι η κατάργηση των πανελλαδικών. Η κατάργηση των πανελλαδικών, όταν αυτή τη στιγμή κοστίζει περίπου ένα δις τα φροντιστήρια και όλη η στήριξη που οι γονείς χρειάζεται να δώσουν στα παιδιά τους για να περάσουν στα πανελλαδικές, καταλαβαίνετε, εφόσον καταργηθούν οι πανελλαδικές και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στο μεγαλύτερο κομμάτι των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε τα πανεπιστήμια μας να μην έχουν άδεια αμφιθέατρα, αλλά και τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν χωρίς οι γονείς να καταστρέφονται οικονομικά στην ουσία και να περνάνε 6 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί κατά ψέματα ο ένας άνθρωπος του λοιπόν πάει τρίτη γυμνασίου, το άγχος των Πανελληνίων θα πάει τρίτη γυμνασίου τώρα, το άγχος των Πανελληνίων πάντα υπάρχει, η στήριξη παράλληλη του σχολείου πάντα υπάρχει και κοντά όσο πηγαίνουν σε τέτοιο φανείς. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν και βοηθούν στο να ενισχυθεί το μηνιαίο εισόδημα, αλλά βάζοντας και ένα διαφορετικό πλαίσιο στην κοινωνία γενικότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, αντιγράψατε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό υποστηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Δεν νομίζω ότι φαίνεται μάλλον από το πρόγραμμα που καταθέσαμε χθες ότι είναι ένα πρόγραμμα διαφορετικής φιλοσοφίας. Ξέρετε, συνηθίζουν τα πολιτικά κόμματα, και αυτή είναι μια πρωτοτυπία του Αλέξη Τσίπρα, να κάνουμε μια παρουσίαση στην ΕΔΕ, η οποία βασίζεται καθαρά σε οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, αναφέρουν στην ουσία τους τι θα αλλάξουν στον υπολογισμό ή στην οικονομική της πολιτική για να δώσουν ή να τάξουν με εισαγωγικά στους πολίτες περισσότερα χρήματα ή φοροαπαλλαγές. Εμείς ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος, είχε μια ραχοκαλιά η οποία δείχνει διαφορετικό πλαίσιο, το γεγονός ότι κάποια ζητήματα σε διάφορα θέματα μπορεί να συμπίπτουν, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς όπως όλη η κοινωνία βλέπει τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας και

0: Πρέπει να διορθωθεί και οι λύσεις δεν είναι εξαιρετικά με ένα μαγικό ραβδί. Σε κάποια ζητήματα υπάρχουν λύσεις που είναι καθαρά οικονομικές και αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα όλων των κομμάτων που κάνουν αντιπολίτευση, σοβαρά κόμματα που κάνουν αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Θεωρούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εμπειρία πια ως πρωθυπουργός να εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία δεν έχει χθες το βράδυ. Είναι πλήρως προσολογημένα.
1: Radio Roumeli News.
2: Μάλιστα, θα κλείσουμε με κάτι που λέγεται, κύριε Νηφούδη, ότι είναι λογικό να υποθούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ότι αντιγράφεται το πρόγραμμά τους, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς στη δεύτερη θέση, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση. Και με βάση βεβαίως την χθεσινή πρώτη δημοσκόπηση μετά τον Αύγουστο, τις καλοκαιρινές διακοπές, έδειξαν την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα πάλι στη δεύτερη θέση με 13,5% αν δεν κάνω λάθος από την interview.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό να το πασόλου να γνωρίζετε. Απλά να σας πω, εμείς από την πρώτη στιγμή αντίπαλός μας βασικός και στρατηγικός είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ κάνει το δικό του αγώνα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει αυτά τα χρόνια, που έχει τη δική της ευθύνη, να έχει χάσει πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή πολύ περισσότερο των πολιτών μας. Οπότε εμείς τη δουλειά μας και ο καθένας τη δικιά του.
2: Οπότε κρατάμε αυτό, ότι κάνετε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και όχι στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νηφούδη.
0: Πολύ.
2: Γεια σας.

0: Το πλήρως ανακαινισμένο και εξυγχρονισμένο κέντρο υγείας στα δίκαια της Ορεστιάδας εγκαινίασε την Τρίτη ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα στον ίδιο οικισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα θέματα του Βόρειου Εύρου με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα μας δώσετε μία εικόνα από το κέντρο υγείας στα δίκαια που εγκαινίασε χθες ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως. Το κέντρο υγείας δικαίων είναι το πρώτο κέντρο υγείας που συναντάει κάποιος εισερχόμενος όχι απλά στην Ελλάδα, εισερχόμενος στην Ευρώπη. Γιατί εκεί ακριβώς είναι η είσοδος της Ευρώπης. Λοιπόν, οπότε οφείλαμε σαν κράτος να το έχουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δυστυχώς μέχρι τώρα, παρότι το προσωπικό με αυτοθυσία πραγματικά κρατούσε εκεί τα χωριά ασφαλή και υγιή, οι εγκαταστάσεις του ήταν παραμελημένες πολλά χρόνια τώρα. Ευτυχώς με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε μια πλήρη ανακατασκευή και τώρα το προσωπικό έχει και τους χώρους αλλά και ο κόσμος εκεί του Τριγώνου, του Βορείου Εύρου έχει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που δικαιούται για να νιώθει ασφαλής. Γιατί σας άκουσα πριν που λέγατε και για το ότι εκεί ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και μια νέα αρχή στο χωριό με την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να είναι κάποιος, για να μετακομίσει κάποιος σε μια περιοχή, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στάνταρ πυλώνες. Ένας, ο σημαντικότερος είναι να υπάρχουν υποδομές υγείας. Δεύτερος είναι να υπάρχουν υποδομές εκπαίδευσης και αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσω της με συνεργασία με την κυβέρνηση και σε συνεργασία με την περιφέρεια να τα έχουμε έτοιμα για οποιονδήποτε θέλει να μετακομίσει. Διότι πραγματικά, γιατί αυτό είναι που πρέπει να αναφερθεί, ότι η περιοχή μας είναι μια πανέμορφη περιοχή, είναι μια περιοχή με χαμηλό κόστος ζωής, με μεγάλη ασφάλεια, που προσφέρει όλες τις υποδομές υγείας πλέον ανακαινισμένες, γιατί το ίδιο πράγμα γίνεται και στο κέντρο υγείας Ορεστιάδος, ενώ προσφάτως ανακαινίστηκε και το νοσοκομείο του Δημοτικού, οπότε υπάρχουν τρεις δομές υγείας οι οποίες είναι πολύ καλές και εξοπλισμένες και από άποψη προσωπικού, αν και χρειαζόμαστε και καινούργιους που πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, καινούργιο ιατρικό κυρίως προσωπικό. Οπότε έχουμε λοιπόν τρεις δομές υγείας και έχουμε και όλες τις δομές της εκπαίδευσης. Στα δίκαια συγκεκριμένα υπάρχει δημοτικό παιδικό σταθμό, δεν υπάρχει παιδικό σταθμός ακόμα, αλλά θα σας αναφέρω γιατί το λέω. Υπάρχει νηπιαγωγείο, υπάρχει δημοτικό, υπάρχει γυμνάσιο, υπάρχει λύκειο. Τα παιδιά είναι λίγο στά βέβαια, αλλά εμείς προσπαθούμε σαν Δήμος Ορεστιάδας να τα κρατάμε με νύχια και με δόντια ανοιχτά για να υπάρχουν υποδομές να μπορούν να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να μετεγκατασταθούν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και με ησυχία και με ηρεμία.
0: Και με ποιότητα, άρα σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει ποιοτική ζωή για τα νέα παιδιά. Δήμαρχε...
1: Τώρα να σας αναφέρω λοιπόν ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά στα δίκαια. Όταν λέω μικρά παιδιά, παιδιά που έχουν ανάγκη για παιδικό σταθμό και μας έγινε έτοιμο από τους κατοίκους εκεί και θα υπάρξουν και ξεκινάμε διαδικασίες αδειοδότησης και έχουμε βρει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ θα βοηθήσει και η Τράπεζα Γιουρμπάν για να κάνουμε και ένα παιδικό σταθμό στα δίκαια. Οπότε όλες οι βαθμίδες θα υπάρχουν εκεί πέρα διαθέσιμες εκπαίδευση. Μαζί με το κέντρο υγείας που είναι ανακαινισμένο πλήρως και λειτουργικό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για να σκεφτεί κάποιος να μετακομίσει. Θέσεις εργασίας έχουν χαρτογραφηθεί από την κυρία Διαμαντή. Περιμένουμε λοιπόν σύντομα ακόμα περισσότερο κόσμο εδώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως να πούμε και το πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Υπάρχει ενδιαφέρον, θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, και το ρωτώ διότι μπορεί να συμβάλλει και στην αύξηση του πληθυσμού, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, στην ιδιαίτερη αυτή ευαίσθητη περιοχή του Βόρειου Εύρου.
1: Ακριβώς. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα θέμα δημογραφικής κρίσης, εδώ μιλάμε και για ένα εθνικό θέμα. Παράλληλα, είναι και ένα εθνικό θέμα. Και πρέπει να το δούμε με αυτήν την. Από αυτήν τη σκοπιά. Γι' αυτό και όταν συνάντησα την κυρία Διαμαντή σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό, της έκανα άμεσα πρόσκληση να έρθει να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους εδώ των δικών μας χωριών, τα οποία πριν από μερικά χρόνια σφίζαν από ζωή, αλλά μετά την οικονομική κρίση έχουν ρημώσει, προκειμένου να τους δείξουμε τα πλεονεκτήματα, να δείξουμε τις, αφού που σας είπα πριν, τις υποδομές υγείας, παιδείας που υπάρχουν, εκπαίδευσης, να τις δείξουμε ότι υπάρχει προσφορά εργασίας, θέσεων εργασίας, και οι οποίες δεν καλύπτονται πλέον. Οπότε όλα αυτά μαζί να μπορούν να δημιουργήσουν το ένα ενδιαφέρον για να μετακομίσουν κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυρία Διαμαντή, από ό,τι μου είπε, έχει ήδη μια δεξαμενή ενδιαφερομένων που θα τους προβάλλει, ας πούμε, τα πλεονεκτήματα της περιοχής, και κάποια στιγμή θα οργανώσουμε και ένα ταξίδι εδώ για να το δουν οι άνθρωποι, οι δίσομασοι.
0: Μάλιστα, να πούμε φυσικά ότι δεν λύνονται αμέσως με έναν μαγικό τρόπο τα προβλήματα όλα, κύριε Δήμαρχε.
1: Προφανώς και όχι, αλλά πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά.
0: Είχαμε όμως και την παραίτηση βεβαίως του Σταύρου Μπαίνου, που είχε αναλάβει αυτό το σχέδιο για την ανασυγκρότηση του Εύρου, και πρόσφατα βεβαίως να πούμε ότι ακούσαμε και τα δικά σας παράπονα. Έχουν μείνει στη μέση οι κυβερνητικές εξαγγελίες, θέλω να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουν μείνει στη μέση οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτό που προς το παρόν είναι καρκινοβατή, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, είναι η ΟΧΕ, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή χωρικό σχέδιο για την περιοχή του Εύρου, για την ανάπτυξη του Εύρου. Αυτό είναι που δεν πηγαίνει όπως το είχαμε προγραμματίσει. Σε αυτό το σχέδιο δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει μόνο άμεσα. Είναι ένας μπούσουλας, ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Αυτό θέλουμε να γίνει, θέλουμε να υπάρχει, θέλουμε να είναι καταγεγραμμένο και ψηφισμένο και εγκεκριμένο από τη Βουλή, ώστε τα χρόνια που θα έρθουν να υπάρχει αυτός ο οδικός χάρτης, ώστε όποιος είναι μετά από εμάς στις διοικήσεις του τόπου να ξέρει τι πρέπει να κάνει, ώστε ο τόπος αυτός θα αναπτύσσει με πρόγραμμα και με σχέδιο. Αυτό είναι το θέμα, και εκεί πέρα νομίζω θα επιμείνουμε. Τώρα δεν έχω ακούσει ακριβώς τι έχει πει ο κ. Μπαίνος για να σχολιάσω.
0: Παραιτήθηκε, είπε λοιπόν, να σας βοηθήσω κύριε Δήμαρχε, ότι παραιτήθηκε λόγω αξιοπρέπειας.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν έχω ακούσει.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα πάντως όλοι μαζί θα πρέπει να ξαναβάλουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση το έχει ξεκινήσει και νομίζω ακόμα το έχει στο πρόγραμμά της, να αυτό το σχέδιο, ή όχι δηλαδή, να προχωρήσει και να ψηφιστεί και να εγκριθεί συνολικά. Γιατί είναι κάτι που δεν είναι, όπως σας είπα, ένα κόστο, ένα πρόγραμμα έργων μέσα στο επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι κάτι που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές. Εκεί θα επιμείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτό όπως το έχει σχεδιάσει αρχικά.
0: Να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι καλό είναι όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο και τόσο μεγάλο να μην το αφήνουμε στη μέση, διότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποχωρούμε και να αφήνουμε τα έργα στη μέση και να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Και πάμε παρακάτω για να κλείσουμε.
1: Αυτό είναι επικεφαλής, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, κλείνοντας, βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή και η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ποια είναι, θέλω να μου πείτε σύντομα, η κατάσταση στις δομές του Εύρου? Στις ΕΡΕΣ έχουν αρκετά προβλήματα, εσείς?
1: Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα. Καταρχάς, εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, το οποίο το έχουμε εξασφαλίσει με όλους και τους τρεις προηγούμενους υπουργούς, ότι και με τα προηγούμενα χρόνια επίσης, ότι η δομή μας εδώ λειτουργεί σαν μια κλειστή δομή. Δεν είναι η ίδια κατάσταση όπως είναι στις ΕΡΕΣ ή αλλού. Το οποίο σημαίνει έρχεται, γίνεται ταυτοποίηση και μετά οι άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φεύγουν σε άλλες περιοχές. Δεν είναι μια δομή ανοιχτή όπου μπορούν να μπαίνουν, να βγαίνουν, να εργάζονται έξω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει και μεγάλη...
0: Και να ολοκληρώσουμε, Δήμαρχε.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει και μεγάλο πλήθος φιλοξενουμένων αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν δημιούργησε τελικά πρόβλημα, παρότι υπήρχε ανησυχία. Ανησυχία ήταν πάντα στην περιοχή, μην είναι ανοιχτή δομή, γιατί για τον λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι μια ευαίσθητη διεθνικά περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που το κατάλαβαν οι κυβερνήσεις και την κρατάνε τη δομή κλειστή, που νομίζω ότι θα το κάνουν και σε άλλες περιοχές.
0: Εδώ θα είμαστε. Οπότε, για να τα ξανασυζητήσουμε, Δήμαρχε.
1: Όσο είναι έτσι, δεν έχουμε θέμα κανένα.
0: Να είστε καλά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν δήμαρχοι που αγωνίζονται για τον τόπο τους. Καλή σας ημέρα, δήμαρχε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πουρναρά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι. Η ηλιακή θερμοσύμπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι μαγεία. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Προδρεί κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ, σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ίδιο και απαράλλεκτο. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Πασόκ. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αποτελεί ζωντανή πολιτική ηθική δέσμευση, καθώς έδωσε όνομα σε ένα συλλογικό αίτημα αξιοπρέπειας και αλλαγής. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ, και όχι μόνο επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει τη σημερινή επέτειο, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο». Κλιμακώνει τη ρητορική του εναντί του Ιράν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε συνέντευξη του Νετανιάχου ανέφερε: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς του Ιράν και θα πέσει. Όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση». Το Ισραήλ δεν πρέπει να ανησυχεί για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του, προσθέτοντας: «Όσο είμαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα φροντίσω γι' αυτό». Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε εντωμεταξύ τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει επίθεση του Ιράν με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος στους καλούς λιμένες. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική, τοπικά στέξι μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Για όσους και όσους συντονιστήκατε τώρα, πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι
1: επανήλθαμε,
0: επιστρέψαμε, γυρίσαμε.
1: Πώς γυρίσατε?
0: Καλά γυρίσαμε, καλά είμαστε. Το ότι είμαστε στον αέρα, είπαμε, είναι το καλύτερο. Η καλύτερη εξέλιξη. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις για τους νεότερους, για να πάμε και στον προσκεκλημένο μας. Λοιπόν, Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Εσχεδόν εδώ νέος στις 11 μαζί σας, μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Τον Σταύρο Αμάρατο να σας απαντά στο 213-09-09-100.
1: Και στην παραγωγή της εκπομπής η Λίλια Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζηλαίου.
0: Και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, μηνυματάκι στο 6948-984-984. Λοιπόν, πάμε. Το ξεκινήσαμε να το λέμε και λίγο νωρίτερα για την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής της ΜΙΤ στην Αθήνα, που εντάξει, από κάποια δημοσιεύματα αποκαλύφθηκε αυτή
1: η επίσκεψη. Σαν τον Αμερικάνο της CIA στην Μόσχα.
0: Δεν ξέρω, μυστικές υπηρεσίες, μήπως το κάνουμε και μυστικά, δεν ξέρω. Αυτό εντωμεταξύ που προκαλεί εντύπωση είναι ότι έχουμε αυτή την επίσκεψη σε μια χρονική συγκυρία όπου οι σχέσεις με την Τουρκία
1: έχουν ανέβει τα θερμόμετρα.
0: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε και για αυτά, όχι μόνο για αυτά, με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Χαρούτζο, κύριε Λαβράνο, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι γύρευε ο Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα?
2: Δεν το ξέρω. Να πω κάτι. Οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών ήθιστε να συνομιλούν μεταξύ τους πολλές φορές και να περνάνε μηνύματα. Όχι μόνο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, γενικώς. Μάλιστα, εμείς ίσως σε αυτό το θέμα ήμασταν εντός εισαγωγικών λίγο πίσω. Δηλαδή, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ο επικεφαλής της CIA συνομιλούσε με τον ομολογό του της KGB αρκετά συχνά, και επειδή ακριβώς αυτό γινόταν κάτω από το τραπέζι, πίσω από τις κάμερες, περνούσαν και κάποια μηνύματα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και λύνονταν και θέματα που μπορούσαν να πυροδοτήσουν
2: και κρίσεις. Θέματα και κρίσεις και τέτοια. Οπότε δεν θα έδινε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το γεγονός. Είχε επισκεφθεί ο κύριος
0: ο κύριος
2: Θεμιστοκλής Δεμήρης την Τουρκία για αυτό το θέμα. Υπήρξε ανταποδοτική απάντηση από τον κύριο Καλίν. Σταματάμε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει μια κριτική.
2: Συνέβη αυτή την περίοδο.
0: Αυτό που μας περιγράφεται έχει όντως θετική χρειά. Από την άλλη όμως υπάρχει μια κριτική περί μυστικής διπλωματίας.
2: Η διπλωματία, επιτρέψτε μου, η διπλωματία εκ των πράγματων. Η διπλωματία, το χαρακτηριστικό της είναι η μυστικότητα. Δεν γίνεται διπλωματία ενώπιον καμερών, δεν γίνεται διπλωματία μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είναι βασικό στοιχείο της διπλωματίας η μυστικότητα. Επειδή όμως όλα αυτά γίνονται σε δημοκρατικές κυβερνήσεις, η ώρα της λογοδοσίας περιλαμβάνει και αυτή τη διπλωματία.
0: Στο τέλος. Υπό ποια έννοια το λέτε τώρα η ώρα της λογοδοσίας?
2: Γιατί
0: αν θα δούμε εκ του αποτελέσματος τι ήταν τελικά αυτό που συζητήθηκε η λογοδοσία, πώς ακριβώς θα πω.
2: Ακριβώς, δηλαδή όταν κάνεις κάποια συμφωνία, κάτι αυτό φαίνεται στην πράξη. Όταν συνομιλείς και λες θέλω χαμηλούς τόνους, και αυτό φαίνεται στην πράξη.
0: Ναι, και στην πράξη είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που βλέπουμε από τις δημόσιες δηλώσεις.
2: Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς συζητήθηκε, αλλά θεωρώ θετική, επαναλαμβάνω, την επίσκεψη για να περάσουν ορισμένα μηνύματα τι ενοχλεί τη μία και την άλλη πλευρά και πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, ενδεχομένως, επειδή υπήρχε το δημοσίευμα των νέων ότι ενδεχομένως να αφορούσε και σε ζητήματα οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, γιατί
1: υπάρχει,
0: η τουρκική μαφία
1: τώρα
0: αλωνίζει, που είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, έτσι.
2: Επειδή είχε τύχει στο παρελθόν το 2013-2014 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ήμουν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, και είχε τύχει να συζητήσουμε με Τούρκους για διάφορα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξέρετε, στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας υπάγεται και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχαν θέσει και θέματα, θυμάμαι, τότε οργανωμένου εγκλήματος από τότε.
1: Ναι, απλώς τώρα έχουμε διάφορα περιστατικά με Τούρκους που εμπλέκονται σε.
0: Και με όπλα που εισέρχονται.
1: Σε εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα, σε ελληνικό έδαφος.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχει και το θέμα του μεταναστευτικού εξαιρετικά έντονο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, δεν υπάρχει ένα και δύο.
0: Ναι. Πάντως αυτό που λέμε, επειδή και το σχετικό δημοσίευμα των νέων αναφέρθηκε ότι προέκυψε από τη συνάντηση και μια διάθεση να διατηρηθούν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Από τις δημόσιες δηλώσεις, ξαναλέω, βγαίνει ένα εντελώς αντίθετο κλίμα.
1: Ότι έχει επιδεινωθεί, έχουν επιδεινωθεί οι διμερείς σχέσεις.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα τα ακούμε τώρα κυρίως ρητορικά.
1: Δηλαδή.
0: Αν είναι ταραγμένα στην πράξη τα νερά του Αιγαίου, είναι πρόβλημα.
2: Ναι, και θα τα επικαλούμε. Ναι, σε αυτήν την κατάσταση όμως επιστρέφουμε, το βλέπουμε. Η περίοδος 23-25, από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25, είχαν διακοπεί εντελώς οι παραβάσεις του ελληνικού του FIR Αθηνών, οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι υπερπτήσεις, οτιδήποτε. Από τις 2 Ιανουαρίου του 25 αρχίσαμε σιγά σιγά τις παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας μετά τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Είχαμε μια εικονική αρωμαχία το Δεκέμβριο πέρσι, μέχρι τώρα έχουμε 9. 30 Ιουλίου είχαμε την πρώτη υπέρπτυση, έστω και για δευτερόλεπτα, στο Αγαθονήσι από ένα τουρκικό ντρόουν. Βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Η οποία συνδέεται με...
1: Συμφέρει την Τουρκία, να το πω αλλιώς. Δηλαδή, ωραία, τα ήρεμα νερά έχουν βοηθήσει και τις δύο χώρες και σε επίπεδο τουριστικό και τα λοιπά. Συμφέρει μια κλιμάκωση και την Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει το τουριστικό της προϊόν, το οποίο βέβαια χάνει από το γεγονός ότι έχει αρχίσει και γίνεται επανάκριβο σε σχέση με το δικό μας και της Ιταλίας.
2: Ένα σχόλιο για το πανάκριβο δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ναι.
2: Επειδή είχα πάει με το γιο μου προσφάτως.
1: Είναι εξωφρενικές οι τιμές στην Τουρκία. Ξέρουμε δηλαδή τι είχε στο παρελθόν.
2: Ναι, είναι εξωφρενικές τιμές. Δηλαδή σκέφτεσαι πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι. Έχουν μικονοποιηθεί οι τουριστικοί προορισμοί της Τουρκίας.
1: Ναι, δηλαδή τα παράλια είναι Μύκονος.
2: Δεν αναφέρομαι σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Και σε κανονικούς, έχει δίκιο.
2: Εγώ αναφέρομαι στην Κωνσταντινούπολη και σε περιοχές που πηγαίνουν που μένουν μόνο Τούρκοι. Γιατί μου αρέσει να γυρίζω σε διάφορα σημεία που είναι μη τουριστικού ενδιαφέροντος. Είχα πάει με το γιο μου το μεσαίο και είχα μείνει άναυδος από τις τιμές στη γειτονιά. Δεν πίστευα σε αυτό, στα μάτια μου. Δηλαδή στην αρχή έλεγα είχα μπερδέψει την ισοτιμία λίρας με ευρώ. Και μετά καθόμουν και τεοπολόγησα και λέω δεν βγαίνει έτσι. Και ήταν τιμές καταλόγου, δεν ήταν ότι μας είδανε ξένους και μας βάλανε επιπλέον τιμές. Επανέρχομαι τώρα στο ευρύτερο ερώτημα, τι γίνεται με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί πολύ από τρία πράγματα. Το πρώτο που την ενοχλεί αφόρητα είναι η στρατηγική συνεργασία, η αμυντική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου με Ισραήλ. Θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι ο κύριος εχθρός της αυτή τη στιγμή. Ένα τμήμα της κοινής γνώμης είναι βέβαιο ότι...
1: Δεν το θεωρεί απλά, είναι. Διότι στη Συρία ήδη της έκοψε λίγο τα πόδια.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πολλοί θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει αντιπαράθεση με την Τουρκία στη Συρία, στη Λιβύη, στη Σομαλία.
0: Αλλά όχι απευθείας.
2: Αλλά ποτέ σε τουρκικό έδαφος, διότι είναι νατοϊκή χώρα και θέλει να μπλέξει με το ΝΑΤΟ σε αυτά τα θέματα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτή την αμυντική συνεργασία. Έχει ενοχληθεί από την παρουσία της Εύρων νοτίως του νησιού της Κρήτης, που αμφισβητεί κατά την έκταση που θα γίνουν οι έρευνες στο τουρκολιβικό μνημόνιο, και νομίζω το κερασάκι στην τούρτα ήταν η συμμετοχή της Meridiam, που μπήκε μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα φτιάξει το καλώδιο, πράγμα που δείχνει ότι το θέμα επανεκκινεί. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ και γι' αυτό
1: οι Γάλλοι είναι στο παιχνίδι.
2: Και έβγαλε βιαστικά τα θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι, το ζήτημα είναι επειδή μιλάμε για τα ήρεμα νερά. Όχι, πριν τα θαλάσσια πάρκα, στο καλώδιο. Επειδή υπάρχει προηγούμενο σε σχέση με τις κινήσεις που είχαν γίνει με το ιταλικό ερευνητικό, είχαμε δει παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Τι θα γίνει τώρα, αν ξαφνικά πάλι δούμε τουρκικά πλοία στην προσπάθεια?
2: Θεωρώ ότι θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσει. Οι Τούρκοι έχουν δείξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Θα χρειαστεί.
1: Δηλαδή, πάμε στο ρημάτι του Σαδίου.
2: Το στοίχημα για εμάς είναι να γίνει το έργο χωρίς να πάμε σε θερμό επεισόδιο και χωρίς να υποχωρήσουμε από τις θέσεις μας. μπορεί να γίνει διπλωματικά. Μπορεί να γίνει διπλωματικά, χρειάζεται τρομερή ευελιξία βεβαίως.
0: Ναι, και να μην, παρουσιαστεί, να μην παρουσιαστεί αυτό που ως πάγιο αίτημα, όχι ως πάγια θέση, εμφανίζεται η Τουρκία, ότι πρέπει να μας ρωτήσετε πριν κάνετε οτιδήποτε στην Ανατολική.
2: Μπορεί να το ζητάει. Ό,τι θέλει με τα λόγια μπορεί να πει. Το θέμα είναι να μην γίνει στην πράξη. Να σας το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, όχι, εδώ και αρκετό καιρό, τοποθετούνται διάφορα καλώδια ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Η Τουρκία στέλνει ένα πολεμικό πλοίο σε απόσταση 8, 10, 15 μιλίων σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο με ραδιοσήμα λέει κακώς τοποθετείται το καλώδιο, είναι περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό δεν μας πειράζει. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι ως θέση της Τουρκίας.
1: Το κάνει για να το κάνει.
2: Το κάνει για να δείξει ότι δεν δέχεται την ελληνική πράξη. Αλλά αυτό προχωράει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του καλωδίου στην περίπτωση της πώς τη λένε, στην περίπτωση της Κάσου και ανατολικά.
0: Ναι, και αντιστοίχως τέτοια φαινόμενα μπορεί ξαφνικά να δούμε και για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι.
2: Για τα θαλάσσια πάρκα τα πράγματα
1: εκεί τι θα γίνει, θα πηγαίνουν οι Έλληνες ψαράδες και θα τους πετάνε έξω, θα τους κυνηγάνε, θα τους πυροβολούν, τι θα γίνει.
2: Πρόσεξε. Η ενόχληση της Τουρκίας φαίνεται ότι προχώρησε σε θαλάσσια πάρκα χωρίς να έχει φτιάξει ένα καθεστώς θαλασσίων πάρκων. Δηλαδή, χαρακτήρισε κάποιες περιοχές θαλάσσια πάρκα, έβγαλε συνταγμένες, αλλά δεν είπε τι προστατεύεται, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο γι' αυτό. Το πρώτο, το λογικό θα ήταν, πρώτα να έφτιαχνε το πλαίσιο, δηλαδή να παίρνει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που προσδιορίζει το πλαίσιο, μετά να έφτιαχνε το πάρκο.
0: Περιμένουμε τον νόμο.
2: Ναι, νόπο, αλλά εδώ προχώρησε στο δεύτερο βήμα χωρίς το πρώτο. Ναι. Οπότε έχει φτιάξει θαλάσσια πάρκα.
1: Χωρίς πάρκα.
2: Χωρίς να προστατεύεται τίποτα.
0: Ως βεβαιασμένη απάντηση στην ανακήρυξη εκ μέρους Ελλάδας θαλασσίων πάρκων.
2: Όχι, γιατί τα θαλάσσια πάρκα ανακηρύχθηκαν πέρσι. Νομίζω ήταν η ενόχλησή της για το Ισραήλ και η ενόχλησή της για τη Σέβρον και κυρίως για τη Μερίδια. Τα θαλάσσια πάρκα είναι σαν να λέει τώρα η Τουρκία, ο δρόμος μπροστά από το σπίτι μου είναι δικός μου. Αλλά συνεχίζουν να παίρνουν αυτοκίνητα μπροστά από το δρόμο.
1: Ναι, σωστό.
2: Οπότε δεν έχει ανακοινώσει τι προστατεύεται. Δηλαδή στα δικά μας θαλάσσια πάρκα βγήκαμε και είπαμε προστατεύουμε στην προκειμένη περίπτωση, απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότρατα, απαγορεύεται το ψάρεμα με συγκεκριμένα εργαλεία, απαγορεύεται να ψαρεύει συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η Τουρκία δεν έχει πει τίποτα. Είπε ότι απλώς αυτά είναι θαλάσσια πάρκα. Τρέχα γύρευε.
0: Πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω κάτι επί του κοινοβουλευτικού έργου, επειδή μας προέκυψε το ζήτημα της αναλαμπρίζωσης μιας θέσης αντιπροέδρου στην Βουλή και είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη, δεν τα συνδύω, δεν λέω ότι ήταν προσυνεννοημένο.
1: Δεν ψήφισα την κυρία Κρήτα.
0: Δεν ψήφισα, δεν λες όχι, απλά δηλώνεις παρόν.
1: Ναι, δεν μπορείς να.
0: Για την κυρία Κρήτα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν λες, για ό,τι μπορεί να λέει κάποιος για το πρόσωπο της κυρίας Ακρήτα, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που είναι κοινοβουλευτική ανομαλία. Το να μην έχει πληρωθεί η θέση που πρακτικά σημαίνει ότι μειώνεται ο αριθμός των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και τεχνητά ισχυροποιείται η κυβερνητική πλειοψηφία.
2: Ο κανονισμός της Βουλής, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν λέει ότι όποιον προτείνει κάποιο κόμμα πρέπει να τον αποδεχθείς. Γι' αυτό σου δίνει ο κανονισμός τη δυνατότητα να ψηφίσεις παρόν ή ναι. Εάν ήταν υποχρεωτικό θα έλεγε το Α κόμμα ψηφίζει, υποστηρίζει τον τάδε, το Β κόμμα υποστηρίζει τον τάδε κτλ. Την ώρα που σου δίνει την επιλογή σημαίνει ότι δέχεται ότι εσύ μπορεί να μην το στηρίξεις. Αυτό σημαίνει ότι και τα κόμματα πρέπει να είναι προσεκτικά σε αυτόν που προτείνουν, να μην προτείνουν πρόσωπα τα οποία είναι συγκρουσιακά για έναν ρόλο Προέδρου της Βουλής ή Αντιπροέδρων της Βουλής, ο οποίος εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι ένας ρόλος πιο ήπιος, να φέρνει τα πράγματα σε καταλλαγή.
1: Θα επιβάλλει
0: τον εκπρόσωπο της
1: αντιπολίτευσης, γιατί από την άλλη πλευρά θα μπορούσε, ας πούμε, να πει κάποιος, αν Νέα Δημοκρατία πρότεινε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που δεν το λες ότι είναι ο ήρεμος άνθρωπος και μη συγκρουσιακός,
2: θα τον ψήφιζε
0: η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει να προσέχεις λοιπόν το πρόσωπο το οποίο προτείνεις, διότι δεν είναι υποχρέωση των άλλων κομμάτων να το ψηφίσουν. Προτείνεις κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία κοινή συνενέσεως. Ήταν λάθος η επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα διάφορα, άκουσε παραδείγματι το Πασόκ να λέει ότι εμείς καταψηφίζουμε μόνο επειδή και το Πασόκ είχε καταψηφίσει, είχε ψηφίσει παρόν. Δεν είχε ψηφίσει παρόν μόνον για τους Σπαρτιάτες και την νίκη. Είχε ψηφίσει παρόν ένα μεγάλο τμήμα των βουλευτών του και για τον υποψήφιο από την πλεύση ελευθερίας. Η δε κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει είναι γυναίκα, γι' αυτό δεν την ψηφίζετε, δεν είχε ψηφίσει την υποψήφια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γεροβασίλη, το 2023.
0: Άρα λέτε είναι θέμα επιλογής προσώπου, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Δεδονή, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να επικαλείται τον Γιώργο Γεραπετρίτη για να επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία που δεν ψήφισε υπέρ της κυρίας Ακρίτα. Επικαλέστηκε ένα επιστημονικό σύγγραμμα του κύριου Γεραπετρίτη στο άρθρο.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω, εάν ήταν υποχρεωτικό, ο κανονισμός της Βουλής θα έλεγε τα κόμματα υποστηρίζουν το συγκεκριμένο αντιπρόεδρο και γίνεται αυτομάτως δεκτός. Για να έχει διαδικασία ψηφοφορίας σημαίνει ότι έχει δυνατότητα επιλογής. Άρα πρέπει να προσέχεις ποιον υποστηρίζεις.
0: Άρα σε μια επόμενη διαδικασία λέτε που θα είναι άλλο το πρόσωπο που ενδεχομένως να επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι τι γίνεται μέχρι τότε με τη διαμορφωμένη πλειοψηφία.
2: Εξαρτάται από το πρόσωπο κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Συρίγο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιλαμβάνει το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε τον λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων, σχολιάζει η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το Πασόκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την ώρα που ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η κυβέρνηση του εργάζεται για την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος. Σε νέα φάση ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθούν οι προτάσεις σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμμετοχή πολιτών στη διαδικασία. Έθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
11: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέφουμε στο βασικό, στη βασική θέση. Λεφτά υπάρχουν.
1: Πάντα.
0: Λιγότερα, περισσότερα, πώς τα υπολογίζει ο καθένας για αυτά που προτείνει. Πάντως, λεφτά υπάρχουν. Και τα λεφτά υπάρχουν εν προκειμένου από τις δικές μας τσέπες, έτσι.
1: Πάντα.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Ωραία είναι τα πλεονάσματα και να τα γράφουμε. Ούτως ή άλλως είναι υποχρέωση.
1: Γιατί όποιος υπόσχεται λεφτά πρέπει να μας λέει και πού θα τα βρίσκει.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι τα λεφτά τα παράγει ο φορολογούμενος, ο Έλληνας.

0: σχέση με τα ενεργειακά, δηλαδή, πούμε, με τα και δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε και είπε για
1: την ΔΕΗ. Έχω την αίσθηση ότι δεν.
0: Με τα τεκμήρια περίμενε.
1: Τεκμαρτό εισόδημα. Ότι δεν.
0: Για το τεκμαρτό εισόδημα νομίζω ότι θα γίνει λίγο πιο ελαστικό, όχι ότι θα τελειώσει.
1: Γιατί άκουγα, μπήκε η αίσθηση, τελειώνει το τεκμαρτό, κάνει το τεκμαρτό, δεν το βλέπω.
0: Όχι.
1: Βέβαια το εντυπωσιακό είναι υποτίθεται ότι έχουμε πιάσει όλα τα συστήματα της φοροδιαφυγής από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, αλλά θέλουμε τεκμαρτό.
1: Πώς το λένε, my data, side data. Psycho data.
0: Ναι, πάντως το βασικό ζήτημα είναι ότι θα έχουμε φοροελαφρύνσεις ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, κάποια βοήθεια στους συνταξιούχους. Λείπουν οι μισθωτοί. Η κυβέρνηση λέει ότι σε προηγούμενη φάση βοηθήσαμε τους μισθωτούς με τη μείωση των εισφορών. Ναι, κοίτα, ο Τσίπρας αυτό που παρουσίασε, που εντάξει, το ένα κομμάτι είναι τα μέτρα και θα πρέπει όντως να δούμε την κοστολόγησή τους. Παρουσίασε όμως κάτι, ένα ευρύτερο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση, ας πούμε, όχι μια πλατφόρμα, αλλά τέλος πάντων ένα ευρύτερο σχέδιο για την δικαιοσύνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα πάει, από αυτά που άκουσα, θα πάει στο θέμα των σκανδάλων και της διαφάνειας.
0: Ναι,
1: εκεί νομίζω,
0: ναι.
1: Και εκεί η Νέα Δημοκρατία το χάνει. Και θεωρώ ότι το έχει αντιληφθεί σωστά ο Τσίπρας και ότι έχει πλεονέκτημα στην κατεύθυνση αυτή.
0: Ναι, πλεονέκτημα σίγουρα
1: διότι
0: έχει
1: και η θητεία
0: με το πολύ πρόσφατο παρελθόν.
1: Διότι και η θητεία του δεν χαρακτηρίστηκε από υποθέσεις τέτοιου βεληνεκούς που βλέπουμε
0: ακόμα
1: σήμερα.
0: Ακόμα και η περίφημη ιστορία των αδειοδοτήσεων των καναλιών δεν είχε σκιές τέτοιου είδους σκάνδαλου. Είχε τον Καλογρίτσα.
1: Με τα δοσκοτόπια και τα λοιπά. Ναι.
0: Και είχε και το κότερο της.
1: Που έκανε με την Παναγοπούλου διακοπές του κότερου της Παναγοπούλου ο Τσίπρας. Είχε, αλλά τώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση.
1: Ναι,
0: τώρα εδώ πέρα είναι πνιγμένη.
1: Δεν
0: μπορεί
1: να συγκρίνουμε θέματα τέτοια, είναι και λίγο αστείο. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Καλά, βέβαια.
1: Σε άλλες χώρες. Με το παραμικρό πέφτουν κυβερνήσεις.
0: Εδώ πέρα έχει ολόκληρο ΟΠΚΕΠΕ και ολόκληρες υποκλοπές και δεν τρέχει κάστανο.
1: Και άλλα, έρχονται και άλλα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Κάτι σπιτάκια βλέπω και έρχονται.
0: Τα σπιτάκια, ναι.
1: Βέβαια, ΟΠΚΕΠΕ, τώρα για να πούμε και την αλήθεια, βλέπω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έχει ρίξει λίγο στο σορολόπ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και ακούω διάφορα περίεργα για κανένα δύο εισαγγελίες εκεί πέρα. Το πώς χειρίζονται κάτι υποθέσεις.
0: Λίγο πρέπει να τους κόπηκαν τα φτερά με την προηγούμενη φάση των πολιτικών προσώπων.
1: Όχι, λέω άλλα πράγματα εγώ, αλλά θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον με το τι ακριβώς συμβαίνει στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πότε φεύγει η κυρία Κοβέση?
1: Νοέμβρη,
0: Οκτώβρη. Ναι.
1: Σε σχέση πάντως με τώρα με τα θέματα.
0: Σε σχέση με τα πακέτα.
1: Ο κύριος Τσίπρας μοίρασε καθηγητές, γιατρούς και τα λοιπά. Να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι και οι γιατροί είναι.
0: Όχι απλά ρηγμένοι.
1: Είναι κακοπληρωμένοι σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Όχι, είναι κακοπληρωμένοι για αυτό.
0: Όχι μόνο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή. Καλά, οι γιατροί το βάζουμε σε σύγκριση γιατί πολύ εύκολο ο γιατρός θα φύγει και θα πάει στη Γερμανία και στη Σουηδία και οπουδήποτε.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη οι ακτινοδιαγνώστες, που δεν υπάρχουν πουθενά στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά πληρώνουν κάτι τρελά λεφτά οι εταιρείες, τα διαγνωστικά κέντρα και δεν βρίσκουν γιατρούς. Αν πας σε διαγνωστικό, γιατί ο κύριος Άδωνης δεν τα βλέπει αυτά μάλλον, μπορεί να θέλεις 5-6 μέρες για να σου κάνει τη γνωμάτευση. Νομίζεις ότι τα διαγνωστικά δεν θέλουν να τελειώνουν με τις γνωματεύσεις? Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν προσωπικό, δεν βρίσκουν.
0: Ούτως ή άλλως, με βάση την κατάσταση που έχουμε στην Ελλάδα, τις συνθήκες, ανεξάρτητα από τους μισθούς που δίνουν στην Ευρώπη, η πραγματικότητα στην Ελλάδα δείχνει ότι οι γιατροί πέσουν ότι είναι λίγο σε καλύτερη μοίρα. Οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή, ειδικά άμα είναι τοποθετημένοι στην επαρχία, δεν βγαίνουν.
1: Γιατί στην Αθήνα βγαίνουν?
0: Ένα λόγο παραπάνω να πρέπει να πληρώνουν. Εντάξει, μπορεί στην Αθήνα να έχουν δικό του σπίτι. Αν δεν έχουν δικό του σπίτι,
1: δεν ζει. Είναι πρώτα πράγματα.
0: Δεν ζει. Τώρα, έχουμε εξαγγελία για μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής με ταυτόχρονο έλεγχο, γιατί εκεί λέμε ότι είναι το κλειδί. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ωραία είναι η θεωρία στην πράξη.
0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Γενικώς είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι όντως πολύ ωραία στη θεωρία, αλλά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη.
1: Εγώ δεν κατάλαβα πού θα βρει τα λεφτά. Αυτό με το περίφημο 1% δεν το πιάσα.
0: 1% όπως το είπαμε, κάπως το είπαμε αυτό. Πατριωτική εισφορά.
1: Ναι, πατριωτική εισφορά.
0: Πατριωτική εισφορά. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποδώσουν την πατριωτική
1: εισφορά? Γιατί εδώ, όταν κάνεις μία πρόταση, πρέπει να μας πεις. Γιατί θα δώσεις λεφτά, θα κάνεις ανακατανομή πλούτου. Από πού θα τα πάρεις για να τα δώσεις? Πρέπει από κάπου να τα πάρεις. Δηλαδή δεν θα απογειωθεί το ΑΕΠ επειδή ήρθε ο Τσίπρας στην κυβέρνηση.
2: Radio Rumeni.
1: Δεν υπάρχουν μαγικά.
2: News.
1: Ενώ υπόσχεσαι πράγματα που έχουν ένα κόστος, το να λες ότι θα τα πάρω την πατρίδα.

0: Ειδική φορά, εμένα δεν με πείθει.
1: Ναι, και ποιο είναι όπως το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν υψηλά εισοδήματα και να τη γλιτώνουν κάποιοι που έχουν offshore,
0: ναι,
1: που έχουν μετοχές και τα παίρνουν από μετοχές και δεν φαίνονται πουθενά. Ναι.
0: Ξέρεις οι τρόποι υπάρχουν. Ναι, πιάσε με αν μπορείς που είχε πει ένας Έλληνας υποπλιστής. Η Γαλλία πήγε να βάλει μεγάλη φορολόγηση στους πλουσίους και εξαφανίστηκαν όλοι οι Γάλλοι, πήγαν σε άλλες χώρες. Δεν είναι, επειδή πλέον η κυκλοφορία του χρήματος και του πλούτου είναι πολύ εύκολη υπόθεση.
1: Τα εργαλεία που έχουν.
0: Τα εργαλεία που υπάρχουν είναι τεράστια και υπάρχουν και φορολογική παράδειση και οι διάφορες επιλογές. Δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο αυτό να γίνει. Εγώ αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση είναι η αιμονή του κυρίου Τσίπρα με την ηλεκτρική ενέργεια και με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ και τα λοιπά, διότι υπάρχει ένα παρελθόν στη ΔΕΗ με την λογική του δεν πληρώνω που είχε φτάσει στο γκρεμό η επιχείρηση, και μια επιχείρηση που τώρα τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και με μεγάλη κεφαλαιοποίηση πλέον στο χρηματιστήριο. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο θα επιβάλλει σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά του, τον καθορισμό τιμών στην ενέργεια. Αυτό δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά δεν γίνεται να σταματήσουν να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, διότι είναι ευρωπαϊκή νόρμα να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αν υποθέσουμε, εγώ θα μπορούσα να δεχτώ ότι μπορεί να κάνει παρέμβαση, να κάνει κρατική τη ΔΕΗ αύριο το πρωί ο κ. Τσίπρας και να πει δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που πιάνουν το ρεύμα, είναι μονοπωλιακό προϊόν, είναι νερό που δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι νερό. Και άρα καθορίζω εγώ τις τιμές όπως θέλω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ότι με πλειοψηφικό πακέτο στη ΔΕΗ, η οποία ούτως ή άλλως έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, να καθορίσει το πού θα πάει η αγορά.
0: Το κάνει και Μητσοτάκης. Η ανακοίνωση που έκανε η ΔΕΗ
1: για μείωση του μπλε τιμολογίου.
0: Του μπλε τιμολογίου σε 11 λεπτά, πόσο είναι το.
1: Στα 11 το πήγαινε.
0: Στα 11 λεπτά δείχνει ότι μπορεί η ΔΕΗ, στην οποία το κράτος είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, όχι πλειοψηφών.
1: Το ζήτημα, είναι να ελεγχθεί η αγορά της ενέργειας και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι ενδεχομένως του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου θα πρέπει να δούμε το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Υπάρχει και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε μια πολύ διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε άλλες χώρες.
0: Το κλειδί είναι αλλού. Εγώ νομίζω ότι όλο το κλειδί βρίσκεται στις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας που έχουν ξεκινήσει. Ναι. Διότι ήδη έχουμε πολύ μεγάλο παραγωγικό δυναμικό, αλλά είναι ανισοκομερός κατανεμημένο μέσα στη μέρα. Και σε χρονικές περιόδους συγκεκριμένες έχουμε μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και από αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και αντλησιοταμίευση που έχει μπει στο παιχνίδι
1: και τα εταιρείες παραγωγής πάρα πολύ βολικά τα εξάγουν και βγάζουν φοβερά κέρδη.
0: Λέω όμως,
1: αντί να τα αποθηκεύουν και να είναι φτηνό το ρεύμα το βράδυ και να χάνουν κέρδη.
0: Οι εταιρείες πλέον, υπάρχουν ήδη εταιρείες οι οποίες στρέφονται στην αποθήκευση ενέργειας. Νομίζω ότι εκεί θα παίξει μπάλα η Motorola το επόμενο διάστημα. Κάτι πιάνω τα αυτιά μου. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι αν θα αρχίσουν εταιρείες και θα επενδύουν στην αποθήκευση ενέργειας, οι άλλοι που θέλουν να κάνουν παιχνίδι απλά δεν θα μπορούν, διότι θα μεταφερθεί η δουλειά σε άλλους. Άρα τα λύνει η αγορά με τις κατάλληλες κινήσεις και τα κατάλληλα κίνητρα.

0: επανέρχομαι. Λεφτά υπάρχουν. Αυτά που έχουν δώσει οι ελληνικές ομάδες αυτό το καλοκαίρι
1: και που έχουν πάρει.
0: Μωρέ, αυτά που έχουν δώσει οι μεταγραφές, γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλοι εισπράξεις από πωλήσεις. Δηλαδή η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι κάνουν να πάρουν χρήματα. Κάπου άκουσα, κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχουμε φτάσει στα 150 εκατομμύρια.
1: Είδες. Επενδύσεις μεγάλες.
0: Επενδύσεις, ναι. Είπαμε, λεφτά υπάρχουν. Ανδρέας Κανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και βέβαια, λεφτά υπάρχουν και επενδύονται, δαπανώνται για την ενίσχυση των ομάδων.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία τους αυτό το καλοκαίρι.
2: Πράγματι, ο Ολυμπιακός μας είχε συνηθίσει, διότι και τα προηγούμενα χρόνια έκανε ακριβές μεταγραφές. Αν έβγαινε ή δεν έβγαινε, ήταν μια άλλη ιστορία. Μεταγραφές. Και όλες τις ομάδες σε όλο τον κόσμο. Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε τον πουγγί, θα λέγαμε, και κάνει πολύ δαπανηρές μεταγραφές. Θα λέγαμε από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει ένα τη γαϊτανάκι δαπανηρών μεταγραφών με τον Ράφα Μπενίτες, αλλά τώρα και κυρίως με την απόκτηση του Ναζεντίνου Ναΐ και την προσπάθεια που έγινε, δείχνει ότι είναι αποφασισμένος ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, διότι αυτός είναι ο πάρα πολύ μεγάλος στόχος, ο καημός.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, Ανδρέα. Νομίζω ότι αυτή η επιμονή στο να κλείσει ο Ναΐ με πάρα πολύ μεγάλο τίμημα έχει να κάνει με την προσπάθεια να ανέβει ξανά το πρεστίζ του Παναθηναϊκού, να ακουστεί και εν ώψη νέου γηπέδου, να είναι ενδεχομένως μαγνήτης και για άλλους παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω σε σχέση, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό στο να φέρνει τέτοια ονόματα. Μόνο που υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται financial fair play.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Τα οικονομικά επιτελεία κάνουν προσπάθειες να χωρέσουν 43 νούμερο πόδι και 39 νούμερο παπούτσι, θα δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες δείχνουν, οι παράγοντες των ομάδων δείχνουν διάθεση να επενδύσουν. Δεν παίρνουν τα χρήματα όπως γινόταν πολύ πολύ παλιότερα, το έχουμε δει, και να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, ακόμα και για τις προσωπικές τους επιχειρήσεις. Το έχουμε δει να συμβαίνει με θηριώδη συμβόλαια τηλεοπτικά, τα οποία κανείς δεν ξέρει που δαπανήθηκαν.
0: Και κάτι κανόνια να πέφτουν. Η αλήθεια είναι ότι και σε το επίπεδο των εισόδων από τα τηλεοπτικά και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επίσης. Δηλαδή τα χρήματα, ειδικά για το Champions League, έχουν ξεφύγει σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε στο κομμάτι του ανταγωνισμού μέσα στην Ελλάδα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα για να έχει να καρποθεί τα 40 εκατομμύρια του Champions League, κάποιοι επενδύουν.
2: Ακριβώς. Αμέσως και εκεί θα πηγαίνει η ΑΕΚ. Με το που προκλήθηκε στην Champions League, έβαλε στα ταμεία της περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν των υπολείπων, όλων των υπολείπων εισρώων που θα υπάρξουν από
1: νίκες,
2: από χορηγούς και από τα εισιτήρια της ΑΕΚ, δεν έχει βάλει τα εισιτήρια διαρκείας της τα παιχνίδια της Champions League, διότι δεν ήξερε και αν θα παίζει τώρα.
0: Σωστό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Είχε βγάλει ξεχωριστό διαρκείες, δεν είχε βγάλει.
2: Έχει βγάλει ήδη κυκλοφορεί ξεχωριστό πακέτο 4 αγώνων η σύνδεση διαρκείας για τα μάτς της Big Face του Champions League. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι παράγοντες των ομάδων δείχνουν διάθεση να δαπανίσουν χρήματα. Και στον ΠΑΟΚ γίνεται μια προσπάθεια. Υπήρξε
1: ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός.
0: Έχει πίσω.
2: Έχει μείνει αρκετά πίσω.
1: Τα πήρε τα λεφτά από τον Κωνσταντέλια, βέβαια.
2: Ναι, και παραπάνω. Και παραπάνω, αλλά σίγουρα βλέπουμε και τις άλλες ομάδες να προχωρούν. Ο Όφη έκανε καλές μεταγραφές, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα είναι σούπερ ανταγωνιστικός.
0: Χθες πήρε το χ με τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο.
2: Με τον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα για καμία ομάδα.
0: Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο, Ανδρέα. Δεν είναι να είμαι 2, 3, 4.
1: Ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα.
0: Θυμάμαι παλιότερα που, εντάξει, η ψαλίδα δεν ήταν τόσο μεγάλο στα τελευταία χρόνια, όπου πήγαιναν ομάδες της Αθήνας
1: και τρώγαν ξύλο
0: στη Δράμα, στις Σέρες, στην Πάτρα.
1: Και χάλα
0: για τον Όφη δεν το συζητάμε. Ναι.
2: Και δεν ήξεραν αν θα μπορέσουν να βγουν αλόβητες από αυτή την δοκιμασία. Αυτή είναι η ομορφιά του πρωταθλήματος και εκεί πρέπει να βαδίσουν οι ομάδες Και αυτό γίνεται μόνο μέσω επενδύσεων και σωστών επενδύσεων. Να υπάρχουν χρήματα, αλλά αυτά τουλάχιστον να δαπανώνται με σωστό
0: και,
2: τρόπο.
0: Και μια αναδιανομή της πίτας, λέω εγώ, ώστε να ενισχυθούν και οι μικροί.
1: Εντάξει, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν είναι και εμπορικές ομάδες οι επαρχιακές.
0: Ναι.
2: Πάντα θα υπάρχει αυτή η ψαλίδα.
1: Αν εξαιρέσει την πατρίδα με την Καλαμάτα που χάνει συνεχώς από τη μέρα που ανέβηκε.
0: Δεν παίζει την έδρα σου γι' αυτό. Άμα πας στο γήπεδο, θα κερδίζει.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κερδίζει την αγάπη του κόσμου, αλλά χάνει.
1: Ναι, έχει όντω. Η Καλαμάτα είναι εντυπωσιακό ότι έχει κοινό ακόμα και στη Γάμα Εθνική. Έχει φανατικού φιλάθλου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αγωνιστικά τώρα από δράση.
2: Από αγωνιστική δράση έχουμε το κύπελο, όπως είπαμε, όπου είχαμε χθες την πρώτη αγωνιστική με τη League Face, στα πρότυπα των διεθνών διοργανώσεων είναι το κύπελο. Χθες είχαμε λοιπόν μέσα στο Σουπολιτάκι 0-2, Παρθεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛΝΟ ΔΜΠΕΤ Ολυμπιακός 0-4, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΠΑΟ Κόφι 0-0 και απόψε στις 9 η ώρα, να σε απευθύνοντας από τον Sky, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την νίκη Βόλου. Φυσικά έχουμε εδώ είναι μεγαλύτερη η διαφορά χωρίς μια κατηγορία της ομάδας, αλλά και πάλι όπως είπαμε χθες το Παναθηναϊκός Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Είναι με βαθμολογία, όποιες ομάδες συμπληρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Ωραία. Είναι και αυτό μια καινοτομία. Αντιγράφουμε λίγο την Ευρώπη. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εντάξει, ωραίο είναι για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ωραίο είναι. Για την Ελλάδα νομίζω ότι είναι ένα ακόμα πουσάρισμα στους μεγάλους. Μην γίνει καμιά έκπληξη και μην είναι κανένας μεγάλος απ' έξω από την επόμενη φάση.
2: Να έχουν μια ακόμα ευκαιρία για να μπορέσουν να μην είναι απ' έξω. Ναι, πράγματι. Και πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά τηλεοπτικά
1: παιχνίδια. Ναι, εντάξει, ναι. Και οι παίκτες να εξαντώνονται. Πρέπει να έχεις δύο ομάδες για να τη βγάλεις. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις δύο ομάδες γιατί οι παίκτες κλατάρουν, δεν μπορούν να τη βγάλουν όλη τη σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Εντάξει, πρώτη ήτανε, είχαμε κάποιες δυσκολίες, θα στρώσουμε κι εμείς, ήμασταν εκτός φόρμας ούτως ή άλλως.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: υιοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Συνετή Ανδρού. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο άνδρες ηλικίες 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτικα Θηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν μεθαύριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετική. Συγκεκριμένως στις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει πρώτη πληρωμή ενοικίου σε 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου άλλοι 887.000 ενοικιαστές θα λάβουν την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Το ίδιο διάστημα θα δοθεί και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, που ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμη και από φέτος στα 400 ευρώ αναδικαιούχο. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση των λογαριασμών ρεύματος και του ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων, πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Χάσαμε το λογαριασμό μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχολιάζουν κύκλοι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, επισημένοντας πως τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραμπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα ίδιο και απαράλεκτο, οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του για μια παραγωγική Ελλάδα αποκαθιστά την αξιοπρέπεια της εργασίας, την αξιοπιστία των θεσμών, τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και τη στιβαρότητα της εξωτερικής μας πολιτικής, επασήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Με μνήμη, αλλά χωρίς να μένουμε στο παρελθόν, με αυτογνωσία, αλλά χωρίς παρέτηση, με πίστη στη δύναμη της δημοκρατίας και της συλλογικής δράσης, να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών, τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου σε δήλωσή του. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, επέλεξε ο Χαριστούκας να τιμήσει τη σημερινή επέτειο χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο». Αφιερωμένο στο λαό της Κρήτης είναι το σποτ που ανήρτησε ο Παύλος Γερουλάνος για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνει τη ρητορική του εναντί του Ιράν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Σε συνέντευξη του ανέφερε: «Θα ανατρέψουμε το καθεστώς στο Ιράν και θα πέσει. Όλοι οι μηχανισμοί μας εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση». Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στα 95,2 δολάρια το βαρέλι.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: εσύ.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
4: k24.gr. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς.
8: Οι εθνείς στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως εκτιμούν οι αρχές. Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι με τροφική δηλητηρίαση που αποδίδεται στο πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης. Ανάμεσα στους ασθενείς 500 μαθητές από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
9: Αθήνα 984.
10: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Για να προτιμάτε, καλό μεσημέρι. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα την προσεχή ώρα. Σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδήσεις, μελωδίες, το ραδιοφωνάκι, συντροφιά. Είναι Αθήνα 984, με τα νέα δεδομένα που χτες επανακάμψαμε, δεύτερος όροφος η αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων, είναι μέχρι το 2030 ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι. Με τον Ολυμπιακό να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα Ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παίκτης των Πειραιωτών είναι ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα μείνει ως δανεικός στον Όφη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι κριτικοί επέκτηναν το δανεισμό του Αθανασίου μέχρι το 2028. Στην Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ροντινέη έπειτα από 3,5 χρόνια στο λιμάνι. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν η Αλεξίου, Καλός Κάμης και η Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Μόνο ΑΕΚ, το μήνυμα του Πορτογάλου μέσω επιθετικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη. Μερικοί 2-0 επί του Νέστου στη Χρυσούπολη. Ξεκίνησε ο δικέφαλος στις υποχρεώσεις του στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με γκολ των Ζήνη στο 10 και του Γεωργίεφ στο 83. Φανέλα με το νούμερο 21 επέλεξε ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όντας ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 14+2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφή του από την Τζιρόνα, δανεικός στην Κολούμπου Κρούς του MLS, ο Ζαρουρί, με οψιόν αγοράς. Εκτεταμένο rotation αναμένεται να κάνει ο Γιάκομπ Νίστρουπ στη σημερινή αναμέτρηση κυπέλου με την Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9. Το παρόν στην Κερκίδα θα δώσει και ο Αζεντίν Ουναΐ. Για ένα ακόμη παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Όφη ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Αλέσιο Λύση. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθαν οι Ασπρόμαυροι, όπου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Αμφίβολος για τον αγώνα με του Άρη με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ με ανατροπή.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Χρήστο, καλό μεσημέρι. Και όπως ανέφερε και ο ίδιος Παναθηναϊκός σε ποστάρισμα, το θαύμα έγινε.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός από χθες ζει το όνειρο. Είναι η μέρα σας, Ζετίνου Ναΐ. Ο Μαροκινός παίκτης, μετά από την πρώτη του θητεία με το τριφύλι στο στήθος, πλέον ήρθε και με τη βούλα για μέχρι το 2030 με τετραετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή ζέτα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Το πιο ακριβό συμβόλαιο ο παίκτης, μια διαδικασία η οποία πέρασε από πολλά κύματα μέχρι να φτάσει να τελεσυνδικήσει θετικά για τον Παναθηναϊκό εχθές αργά το βράδυ.
1: Διότι είχαμε συνεχώς αντικρουόμενα δημοσιεύματα από διάφορες πλευρές και δεν γνωρίζαμε τι γίνεται εν τέλει, έτσι. Αποσύρθηκε ο Άγιαξ, μετά τα βρήκε ο παίκτης, δεν τα βρήκε ο παίκτης. Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά κεφάλαια και ισχύει ότι δηλώθηκε τελευταία, πραγματικά τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Άλλωστε είχε μέχρι και τη μία το βράδυ ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός δικαίωμα να τον δηλώσει.
1: Όχι,
2: αλλά
1: μία παρά ένα.
2: Μία παρά ένα, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτό το λεπτό είναι πραγματικά μοιραίο. Έτσι ακριβώς. Αλλά ναι, έτσι όπως το περιέγραψες είναι, πράγματι πέρασε από πολλά κύματα αυτή η μεταγραφή. Ο Μαροκινός έφτασε κοντά και σε άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ, όμως ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το χειρίστηκε άψογα ο Στέφανος Κοτσόλης και μετά την εντολή του Γιάννη Αλαφούζο, που και ο ίδιος το ήθελε πολύ, ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού, και είχε δώσει το OK στο Στέφανο Κοτσόλη να διαπραγματευτεί ελεύθερα όπως εκείνος θέλει. Με αποτέλεσμα να φέρει τον Μαροκινό στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 24 ώρα, να σου πω ζέτα, ότι είχαν φτάσει προτάσεις στα χέρια της Τζιρόνα, η οποία τις είχε δεχτεί, όπως αυτή τη νεόμα από την Σαουδική Αραβία. Όμως ο ίδιος ο παίκτης άσκησε βέτο, διότι δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του κάπου εκτός Ευρώπης. Με τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως πήγε το πράγμα, αφού δεν ήρθε κάποια άλλη πρόταση από τα κορυφαία 5, θα έλεγα εγώ, πρωταθλήματα του κόσμου, που ήθελε πράγματι να παίξει κάπου εκεί. Πλέον όταν φτάσαμε χθες 2 Σεπτεμβρίου και με την ευρωπαϊκή λίστα να φτάνει πολύ κοντά στο τέλος της και έπρεπε να δηλωθεί, τότε και ο Μαροκινός είδε την κίνησή του στον Παναθηναϊκό σαν την καλύτερη δυνατή, και με αυτόν τον τρόπο έδωσε και αυτό στο OK και πίεσε μάλιστα τις τελευταίες ώρες πάρα πολύ ως προς αυτή την κατεύθυνση ζέτα.
1: Ο οποίος μάλιστα θα παρακολουθήσει και το απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, έτσι, με την Νίκη Βόλου. Δεν είναι παρόν.
2: Πράγματι, το αστείο είναι ότι με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα δεν ξέρω και πόσοι ασχολούνται με το
1: σημερινό. Ακριβώς, ναι, το παιχνίδι αυτό δεν ξέρω ούτε πώς θα σου πω, πέμπτη είδηση το είχα βάλει, έτσι το είχα
2: ακριβώς, ναι, μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτό τον ρημαγδό των εξελίξεων, ο Παναθηναϊκός έχει και ένα παιχνίδι κυπέλλου σήμερα με την Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ, στο οποίο πράγματι θα είναι εκεί ο Αζεντίνου Νάι, αφού δεν έκανε χθες το χατήρι στους φίλους του Παναθηναϊκού που πήγαν μέχρι το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν. Όμως βγήκε πολύ έτσι κρυφά. Ο Παναθηναϊκός είχε προνοήσει να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να μην καθυστερήσει καθόλου. Αλλά σήμερα για τους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν είχαν την τύχη να τον συναντήσουν για πρώτη φορά εκτός στο αεροδρόμιο, θα είναι η πρώτη τους επαφή ξανά, έτσι, με τον Αζεντίνου Ναΐ στο παιχνίδι του κυπέλλου σήμερα.
1: Ο οποίος θα φορά το νούμερο 21, αυτό είναι το νούμερο στη φανέλα του. Τώρα, ολοκληρώθηκε και ο δανεισμός του Ζαρουρί, έτσι δεν είναι?
2: Ο οποίος δείχνει να πηγαίνει Αμερική. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, το βάση ρεπορτάζ, ότι ο Μαροκινός, που θα ήταν ο τρίτος στην ομάδα του Παναθηναϊκού πλέον με Ουναΐ και Λούζα, δεν έψαχνε κάτι διαφορετικό από την στιγμή που ο Νίστρουπ τον έκοψε και από την ευρωπαϊκή λίστα. Ο ίδιος θέλησε να ψάξει κάτι άλλο για την καριέρα του, οπότε

0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρες στον Παναθηναϊκό δεν έχει προηγούμενο. Και μιλάω για τα μεταγραφικά. Δεν θα απέκλεια να έρθει και μία ακόμα μεταγραφή, όπως είπα λίγο πριν, για στόπερ. Ας κρατήσουμε και το όνομα του Γκασαμά, του αριστεροπόδαρου στόπερ, που στην Αφρική τουλάχιστον γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε μια πρόταση 5 εκατομμυρίων. Ρεπορταζιακά την δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει κάτι, όμως ξαναλέω ότι δεν θα απέκλεια ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφή πριν αυτό τον μαραθώνιο πραγματικά των φετινών με τις καλοκαιρινές μεταγραφές, κάνοντας δικό του ακόμα ένα στόπερ ζέτα. Νομίζω, ξαναλέω, στα χαφ ο Παναθηναϊκός πλέον μπορεί να θεωρείται κλεισμένος. Μεσοεπιθετικά, επιθετικά επίσης, άλλωστε εκεί είχε και τις περισσότερες επιλογές. Το γεγονός ότι ο Ζαρουρί φεύγει δανεικός δεν αλλάζει το σχεδιάσμο. Ο Νίστρουπ μπορεί να καλύψει εκ των έσω αυτό το κενό του Μαροκινού με αλλαγές στο σχήμα και με κάποιες διαφοροποιήσεις που έχει στο μυαλό του. Από εκεί και πέρα, εγώ θα άφηνα ανοιχτό το ενδεχόμενο για κερασάκι. Εχθές, το ενδεχόμενο να αποκτηθεί και ένα στόπερ αριστεροπόδαρο, θα έλεγα εγώ, για να καλύψει το κενό του Αχμέτ Τουμπά, που μέχρι πρότινος τουλάχιστον ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, μετά τον τραυματισμό του και την επιστροφή του, δείχνει αρκετά καλά δείγματα γραφής. Και φαίνεται να τον υπολογίζει ο Νίστρο, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι, καλά.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, υπάρχουν και εδώ πολλές εξελίξεις. Να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Κάθισα χθες και είδα φυσικά το παιχνίδι με την Λάρισα. Το εύκολο αέρας πέρασε ο Ολυμπιακός. Και περίμενα το πρωί που θα ξυπνούσα να δω τη λίστα. Η λίστα λοιπόν βγήκε πριν από μία ώρα. Βγήκες, έκανες μία παρέμβαση. Να επικαιροποιήσουμε τώρα τα δεδομένα, τα οριστικά για την λίστα την οποία έδωσε χθες 0-0 και 59 Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, και εγώ ξενύχτησα μέχρι τις 3-3.30 και περίμενα τη λίστα. Παναθεμάμαι. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε η είδηση που είχαμε δώσει από τη συχνότητα του Διαβεντέν Ελλάδα Sports πρώτη, ότι για το ποιοι είναι, αυτό ήταν το ενδιαφέρον επικεντρωμένο, το ποιοι θα μείνουν εκτός, οι ξένοι που θα μείνουν εκτός λίστας, έτσι. Για ο Πόποβιτς, ο Γκαρσία, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα είναι οι τέσσερις. Να σου πω την αλήθεια, για τον Γκαρσία το περίμενα και για τον Σιπιόνι το είχα πει, αν και υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις γενικά. Για τον Πόποβιτς υπάρχει εξήγηση ότι αν τραυματιστεί, τερματοφύλακας μπορεί να τον αντικαταστήσει στη διάρκεια της διοργάνωσης. Οπότε έχει αυτό το πλεονέκτημα. Έχει τους άλλους δύο τερματοφύλακες εκτός από τον Ορτέγκα και τον Στουρνάρα και τον Τσοπανίδη. Και βέβαια, αν θέλει μια μίνι έκπληξη, είναι με τον Ρόκα, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά με τη Λίβαρ. Ήτανε αυτός ή ο Τσικίνιο, αν θέλεις. Προτίμησε τον, να αφήσει τον Τσικίνιο μέσα και να αφήσει έξω και τον Ντάνιελ, γιατί ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει και αριστερά, αριστερό εξτρέμ, όπως τον είδαμε κάποια στιγμή το Σάββατο στην Τρίπολη. Μπορεί να παίξει και πίσω από τον σεντερφόρο που τον ξέρουμε, τον έχουμε γνωρίσει εδώ και 3 χρόνια. Και μπορεί να παίξει και ενδεχομένως και στο 8. Γιατί όταν πρωτοήθησε τον Ολυμπιακό σε αυτή τη θέση, δηλαδή μπορεί να παίξει 3 θέσεις. Ενώ ο Ντάνι Γκαρσία ήταν αποκλειστικά μόνο για τη θέση του αμυντικού χαφ. Εκεί που υπάρχουν ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε. Έτσι. Τρεις παίκτες οι οποίοι θα διεκδικούν 2 θέσεις. Ο Τέτα

0: πέμπτος στο, για τον άξονα, αν θέλεις, θα είναι οφείλεις.
1: Τι καλός που ήταν χθες.
0: Και το λέω αυτό γιατί και χθες επιβεβαίωσε το πόσο έχουν επενδύσει πάνω στον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Από το Μπιτσιρικά, mm-hmm. ένα ψηλό παιδί, ένα 93, mm-hmm. Αμυντικό χαφ, ήταν και χθες εξαιρετικός όπως και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, mm-hmm. και φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και νομίζω θα το δούμε σε πολλά παιχνίδια, mm-hmm. φέτος, δεν ξέρω, mm-hmm. αν ευρωπαϊκά ή όχι, mm-hmm. αλλά σίγουρα στο, σίγουρα στο κύπελο, mm-hmm. όπως χθες, γιατί είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσεις δύο παίκτες κάτω των 24 χρονών, mm-hmm. Και σε κάποια άλλα παιχνίδια, γιατί νομίζω ότι ποντάρουν πολύ στην εξέλιξη αυτού του παιδιού. Πάμε λοιπόν, Ορτέγκα, Στουρνάρα, Τσοβανίδης, οι τρεις τερματοφύλακες, mm-hmm. Σάλια, Κασμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρ, Μορέτσος, Πέντερσεν, Μπρούνο και Τικνιζιάν, Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ελγκαμπή, επιθετική, Ζώτα και Γκοντζάλες.
1: Είπες λοιπόν Μπέιλι.
0: Πριν σου πω για τον Μπέιλι, να σου πω ότι προφανώς και οι ψήθυροι που γόντουσαν εδώ και αρκετό καιρό για τη μεταγραφή του Ζέλσον στην Κράσνονταρ δεν πάγουν να ισχύουν πλέον, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Ο Ζέλσον παραμένει στον Ολυμπιακό, κάτι άλλωστε που επιθυμούσε πολύ Ζέτα, mm-hmm. και ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Τι ήθελες να μου πεις τώρα για
1: τον Μπέιλι, ό,τι αναφέρθηκε στο όνομα.
0: Τώρα
1: όνομα
0: βλέπω ένα μεγάλο αφιέρωμα της UEFA, στο Europa League, στη σελίδα της UEFA, ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια φωτογραφία με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Mm-hmm. Και λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Για τον Μπέιλι θα περιμένουμε. Προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δαπάνησε πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει από την Άστον Βίλα, mm-hmm. με 4 χρόνια συμβόλαιο μάλιστα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως ξεκίνησε η προετοιμασία με την Άστον Βίλα. Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Mm-hmm. Να δούμε πότε θα είναι έτοιμο σιγά σιγά να μπει με την ομάδα.
1: Πρώτες δηλώσεις, είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω, ναι, την ατμόσφαιρα, εντάξει, του γηπέδου Καραϊσκάκη, θα σας δώσω σύντομα, έτσι.
0: Απλά Ζέτα, ναι, μου να διευκρινίσω, επειδή χθες είχαμε πολλή συζήτηση και για τον Νούς και για τον Αποστολάκη, mm-hmm. του Όφη και με σένα και με τον Σάκη το βράδυ, mm-hmm. Γι' αυτό με βλέπατε από το φυλακτικό, mm-hmm. ο Σάκης μάλιστα μου έλεγε ότι από τον Όφη το ανακοίνωσαν και τα λοιπά, mm-hmm. Για τον Μπουζούνι λέω, mm-hmm. Και με βλέπατε από το φυλακτικό γιατί ήταν λογικό. Ο Νούς δεν χωρούσε στη λίστα αυτή τη στιγμή, δεν γινόταν στη λίστα. Mm. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού. Θα δούμε αν θα έρθει τον επόμενο Γενάρη ή το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Γιατί το λες, θα δούμε, δεν είναι αυτό κάτι ως δεδομένο? Μία Ιανουαρίου
0: δεν δεδομένο δεν είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Όπως και χθες δεν ήταν δεδομένο που από το όλοι έλεγαν ότι ο Νούς και ο Αποστολάκης έρχονται στον Ολυμπιακό και τελικά δεν ήρθαν στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν τίποτα. Ούτε για τον Νους, ούτε για τον Αποστολάκη.
1: Συγγνώμη, ελέγχθη στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου ότι δεν ήταν παρόν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Νους, διότι είχε πάει να κάνει τις συνομιλίες.
0: Ο Νους είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Όφη.
1: Ναι.
0: Για να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Θα δούμε.
1: Μα δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο. Μάλιστα. Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρο.
0: Θα δούμε, είπα.
1: Okay.
0: Πάντως από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν τίποτα, ούτε για τον Νους, ούτε για τον Αποστολάκη.
1: Αποστολάκη το Γιάννη.
0: Έτσι. Απλά έγινε το σίγουρο είναι ότι έγινε επέκταση του Αθανασίου μέχρι το 28.
1: Μπράβο,
0: που ήταν ιδανικός στον Όφη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σε 2 εβδομάδες από σήμερα δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Αγγελόνια στις 10 η ώρα το βράδυ, mm-hmm. 16 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά βέβαια μέχρι τότε έχουμε χρόνο, γιατί όπως ξέρεις το Σάββατο παίζει στο Βόλο. Πιθανότατα, mm-hmm. να δούμε Πουέρτα για πρώτη φορά, όχι από την αρχή. Mm-hmm. Το τελευταίο και μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, το πρώτο τελευταίο μάλλον, συγγνώμη,
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Mm-hmm. Την μεθεπόμενη Τετάρτη πάλι μεσοβδόμαδα υπάρχει αγώνας κυπέλου με το Βόλο, αυτή τη φορά για το κύπελο. Τα η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Με τον Όφη στο Καραϊσκάκι και μετέβα με την Αγγελόνια το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως είναι γνωστό, Ζητάκι, mm-hmm. για 3 εβδομάδες θα έχουμε διακοπή.
1: Ακριβώς, για Nations League, ναι. Ωραία. Ξέρεις τι δεν είπαμε?
0: Τι δεν είπαμε?
1: Για το χθεσινό αέρα το πέρασμα από την ΑΕΛ του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, έρχεται τόσο τελευταίο αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Ολυμπιακό, Ζέτα μου, αυτές τις μέρες με τις μεταγραφές, τις 2 μεταγραφές προχθές και χθες, με τον Μπέιλι, με την ευρωπαϊκή λίστα που ήταν όλοι στη Τζίτα, που περνάει τελευταίο, προφανώς και ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Ολυμπιακού. Πέρασε άνετα από την Λάρισα. Κάποιοι παίκτες έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, όπως ο Γκονζάλες που βρέθηκε στις δύο πρώτες φάσεις, η δεύτερη την αξιοποίησε με κεφαλιά ωραία και δείχνει ότι έχει τον γκολ. Ο Φορτούνης ήταν για άλλη μια φορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, αν αυτό λέει κάτι. Και ξεχωρίζω ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, το Φίλι, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στον χώρο του κέντρου, στον άξονα, και είναι ένα παιδί με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πολύ για τον άξονα, μετά τους τρεις Πουέρτα, Φρόιλερ και Έσε, και ο Φρόιλερ είχε καλή παρουσία χθες, έμπειρος. Και τελικά πλάκα στην πλάκα, ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει τρεις μοντιαλικούς παίκτες, έτσι. Επειδή πριν από κανένα μήνα έλεγα ότι ο χαφ του Ολυμπιακού θα είναι μοντιάλ.
1: Μοντιάλ. Θυμάμαι το έλεγες.
0: Τελικά ήταν τρεις. Είναι ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Δανός, ο Πέντερσεν, τον οποίο τον είδαμε χθες για ένα δεκάλεπτο, και νομίζω ότι το Σάββατο μπορεί να είναι και βασικό στο παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Τα είπα όλα.
1: Τα είπες όλα σε πολλές ανάσες βέβαια, με πολύ το ρεπορτάζ και τέλος πάντων, και αφού έφαγες και το ξενύχτη για την ευρωπαϊκή λίστα, ναι, σε καταλαβαίνω, ναι. Γιατί το πρωί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Καλά, λοιπόν,
1: λέω,
0: ναι.
1: Ότι έκανε, ναι, ο Κώστας. Έγινε.
0: Αυτά, ότι δεν νομίζω ότι να περιμένουμε κανένα άλλη εξέλιξη, επειδή οι μεταγραφές το λέω αυτό, γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου, όπως είναι στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός, σε ξεκαθαρίζω. Μην ακούγονται πάλι ονόματα και διάφορα ενδεχόμενα. Αυτοί είναι οι παίκτες, με αυτούς θα πορευτεί ο Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
1: Okay. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ζωτά μου, καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και η ΑΕΚ φυσικά συμμετείχε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυριάρχησε εύκολα και απλά, όπως διαφαινόταν ούτως ή άλλως με τον επί του Νέστου Χριστούπολης. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα και τα υπόλοιπα νέα που αφορούν και τη λίστα φυσικά από τον Μάριο Ματσάνγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από κάτι αναμενόμενο, από την κυριαρχία της ΑΕΚ επί του Νέστου Χρυσούπολης. Δεν τον είδα τον αγώνα. Τι ήταν αυτό το οποίο έτσι έμεινε από αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, αφού δεν επέτρεψε στον Νέστο Χρυσούπολης να κάνει ούτε μια ευκαιρία. Αυτό που κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι, πέρα του σκορ το 2-0, η ΑΕΚ θα μπορούσε να σημειώσει και άλλα τέρματα. Mm-hmm. Κρατάμε την εμφάνιση του Ζήνη, mm-hmm. που ήταν πάρα πολύ καλός. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κρατάμε την εμφάνιση του Λυκογιάννη. Είδαμε επιτέλους 2-3 καλές σέντρες στην αντίπαλη περιοχή, mm-hmm. για αριστερό μπακ. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, εγώ κρατάω την εμφάνιση του Αριάγκα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνίζεται στη θέση 6, αλλά έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Με μεγάλες διαγώνιες μπαλιές, άνοιγε το παιχνίδι, έδωσε την ασίστ στον πρώτο γκολ της ΑΕΚ στον Ζήνη. Ήτανε, ξεχώριζε αυτό που λέμε σαν τη μήγα μέσα στο γάλα στο συγκεκριμένο μάτς. Και νομίζω ότι φτιάχνει ένα έτσι ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μάρκο Νίκολιτς για το χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Ωραία.
1: Φυσικά μην ξεχάσω την παρουσία του κόσμου, του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά και του κόσμου του Νέστου Χρυσούπολης, κατάμεστο το γήπεδο, mm-hmm. πάνω από 4.000 φίλοι των δύο ομάδων στο γήπεδο, πολύ όμορφα η ατμόσφαιρα, πάρα πολλά μικρά παιδιά. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα, mm-hmm. και βρέθηκε και στο γήπεδο. Το κακό από όλα αυτά, ο αγωνιστικός χώρος, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Κάποιες αναγκαστικές αλλαγές έγιναν, mm-hmm. και για τις δύο ομάδες, όπως είναι του Αλεξίου, mm-hmm. Αλλά ευτυχώς δεν είναι κάτι το σοβαρό.
0: Μάλιστα. Μιλώντας για Αλεξίου, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θέλεις να αναφερθούμε λίγο στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Καλοσκάμης και ο Γεωργίεφ, έτσι?
1: Βεβαίως, με Λυκογιάννη, Βιτάλης και Ζωάο Μάριο η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του δικεφάλου. Να τονίσουμε πως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πριν το πρώτο παιχνίδι, όπως τα προκριματικά. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα μιας αλλαγής γενικά λόγω σοβαρού τραυματισμού στη διάρκεια του, mm-hmm. League Phase, όπως έγινε την περσινή σεζόν, θυμίζω, με το Λιούμπιση αντί του Ζήνη. Mm-hmm. Έμειναν εκτός οι Καλοσκάμης, Γεωργίεφ και Κουτέσα. Κουτέσα, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει και επίσημα τη μεταγραφή του στη Σερβέτ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο προβληματισμός, τουλάχιστον από μένα, όπως βλέπω...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: πολλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε λοιπόν στη 1 και 36. Ακούτε το μαγαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Κάνε 25 λεπτό ακόμη μαζί σας, με την Interveten μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει την αργινή, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς το βγαλώ ουσιαστικό, χθεσινό βραδινή αναμέτρηση, είπαμε 10 και 4 το ξεκίνησε το παιχνίδι, ξενυχτήσαμε εν πάση περιπτώσει, ένα 0-0 κατά τα άλλα. Για να ακούσουμε τώρα τις λεπτομέρειες από το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, σε σκεφτόμουν χθες. Δεν ξέρω, με αυτή τη βροχή που είδα από την αρχή και ήταν και η αιτία διακοπής για κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν, δεν ξέρω, περιμένατε τέτοια νερό παιδιά.
1: Νεροποντή, ναι.
0: Νεροποντή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Νομίζω ότι σε κάποια διαστήματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή και μιλώντας με ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είναι χρόνια στην ομάδα, μου έλεγαν χαρακτηριστικό ότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναζήσει σε αγώνα. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο, σύν το γεγονός ότι το ξενυχτήσαμε κιόλας, γιατί είχε το αποτέλεσμα να αργήσει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Οπότε με τις συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις και όλα αυτά, φύγαμε μετά τις 1 η ώρα το βράδυ. Οπότε δεχτήκαμε και την πρόταση να κοιμηθούμε και στην Τούμπα, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα.
0: Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ γενικότερα, αλλά έμεινε σε ένα 0-0 που δείχνει ότι δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και όπως είπε και ο προπονητής, ο Λύση, για ένα ακόμη παιχνίδι χάνουμε πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ ενώ είχε τις ευκαιρίες, δημιούργησε τις συνθήκες για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Ενώ δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Όφη. Φυσικά και ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Χρυσογιώργος, ήταν πάρα πολύ καλός και κομβικός. Και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη όμως μπορεί να βρέθηκε εκεί, αλλά δεν είχε την κατάλληλη εκτέλεση για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Έχει δίκιο Λύση. Φαίνεται και από τους αγώνες, και με την Μπράν έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και με την Άντερλεκτ και χθες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει έχει ένα αποτέλεσμα να έρθει αυτό το 0-0, να έχει την πρώτη του απώλεια βαθμών στο κύπελλο, και κάτι το οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για να το βελτιώσει. Σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για την απόκτηση ενός φορ προκειμένου να δώσει λύσεις όσον αφορά το σκορ, το να σκοράρει περισσότερο η ομάδα.
0: Μιλώντας και αποκτήσεις, έρχεται σήμερα και ο Diego Costa, έτσι δεν είναι?
1: Ο Diego Costa είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια άτυπη ενημέρωση ότι θα έρθει μάλλον την Παρασκευή, χωρίς να είναι επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Μένει να ενημερωθούμε για την ακριβής ημέρα και ώρα. Σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του, γιατί όπως έχουμε πει, ο ΠΑΟΚ πονάει στο κέντρο της άμυνας, δεδομένη της απουσίας του Χατζηδιάκου, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα μείνει περίπου 20 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Οπότε θα θέλει και ο Λύση και θα θέλει εναλλακτικές λύσεις και ποδοσφαιριστές να τον βοηθήσουν σε αυτά τα μάτς που έρχονται μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων.
0: Σχετικά με το Γιάκιτς, τι γίνεται? Έχει εξελιχθεί η συμφωνία με την Augsburg?
1: Με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει, ο παίκτης θέλει να έρθει. Το εμπόδιο που προκύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι με την Augsburg. Η Augsburg, η οποία αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι θέλει ή απευθείας πώληση του ποδοσφαιριστή, είτε δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν και αναγκαστική οψιόν αγοράς. Εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ διαφωνεί. Ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο ζητάει από τους Γερμανούς είναι να πάρει τον ποδοσφαιριστή δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν και να οριστεί μια οψιόν αγοράς, αλλά όχι αναγκαστική. Οπότε είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την Augsburg αυτό το καλοκαίρι έχουν μάθει τον άλλο πάρα πολύ καλά, γιατί κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τις διαπραγματεύσεις που γίνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπου και αυτές πήραν αρκετό χρόνο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Ωραία, και επίκειται και ένα μεγάλο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό τώρα, καλά-καλά δεν. Γιατί και με τον Όφη ήταν ένα μεγάλο πραγματικά παιχνίδι. Δεν ξέρω. Ψυχολογικά όμως δεν επηρεάστηκε από αυτό το Νάσο η ομάδα. Και όπως

0: στο φινάλε του, ναι, του αγώνα, με παρέμβαση του ΒΑΡ, προφανώς και ήταν καθαρή κόκκινη. Mm-hmm. Οπότε δεν θα τον έχει στην διάθεσή του ο Αλέσιο Λύση. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που σίγουρα με ένα θετικό αποτέλεσμα και μια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό θα αλλάξει και λίγο το κλίμα στην ομάδα και στους Αστόμαυρους, όπου δεν είναι τόσο καλό μετά τον
1: μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια
0: και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Υπάρχει έντονη γκρίνια και θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και τοξικότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στέλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι δήλωσαν στην τηλεόραση του Sky. Αρχικά να ακούσουμε τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, και μετά έπεται ο Χρυσός Κόντης.

0: give too much. We have to score.
1: Για ακόμα ένα παιχνίδι συγχωρούμε πολλά από τον αντίπαλο. Πρέπει να σκοράρουμε και ακόμα ένα παιχνίδι χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια περίοδος όπου έχουμε πολλά παιχνίδια. Έχουμε πολλούς παίχτες να εντάξουμε στο υπόλοιπο σύνολο. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας, να πάμε στο ΆΚΑ και να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό.
2: Να ακούσουμε και τον coach του κυπελούχου τώρα, τον Χρήστο Κόντι.
3: Όταν παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, μια ομάδα που παραδοσιακά στο κύπελο είναι πάρα πολύ δυνατή. Νομίζω ο βαθμός της οπαλίας, ο ένας βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι είχαμε και τις στιγμές στο παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές στιγμές. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και με τις συνθήκες αυτές, με τη βροχή, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, ότι το παιχνίδι κύλησε ομαλά, δεν είχαμε τραυματισμούς και πήραμε ένα βαθμό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες. Το κύπελο τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε αρκετά παιδιά από την Ακαδημία που μπορούμε να τα βάζουμε για να συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες, να παίρνουν εμπειρίες, να παίρνουν παιχνίδια και γιατί το μέλλον τους ανήκει.
2: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα. Περνάμε εκτός συνόρων και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Πώς τα έχεις προτάξει τα θέματα σου?
4: Θα δούμε τι γράφει ο διεθνής τύπος για τις μεταγραφές του Μπέιλι,
2: ναι,
4: και του Ουναΐ. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στους αγροατές το 943 Internet Sports. Ξεκινάμε με το BBC. Εξαιρετικός χαρακτήρας, μεγάλη
2: News.
4: Δημοφιλή στα αποδυτήρια και στους συμπαίκτες του στην Άστον Βίλα, ένας εξωστρεφής ποδοσφαιριστής με εντυπωσιακή προσωπικότητα, τον οποίο τον είχε αποκτήσει η Άστον Βίλα το 2021 από τη Λεβερκούζεν, καταβάλλοντας το ποσό των 25 εκατομμυρίων λιρών. Βεβαίως τελευταία αντιμετώπισε προβλήματα με τραυματισμούς. Τώρα ανοίγει στην καριέρα του μια νέα σελίδα. Πάμε στο Foot Mercato που λέει για τον Ουναΐ, 26χρονος Μαροκινός μέσος. Επιστρέφει μόνιμα στην Αθήνα. Μετά την επιτυχία που είχε ως δανεικός που ήταν στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 24-25, τώρα ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε από την Τζιρόνα με ένα ποσό της τάξης των 14 ή 15 εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι υπήρχε και μεγάλη πίεση εκ μέρους του Άγιαξ, τελικά ο ποδοσφαιριστής επέλεξε την Αθήνα που είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από τους φίλους των Πράσινων. Το Africa Food σημειώνει που ήταν αυτό ουσιαστικά που είχε αποκαλύψει πρώτο τις επαφές και ότι θα έρθει στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα των Πρασίνων. Λέει, έγιναν όλα με απόλυτη μυστικότητα από την πλευρά των Πρασίνων. Και γι' αυτό πρόλαβε και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο ίδιος αναμένεται να αμείβεται από 2,7 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το Goal.com τονίζει επιστροφή στο σπίτι για τον Ουναΐ. Τώρα, πάμε να δούμε σε μια πρόταση που έχει κάνει σήμερα πριν λίγη ώρα ο προπονητής της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, που καλεί την Premier League στις αποστολές των ομάδων των Αγγλικών στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι τώρα επιτρέπεται να πάρουν μαζί σε αποστολή μόλις 20 ποδοσφαιριστές. Επειδή όμως, όπως τονίζει ο Αρτέτα, τα παιχνίδια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπάρχουν οι τραυματισμοί, υπάρχουν και άλλα θέματα, καλό θα

0: είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στις αποστολές.
1: Σωστό.
0: Σωστό, συμφωνώ απολύτως. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Premier League για μια ακόμη φορά έκλειψε την παράσταση. Συνολικά οι ομάδες έδωσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, 5 φορές περισσότερα από ό,τι έδωσε η La Liga που έδωσε 750 εκατομμύρια ευρώ. Ο Woods, ο σπουδαίος αυτός γκόλφερ, έτσι, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε προκαλέσει ατύχημα το Μάρτιο φέτος, καταδικάστηκε τώρα σε πενταετή όχι φυλάκιση, του αφαιρείται το δίπλωμα, δεν μπορεί να οδηγήσει. Αν όμως συλληφθεί να οδηγεί, τότε θα πάει κατευθείαν στην φυλακή.
1: Γιατί του αφαιρέθηκε το δίπλωμα?
0: Για 5 χρόνια.
1: Ναι,
0: γιατί είχε προκαλέσει ατύχημα τον Μάρτιο.
1: Ήτανε, ναι, το
0: υπό
1: είπες,
0: την εταιρεία απαγορευμένων ουσιών. Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Okay.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές εκτός συνόρων και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον του αγγλικού τύπου. Για παράδειγμα, στην Premier League είναι ο Τζόλι στην Arsenal, ο Κοστούλας με τον Τζίμα στην Brighton, ο Μουζακίδης με τον Τζολάκη στη Χαλ, ο Μαυροπάνος στη West Ham, ο Τσιμίκα στη Liverpool, στην Ισπανία έχουμε τον Βλαχοδήμο, στη Γερμανία Καρέτσα Κωνσταντέλια, για τις μεγάλες κατηγορίες λέω, γιατί οι Έλληνες υπάρχουν και πιο μικρές κατηγορίες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Γαλλία είναι ο Πάνος ο Κατσέρης στην Λιόν, στην Ιταλία ο Κουλιεράκης στη Ρώμα, ο Δουδίκας Κόμο, ο Μανδάς στην Λάτσι, ο Κουτσουπιάς Φροζινώνε, αλλά αναμένεται να πάει στον Βέλιο στην Άντερλεκ. Πορτογαλία, Παυλίδης Μπενφίκα, Βαγιανίδης Ιωαννίδης Πόρτικ, ο Αλεξανδρόπουλος είναι ελεύθερος, ο Ντόι με το Βρουσάι και το Λιάβα, Ρίο Άβε, ο Κουγιάς στη Φαμαλικάου, το Μιχελής στην Βυσσέου. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι οι πιο μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει την τελευταία 20ετία, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ποιες είναι? Θα ξεκινήσουμε ανάποδα από το νούμερο 10. Ο Ρομπίνιο το 2008 με 32,5 εκατομμύρια λίρες είχε πάει από τη Ρεάλ στη Manchester United.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών.
0: Ακριβώς, ναι, το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Δηλαδή χθες ας πούμε.
1: Χθες, ναι.
0: Που είχαν γίνει πολλοί και καλές σημαντικές, που και χθες έγιναν. Λοιπόν, ο Ρομπίνιο το 2008 με 32,5 εκατομμύρια λίρες είχε πάει από τη Real στη Manchester United. Μετά στην έναντι θέση τον Μπαμεγιάνγκ το 2018 αυτός με 56 εκατομμύρια ευρώ από την Dortmund στην Arsenal. Πάμε μετά, 8η θέση, ο Μπερμπάτοφ από την Tottenham στη Manchester United το 2008 με 30 εκατομμύρια, 73 εκατομμύρια λίρες. 7η θέση ο Ισπανός Φερνάντο Τόρες από Λίβερπουλ σε Chelsea το 2011, 50 εκατομμύρια λίρες. 6η θέση ο Άγγλος αριστερός όπως το φυλάκα Ράσλι Κόλ από την Arsenal στην Chelsea το 2006 με ανταλλαγή, εδώ δεν είναι θέματα, δύο ποδοσφαιριστές, ο Κόλ και ο Γκαλάς, αντί για λεφτά δόθηκαν ποδοσφαιριστές. Ο Κλοντ Μακελελέ το 2003 από τη Real στην Chelsea 16 εκατομμύρια. Μετά πάμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Juventus του Manchester United το 2021 12,8 εκατομμύρια. Το Λουίς Σουάρες το 2011 από τον Άγιαξ στη Λίβερπουλ 22,8 και η πρώτη Wayne Rooney που ήταν μόλις 17 ετών από την Everton στη Manchester United το 2004 31 Αυγούστου.
1: Συγγνώμη, το 2004 είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή?
0: Όχι, η τελευταία ήταν η πιο σημαντική από αυτούς που εξελίχθηκαν μετά.
1: Okay,
0: γιατί αυτός, γιατί ο Ρονάλντο δεν πήγε στα νιάτα του, θέλω να σου πω, από τη Juventus στην Manchester United, ενώ ο Ρούνε πήγε 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Εξελίχθηκε.
1: Ναι,
0: απλώς γίνανε αυτές οι μεταγραφές την τελευταία ημέρα, δηλαδή χθες το βράδυ για παράδειγμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Γαλατά Σαράι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ για να πάρει δανεικό τον Γάλλο Καμαβιγκά. Ενώ η Μπενφίκα πήρε δανεικό από τη Manchester City τον Αργεντινό Ετσεβέρη. Ακόμη ο προπονητής της Κόμο, η Κόμο να θυμίσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της, κέρδισε έξοδο στο Champions League από την Ιταλία. Αναδείχθηκε ο Φάμπρεγκας λοιπόν κορυφαίος προπονητής της σεζόν που έληξε στην πρώτη κατηγορία. Καλύτερος ποδοσφαιριστής ο αριστερός μπακ της Ίντερ ο Ντιμάρκο, ενώ καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της Κόμο, ο Νίκο Πας, ο οποίος αναμένει να πάρει και τη φανέλα με το νούμερο 10 μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής.
1: Μάλιστα. Το 10 που λέγαμε χθες ότι θα παραμείνει εν τέλει σαν αριθμός.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Επίσης.

0: Λοιπόν, μαντέψτε ποιον έχω δίπλα μου. Δίπλα μου έχω τον Τζορτζ Ιωάννου, ο οποίος ήρθε για να μας ενημερώσει για τα μπασκετικά. Η αλήθεια είναι, Γιώργο μου, ότι δεν έχουμε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη γκάμα ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε από την άφηξη του Μοντέρο, τις δηλώσεις του ιδίου, την ανακοίνωση της ΚΑΕ.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Μοντέρο, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την άφηξη του Ζαν Μοντέρο. Καλησπέρα, Ζέτα κιόλας. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, χθες το απόγευμα ο Ζαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει ανακοινωθεί, έχει υπογράψει, είναι όλα εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνει τα εργομετρικά του, θα ξεκινήσει την προετοιμασία τώρα του Ολυμπιακού, θα ενσωματωθεί, θα ταξιδέψει νομίζω και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα φυσικά στην Κρήτη. Θυμίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε φιλικό για το Crete International Basketball Tournament. Θα μεταδοθεί κιόλας από την τηλεόραση, από τα κανάλια της Cosmote TV αυτό το παιχνίδι. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να παρακολουθήσει έναν ανέτοιμο Ολυμπιακό μεν, αλλά θα έχει κάτι να δει.
0: Ακριβώς,
1: θα έχει κάτι να δει. Έχει κάνει αρκετές δηλώσεις, αυτές τις οποίες αναφέρει ότι ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός παράγοντας που ονομάζεται Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ακριβώς, λέει ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του έπαιξαν ρόλο στο να έρθω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αναφέρεται, είναι προσωποποιημένο.
1: Και μάλιστα έχει κάνει δηλώσεις πριν λίγο καιρό κιόλας σε διάφορες συνεντεύξεις ότι ο Ολυμπιακός του είχε κάνει τη μικρότερη πρόταση από όσες είχε.
0: Αυτό σημαίνει ότι εκτιμά την ομάδα και τον coach.
1: Θεώρησε βέβαια ότι η καλύτερη προοπτική είναι να πάει στον Ολυμπιακό με τον μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο ίδιος νομίζω ξέρει καλύτερα και από εμάς και από τον καθένα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι. Παράλληλα έχει πει ότι είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα. Είναι μια νέα πρόκληση, μια νέα ομάδα, νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να την αναλάβω. Είχε μιλήσει και με τον Μακιντάιρ. Αν μίλησε στις συμπαίκτες του και αποκρίθηκε ότι με μερικούς από αυτούς έχω μιλήσει, λέει, τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοφ, τον Κόντι Μίλλερ. Διάφορα πράγματα έχουν πει.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Οπότε ο Μοντέρο είναι πλέον έτοιμος και αυτός να προσαρμοστεί και να μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας. Τι άλλο έχουμε από
1: τον Ολυμπιακό. Πλευράς,
0: ναι, είδα ότι ο Άρης ξεκίνησε, έκανε την πρώτη του προπόνηση.
1: Έκανε την προετοιμασία του Άρης με τον Σπανούλη και τον Αντετοκούμπο να μπαίνουν για πρώτη φορά κι αυτοί. Ο Σπανούλης, εντάξει, ως προπονητής, πρώτη φορά θα κουτσάρει σε προπόνηση. Τόσο καιρό δεν ήταν στις προπονήσεις, κουτσάρε ο βοηθός.
0: Οπότε θα είναι παρόν και ο Αντετοκούμπο, όπως είπαμε, έτσι που η υπογραφή του μπήκε και οριστικά. Τι
1: το
0: άλλο?
1: Θέμα είναι να σε γυρίσω πίσω στον Ολυμπιακό, γιατί έχει υπάρξει ένα θεματάκι.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Έχουμε πει ότι θα πάει σε ένα Λαρίνα. Ωραία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ticketing. Με τη διάθεση των εισιτήριων. Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε, να το κάνουμε πενταράκι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές εταιρείες για τη διανομή των εισιτηρίων τους στον κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Μέχρι εδώ είναι όλα καλά, όλα οκ. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Πάμε τώρα όμως στα δύσκολα. Τα συστήματα σκάνερ της Σαν Λαρίνα αποδέχονται μόνο τα QR του Gov που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία της ΑΕΚ.
0: Ναι, που προϋπήρχε, έτσι.
1: Ναι. Τα QR που θα προέρχονται από την εταιρεία του Ολυμπιακού δεν τα αποδέχονται. Κοινώς, άμα παραμείνει έτσι η κατάσταση, ο κόσμος θα πληρώνει και δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Προφανώς είναι ένα πρόβλημα για το οποίο προφανώς δεν ευθύνεται η ΑΕΚ, έτσι, για όνομα του Θεού. Πρέπει ο Ολυμπιακός να το επιλύσει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουλέψει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα επιληθεί.
0: Μην ανησυχείς.
1: Καλό είναι να το αναφέρω. Εγώ
0: αυτό.
1: Να ανησυχήσω. Ο κόσμος νομίζω θα πρέπει να μην ανησυχεί.
0: Μην ανησυχεί. Θα λυθεί από τον Ολυμπιακό ο Πιτσφιτίλη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι
1: να πάμε προς τα πράσινα.
0: Πάμε
1: να πράσινα. Πάμε προς τα πράσινα, γιατί καλοπερνάνε νομίζω.
0: Έχω φωτογραφίες που μου άνοιξαν την όρεξη.
1: Παρομοίως. Δεν σου κρύβω και εγώ σαν καλοφαγάς.
0: Τι ωραίος που ήταν ο μπουφές. Για πες.
1: Θα πάμε. Λοιπόν, προπόνηση χθες για τον Παναθηναϊκό. Στα πλαίσια της προετοιμάσιας, όλα καλά, όλα ωραία. πριν την προπόνηση και μετά το πρόγραμμα γενικότερα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού συγκεντρώνονται στο premium, στο Platinum Lounge του Telecom Center. Υπερπολιτελές, δεν το συζητάμε. Από τις φωτογραφίες και μόνο τις βλέπεις και σου ανοίγει η όρεξη. Ναι, λες, ναι, ναι. Θέλω να πάω εκεί να φάω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάω να γευματίσω.
0: Τώρα όμως είναι υποχρεωτικό να πάω να φάνε εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Γεύονται οι επικαθημερινής βάσης,
0: ναι,
1: της δημιουργίας του διάσημου σεφ Γιώργου Καπέρδα,
0: ναι,
1: ο οποίος από φέτος έχει αναλάβει αποκλειστικά όλο το μενού της ομάδας. Οπότε και ναι, θα πάνε να φάνε. Όχι υποχρεωμένοι, υποχρεωμένοι, αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Δεν νομίζω να τους χαλάει και ιδιαίτερα.
0: Όχι, τους χαλάει ιδιαίτερα. Απλά αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς, διότι αυτό συσφίγγει τις σχέσεις, δημιουργεί μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, δημιουργεί ένα ωραίο κλίμα, το οποίο το έχουν ανάγκη όλες οι ομάδες, να βρεθούν μαζί, να συζητήσουν, να νιώσουν αυτό που λέμε το οικογενειακό κλίμα. Ωστε έτσι, αυτός ο σεφ έχει
1: κάνει αρκετά πράγματα.
0: Τα αστέρια Μισελέν πήγα στον εφτάστερο, έτσι.
1: Ναι, και δημιουργεί πράγματα και θάματα. Θα ήθελα πολύ να πάω μια μέρα να πάω.
0: Εντάξει, μπες στην ομάδα. Γιατί θα είναι και το επιτελείο.
1: Λες να ξεκινήσω να ξαναπιάσω τη σπιτιάρα στα χέρια μου.
0: Για πιάσε, για πιάσε. Λοιπόν, ωραία, δεν λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι,
1: δεν νομίζω, όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Έγινε. Θα έρθει και η στιγμή που δεν θα προλαβαίνουμε να λέμε για μπάσκετ.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι και 59, πλησιάζουμε στις 2.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη σύνταξη του Δελτίου Ειδήσεων ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου. Τη ρύθμιση του ήχου φροντίζει Εύη Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε να δούμε μαζί πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός εν όψη της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα επίθεση πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου Πραύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να

Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο πρόγραμμα της Ελλάς, στο ίδιο έργο «Θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες», αναφέρει σε δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Δημετωπή επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών, ενώ παράλληλα κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις θεσινές εξαγγελίες Τσίπρα. Την ανηφόρα παίρνουν εκ νέου τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και έναν δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με το Ρώσο ομολογό του, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Το κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε θα προχωρήσει η ρωσική κυβέρνηση μετά το επεισόδιο με τον ντρόν στη Λειψία και τα μέτρα κατά της Ρωσίας από τη Γερμανία.

και στις περιοχές που επλήγησαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός στην Αττική αύριο αύριος. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 23 ως 32 βαθμούς, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη συμπρωτεύουσα εν μέσω μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Απόστολο Χονδρόπουλο, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.

κοινωνία ότι στη Θεσσαλονίκη θα πάει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερώσει για το οικονομικό πρόγραμμα και βέβαια τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση εν ώψη και ΔΕΘ. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση αυτή την ώρα και για το πρόγραμμα που είπε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για την οποία, όπως λένε τα κυβερνητικά μέλη, τίμεξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπολογίζει ότι είναι γύρω στα 7 δις. Για 13 δις λέει η κυβέρνηση. Και πριν από λίγο είχαμε και ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Ακούμε.

0: Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική ως το 2030 ύψους, όπως εκτιμάται για φέτος και του χρόνου, στα 2 δις. Παράλληλα, στα φετινά μέτρα στήριξης που έχουν ήδη νομοθετική, περιλαμβάνεται και ένα μαξιλάρι 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο Θάνος Πασχάλης μας ακούει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Να αναφέρουμε λοιπόν ποια είναι τα μέτρα στήριξης και οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες εντός του 2026 και τα οποία, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αφορούν περίπου 200 έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μαξιλάρι που περιλαμβάνεται στα 2 δισεκατομμύρια που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά πρώτον, αναφέρουμε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα υπάρχει τακτική επιστροφή ενοικίου σε 787.000 ενοικιαστές κατοικιών. Επίσης υπάρχει επιστροφή δύο ενοικίων πλέον κάθε το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο σε 50.000 υγειονομικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το επίδομα θέρμανσης και τέλος υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ. Συγκεκριμένα, Ζέτα, μέσα στο 2026 θα χορηγηθούν οι εξής ενισχύσεις. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη πληρωμή ενός αναδρομικού ενοικίου για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2024 50.000 δικαιούχοι που δικαιούνται πλέον επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο. Και όπως είπαμε, αφορά υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, προσωπικό νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό, υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, οδηγούς και πληρώματα στενοφόρου και ΕΚΑΜ. Εκτός αυτού, έως τα τέλη Νοεμβρίου, η κατηγορία αυτή που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο, όπως και οι υπόλοιποι 887.000 ενοικιαστές κατοικιών, θα λάβουν τη γενική ετήσια επιστροφή του ενός συνοικίου για το 2025. Εκτός αυτών, με βάση τον προϋπολογισμό τώρα, το 2026 θα διατεθεί το ποσό των 270 εκατομμύριων ευρώ και για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να χορηγηθεί υψηλότερη επιδότηση στους δικαιούχους, καθώς όπως βλέπουμε το λίτρο στο ντίζελ θέρμανσης έχει ήδη εκτιναχθεί στα ύψη. Το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλούνται σήμερα ζέτα το 1,80 ευρώ, εάν άνοιγε τώρα η πλατφόρμα για τους δικαιούχους και όχι στις 15 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο...
0: Μας προλαβαίνουν πέρυσι, οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου άνοιξε η πλατφόρμα με τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,06 ευρώ. Τώρα μιλάμε για 1,80 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι στις 15 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι λίγο λιγότερο ή το ίδιο. Τέλος, στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχοι και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αλλά και συντάξεις αναπηρίας θα εισπράξουν τη μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ που ήδη έχει τομοθετηθεί. Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, με εξαίρεση τους συνταξιούχους αναπηρίας, για τους οποίους δεν ισχύουν περιουσιακά ηλικιακά κριτήρια και εισοδηματικά, αλλά ενδεχομένως αυτή η ενίσχυση, οι πληροφορίες λένε, να αυξηθεί με βάση τις εξαγγελίες που θα έχουμε του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο στο Βελίδιο Ίδρυμα, ακόμη και από φέτος να αυξηθεί στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο ή ακόμα στα 446, όσο είναι και η Εθνική Σύνταξη. Ζέτα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει αύριο στη Συμπρωτεύουσα και ενώ έχει ήδη ανοίξει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο στα 13 δις ευρώ. Μάλιστα, από την κυβέρνηση κατηγορούν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και ότι χάθηκε ο λογαριασμός. Πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο, όπως είπες, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο είναι η ομιλία στο Βελίδιο που θα ανακοινώσει και την οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά βεβαίως και τις προγραμματικές κατευθύνσεις για την επόμενη τετραετία. Η Ατζέντα 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση, και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την την Φόλη της Ύλης συνέντευξη τύπου. Τώρα, να πούμε σε σχέση με τα μέτρα ότι πριν από λίγο ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δίνοντας από τη δική του πλευρά ένα στίγμα, είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Και σε σχέση με τα μέτρα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, που κλειδώνουν πλέον μέσα στις επόμενες ώρες όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, να αναφερθούμε και σε μια ειδική ερώτηση που έγινε στον κύριο Μαρινάκη σε σχέση με πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο να δοθεί ένα επίδομα μόνιμου χαρακτήρα τους δημοσίους υπαλλήλους, ένα μέρος ενός μισθού θα έλεγε κανείς, αντίστοιχο με αυτό το μέρος της σύνταξης που λαμβάνουν σε μόνιμο και έχει μόνιμο χαρακτήρα οι συνταξιούχοι, το 300 ευρώ που συζητείται όπως ακούσαμε και από το Θάνο να γίνει 400 ή και 446 ευρώ. Αν υπάρχει λοιπόν να ζητάει η κυβέρνηση πόρους για να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει θέμα να δοθεί ολόκληρος 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί το κόστος είναι απαγορευτικό, 1,5 δισεκατομμύριο. Για το συγκεκριμένο, το ειδικό θέμα, όταν υπήρξε και δεύτερη ερώτηση, δεν απάντησε, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Τώρα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε αυτή την προσπάθεια αποδόμησης, θα έλεγε κανείς, του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Μαρινάκη σήμερα, ότι σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, το 2014, το 2023 και πολύ περισσότερο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ότι ο κύριος Τσίπρας του καταλόγησε, μοίρασε λεφτά που δεν είπε από πού θα τα βρει, ότι επανέλαβε και για μία ακόμη φορά ότι μόνο οι θεσινές εξαγγελίες φτάνουν σε αιτήσια βάση στα 13 δισεκατομμύρια, ότι υποστήριξε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για τον κύριο Τσίπρα, συνεχίζει όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης και μοιράζει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η αξιοπιστία όσων λέει. Και θα πρέπει να σου πω, Ζέτα, ότι έφερε και ένα παράδειγμα με αριθμούς ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την εξαγγελία για 50.000 κατοικίες από τον κύριο Τσίπρα. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι για να φτιάξεις ένα σπίτι απαιτείται τουλάχιστον 2.000 ευρώ
0: Radio το Rumeli μέτρο, μια News.
2: Βγαίνει 160.000 για κάθε σπίτι, και αν αυτό πολλαπλασιαστεί επί 500.000 σπίτια για τα οποία μίλησε ο κύριος Τσίπρας, τότε μόνο αυτό το μέτρο κοστολογείται 8 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης, ήταν σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης συνολικά και μέσω του κυρίου Μαρινάκη να αποδομηθεί και η θέση του κύριου Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά, το 1% στους πιο πλούσιους, όπως είπε, επικαλούμε στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τις δηλώσεις του 2024, ότι ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει ένα πυροτέχνημα για να πει πού θα βρει τα λεφτά, ότι αυτά τα στοιχεία λένε ότι μια τέτοιος φόρος αφορά 67.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει φορολογητό εισόδημα 14,5 δισεκατομμύρια, και το 1% αυτού είναι 145 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και αν αυτό θεωρήσουμε σήμερα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι μπορεί να έχει γίνει και 200 δισεκατομμύρια, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για να χρηματοδοτηθούν οι πολύ μεγάλες πολύ κοστοβόρες θα λέει κανείς ανακοινώσεις που καταλογίζει η κυβέρνηση στον κύριο Τσίπρα.
0: Απόστολοι, είχαμε και κριτική και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στην Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι σαφές ότι προκαλεί και τις αντιδράσεις και από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Εκείνο όμως το οποίο σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι είναι το στοιχείο που κυριαρχεί έχει να κάνει με την αντιπαράθεση που υπάρχει με, με το κυβερνό κόμμα, με την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για το οποίο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο. Και βεβαίως επέμεινε στην κατεύθυνση, θα λέει, που η κυβέρνηση δεν είναι με τον κύριο Θαμαρά.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, Απόστολε, αν μπορείς να...
2: Το συγκεκριμένο ερώτημα, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο Θαμαρά σε περίπτωση βεβαίως που τα εκλογικά αποτελέσματα καταστήσουν αναγκαίες τις συνεργασίες. Και για μία ακόμη φορά ο κύριος Μαρινάκης εμφανίστηκε σε μία κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει μία προγραμματική βάση για να γίνει μία συνεργασία, διότι οι συνεργασίες βασίζονται σε προγράμματα, και επικαλέστηκε βεβαίως την πολύ σκληρή κριτική την οποία ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, στον Πρωθυπουργό στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, τον Απόστολο Χονδροπούλος. Σε δύο μέτωπα εστιάζει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου. Από τη μία συνεχίζει να εξαπολύει πείρα προς την κυβέρνηση για την πολιτική της, ενώ παράλληλα βάζει στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι οι χθεσινές εξαγγελίες του ήταν copy-paste του 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του θα κάνει την κεντρική πολιτική εκδήλωσή του για την 3η του Σεπτέμβρη, για την ημερομηνία, για την επέτειο της ίδρυσής του στην Κρήτη. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, όπως εκτιμούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Και ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής, επιδιώκοντας να τη συνδυάσει και με τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήδη πραγματοποίησε και μια περιοδία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί συναντήθηκε και με πολίτες αλλά και με επιχειρηματίες της πόλης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ τόνισε ότι το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμά του και θα το παρουσιάσει ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την επόμενη εβδομάδα, καθώς και εκεί θα αναδείξει και το ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό που έχει το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σημειώσουμε ότι στην ομιλία σήμερα του κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει, όπως και εσύ είπες, μια διπλή επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για όσα είπε χτες στη Θεσσαλονίκη. Δίνοντας το στίγμα, σε σημερινή συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εφαρμοζόμενη πολιτική, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, αλλά και της υπερχρέωσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί την αναξιοπιστία λόγων και έργων, όπως είπε χαρακτηριστικά, του αρχηγού της Ελλάς. Έφερε για παράδειγμα το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι θα σβήσουν ή δεν θα χρωστούν πλέον οι πολίτες, και οδηγηθήκαμε στους πληστηριασμούς, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ενώ τόνισε ότι ενώ ήδη στελέχη του ΠΑΣΟΚ καταγγέλουν την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, ότι περίπου το 80% των θέσεων που παρουσίασε χτες από τη Θεσσαλονίκη είναι αντιγραφή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μήνυμα για την 3η Σεπτεμβρίου έβγαλε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, με ένα βίντεο του, το οποίο ανατρέχει σε εικόνες με την ιστορία του κινήματος και του Ανδρέα Παπαδρέου, αλλά και σε στιγμές των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη
0: στο ίδιο μήκος είναι και περισσότερες δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Ακριβώς. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, είπε ο κ. Δούκας, και ακολουθούν αναφορές σε εκείνους που στάθηκαν απέναντι και αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα. Να πούμε ότι μήνυμα είχε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Ανέφερε ότι 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται και ο Γενικός Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο Συλλαλητήριο Εργατικών Σωματείων, Συνδικάτων και Φορέων της πόλης το προσεχέ Σάββατο, ενώ η κεντρική ομιλία στο Βελίδιο είναι προγραμματισμένη για την 5η 10 του μηνός στις 7.30 το απόγευμα. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται και αυτός με τη σειρά του να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η μισθή και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, καθώς και λήψεις σε νοσοκομεία και σχολεία. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Πράγματι, ο Γενικός Γραμματέας του Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εν όψη και της ΔΕΘ, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες, εκδηλώσεις του κινήματος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα βρεθεί στο Βελίδιο στις 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 με την ομιλία του να αναμένεται να κινηθεί σε δύο επίπεδα, από τη μία σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και από την άλλη προσπάθεια να παρουσιάσει το ΚΚΕ ως τον βασικό εκφραστή της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα και εδώ βρίσκεται πιθανότατα μία και από τις άλλες πολιτικές εκθέσεις του κυρίου Κουτσούμπα, όπου θα εκφράσει το σύνθημα «Άλλη Ελλάδα των αριθμών και άλλη Ελλάδα που ζει ο εργαζόμενος». Στο στόχαστο θα βρεθούν παράλληλα οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, η φορολογία αλλά και η κατάσταση υγεία και παιδεία. Το ΚΚΕ επιχειρεί, να πούμε κλείνοντας, να πείσει ότι η ανάπτυξη που παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν μοιράζεται κοινωνικά αλλά κατευθύνεται κυρίως προς τις επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Ζέτα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, και σένα. Να παραμείνουμε στο θέμα της Θεσσαλονίκης και στη ΔΕΘ, καθώς προγραμματίζονται συλλαλητήρια των συνδικάτων με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ενάντια στην ακρίβεια. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία ΚΑΝΘ. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και συνταξιουργικές οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε όμως ποια είναι τα αιτήματα των συνδικάτων και πού εδράζονται οι διεκδικήσεις τους, σε ποια στοιχεία. Καταρχάς, στην προμετωπίδα των συλλαλητηρίων βρίσκονται η ακρίβεια, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η στεγαστική και ενεργειακή επιβάρυνση αλλά και η εντατικοποίηση της εργασίας. Οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά των δώρων στο δημόσιο και για τους συνταξιούχους, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφορολόγητο 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε παιδί, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, βεβαίως τη διατήρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πού εδράζονται όμως αυτά τα στοιχεία? Βάσει των από τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχουν συγκεντρώσει κάποια δεδομένα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Ελστάτ, το 26,1% των Ελλήνων πολιτών, πάνω από 2.600.000 ή 742.000 νοικοκυριά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα επίσης με την Ελστάτ, ένα στους δύο πολίτες δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, τη δόση του δανείου, τους πάγιους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη Eurostat, 4 στους 10 Έλληνες πολίτες αδυνατούν να έχουν ένα κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την υλική και κοινωνική στέρηση των πολιτών. Από την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί μόνο για 19 μέρες κάθε μήνα. Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΕΦΚΑ, είναι του Ιανουαρίου, του περασμένου Ιανουαρίου, 578.000 εργαζόμενοι αμείβονται με 553 ευρώ μεικτά, δηλαδή 481 ευρώ καθαρά κάθε μήνα. Ενώ τέλος, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη για το 2025, περισσότεροι από 898.000 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά κάτω από 800 ευρώ. Ζέτα.
0: Είναι ξεκάθαρα τα αιτήματα που έχουν οι συνδικαλιστές. Δημήτρη Κωστάκο, να σε ευχαριστήσω και σένα πολύ. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να μην έχει τέλος. Την ονειφόρα παίρνουν εκ νέου οι τιμές των καυσίμων, προμηνύοντας και ένα δύσκολο χειμώνα με φόντο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και από την Αντλία να πάμε και στο Ράφι, γιατί βρισκόμαστε ήδη μία εβδομάδα μετά την πρωτοβουλία που ανέπτυξε το Υπουργείο Ανάπτυξης για μειώσεις των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Ένα θέμα το οποίο αναμένεται να αναφερθεί και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Με τις καταναλωτικές οργανώσεις πάντως, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές, να μην έχουν ξεκαθαρίσει και να εμφανίζονται διχασμένοι για τα ωφέλη που έχει αυτό το μέτρο στην πραγματικότητα, στην τσέπη τους, στο ταμείο δηλαδή. Το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Λεγάκης και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Διότι ακριβώς δίνουν αυτή την περίοδο τα βασικά μέτωπα που πιέζουν την τσέπη των επιτριών, το κόστος των καυσίμων και οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Και ξεκινάμε από την Αντλία, όπου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η αμόλυβδη κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και το ντίζελ. Να πούμε με απλά λόγια ζέτα, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι ένα γέμισμα 50 λίτρων ξεπερνάει τα 100 ευρώ. Την ίδια ώρα, σε διεθνείς αγορές, το Brent βρίσκεται στα 95 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 71 δολάρια το Μάρτιο. Η τιμή έχει αυξηθεί κατά περίπου 33%, κρατώντας ψηλά το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι αν ο σπεταλαίος διεθνείς αγορές περνά σταδιακά στις τιμές διήλυσης και συνέχεια στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Να πούμε εδώ ότι για τον ντίζελ η κυβέρνηση έχει παρατείνει για όλο το μήνα Σεπτέμβριο την επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επαγγελματίες. Παρά την παρέμβαση αυτή, όμως η τιμή στην Αντλία παραμένει υψηλή και το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μηνιαία δαπάνη για νοικοκυριό. Και μπροστά μας, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ήδη ο επόμενος πονοκέφαλος, που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αναμένουμε και ακόμα δύσκολο χειμώνα, Μιχάλη.
5: Ακριβώς, όμως ακόμα είναι νωρίς να πούμε τι τιμές θα υπάρχουν και την πρόληψη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του Brent μέχρι τότε, αλλά και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Με απλά λόγια, οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου διεπίζουν μόνο σήμερα την Αντλία, αλλά δημιουργούν αβεβαιότητα και το κόστος θέρμανσης στους επόμενους μήνες. Και από την Αντλία πάμε στο Ράφι. Από τις 31 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει οι μειώσεις τιμών σε περισσότερες από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με τη μέση τιμή μείωσης να διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%. Οι μειώσεις αφαιρούν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια μέχρι γαλακτομηχανικά, βρεφικά είδη, σχολικά προϊόντα και κρέας. Να πούμε εδώ ότι ο στόχος είναι τα προϊόντα αυτά να ξεχωρίζουν στα ράφια με ειδική σήμανση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τα αντιμετωπίσει με ευκολία. Την ίδια όμως υπάρχουν και αρκετές επιφυλάξεις. Οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν οι μειώσεις να είναι πραγματικές, ουσιαστικές και εύκολα ελέξιμες από τον καταναλωτή. Ο ΙΝΚΑ στέκεται κυρίως στον εθελοντικό χαρακτήρα του μέτρου και στην ανάγκη να μπορεί ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι η τιμή πράγματι έχει μειωθεί. Κλείνοντας, θα να πούμε ότι για τον καταναλωτή μπορεί το βασικό να παραμένει ένα, να κοιτάζει τελική τιμή, την τιμή ένα κιλό ή λίτρο και να συγκρίνει την αγοράσει, γιατί τελικά είτε μιλάμε για την Αντλία είτε για το Ράφι, η ουσία είναι μία. Πόσα ευρώ θα χρειαστεί να δώσει ένα νοικοκυριό μέσα στο μήνα και πόσα θα του μείνουν στην τσέπη. Ζέτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη, και σένα. Νέα τροπή για την υπόθεση της Κυψέλης. Με το βρέφος που βρέθηκε μαχαιρωμένο, σηματοδοτεί χθεσινή δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος δύο βασικών κατηγορουμένων. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενοι πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μία ακόμα λοιπόν πτυχή της συγκλονιστικής αυτής ιστορίας που αποκαλύφθηκε προημερών είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, Ζέτα. Χθες ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ποινική δίωξη για το βαρύτερο.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Νομοί, ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη από τις πολλές, όπως αποδεικνύεται, δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους και αφορούσε την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αλλά και την αποσιώπηση του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μαχαιρωμένο.
0: Και
6: βεβαίως να πούμε... Και βεβαίως να πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία τα μεγάλα θύματα παραμένουν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας που γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου οι αρμόδιες αρχές, έστω και εκ των υστέρων, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευθεί περαιτέρω θυματοποίηση τους.
0: Και έχουμε να δούμε ακόμη, φαντάζομαι, μήνα πολύ, πολύ περισσότερα όσο ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και όπως βλέπουμε θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί είναι πολλές οι δικογραφίες που μαζεύονται σιγά σιγά.
6: Ακριβώς.
0: Ήταν η Μίνα Μουστάκα, την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ. Ξεπέρασαν τις 14.000 οι οριστικές εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Κωνσταντίνος Σιούβουρας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ολοκληρώθηκε στις 31 του προηγούμενου μήνα η σύμβαση οποίησης του προγράμματος Σπίτι μου 2, του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης για την απόκτηση πρόσιτης πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στην χώρα μας. Το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τους πόρους των συμμετοχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Τώρα, για όσους τους αρέσουν οι αριθμοί, να πούμε πως αρχικά είχαν εγκριθεί 15.097 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισεκατομμυρίων ευρώ με μέσο ύψος δανείου της 120.000 ευρώ. Ουσιαστικά ήταν το 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Από αυτά υπογράφησαν τελικά 14.114 δανειακές συμβάσεις ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε τελικά και σε σύμβαση.
0: Μάλιστα.
13: Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943 εκατομμύρια ευρώ, ενώ να πούμε πως 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν αιτήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ το 0,6% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ. Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι τα 38 έτη, ενώ το 41% αφορά ηλικίες μέχρι 36 χρονών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Σε αντιδιαστολή με αυτά και πατώντας αυτά που μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Κωστάκος που αφορούν στα αιτήματα με τα οποία θα πάνε τα συνδικάτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αδυναμία κάλυψης ενός έκτακτου οικονομικού εξόδου, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε όσους έκαναν για πρώτη φορά αίτηση για άσυλο στη χώρα μας, που το 2025 ξεπέρασαν τις 55.000. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων αιτήσεων ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι 75 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νότια της Κρήτης, εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν με σκάφος της στους Καλούς λιμένες. Μία εβδομάδα και κάτι έμεινε για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και φέτος το στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην παρατηρηθούν τα γνωστά παρατράγουδα των προηγούμενων ετών. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρο, και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Όπως το είπες, σε 8 μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Η ακριβής ώρα έχει να κάνει με το κάθε σχολείο ξεχωριστά. Αυτό θα έχει ανακοινώσει στους μαθητές πότε ακριβώς σε κάθε σχολείο θα γίνεται ο αγιασμός, το πρώτο κουδούνι. Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, όπως καταλαβαίνουμε, έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης, με δεδομένο ότι πέφτει και Παρασκευή και όλος είναι ακόμα πιο βέβαιο αυτό, ακόμα πιο σίγουρο αυτό. Θα προσέλθουν πάντως οι μαθητές στις σχολικές τάξεις. Μετά τον αγιασμό θα ενημερωθούν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα και για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Θα έρθουν σε πλήρη εκπαιδευτική διαδικασία από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα μπουν δηλαδή στον κανονικό ρυθμό των μαθημάτων, έπειτα από τις σχεδόν 2,5 μήνες τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Δεν υπάρχουν κενά, έχουν μοιραστεί βιβλία.
14: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των κενών, των εκπαιδευτικών κενών. Έχουν γίνει οι προσλήψεις των μόνιμων ούτως ή άλλως από την αρχή του καλοκαιριού και το ζητούμενο είναι πόσα κενά έχουν μείνει ακόμα, ούτως ώστε να καλυφθούν με αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τα υπολογίζουν περίπου 10.000, λίγο πάνω λίγο κάτω. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, αν οι προσλήψεις αναπληρωτών πότε θα γίνουν, το αν θα καλύψουν όλα τα κενά και ποια κύματα αναπληρωτών θα ακολουθήσουν μετά, γιατί από το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών σίγουρα μένουν και κάποια κενά παραπάνω. Το θέμα είναι και πώς θα γίνει και ο καταμερισμός αυτός στην επαρχία και στην περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη στα σχολεία, βέβαια, από την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν την ομαλία να
0: ξεκινήσει η σχολική χρονιά.
14: Και θα είμαστε εδώ να συζητάμε για το τι ακριβώς θα γίνει με τα κοινά, πόσα θα είναι. Με το πρώτο κουδούνι, μετά την πρώτη εβδομάδα, θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται και πώς θα καλύψουν αυτά τα ζέτα.
0: Ήταν ο Ισίδωρος Ρούσος και τον ευχαριστούμε πολύ. Η παρατεταμένη καλοκαιρία θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, με τις κρατήσεις από το εξωτερικό να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες τόσο για τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, σε δημοφιλείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Αθήνα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρία και κύριοι. Προς νέο τουριστικό ρεκόρ οδεύει για φέτος η χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο του 2026 παρουσιάστηκε μία αύξηση της τάξης του 15% περίπου, συγκεκριμένα 14,8% σε σχέση με τις αφήξεις του αντίστοιχου τμήματος του 2025, του αντίστοιχου εξαμήνου δηλαδή, ενώ Ιούλιος και Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, τον οποίο διάγουμε, φαίνεται ότι είναι ακόμη περισσότερο αυξημένες οι αφήξεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας σκεπτικισμός σχετικά με τα εισοδήματα, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Καθώς
0: γι' αυτό έχεις στο μυαλό σου τις αυξήσεις, Νεκτάρια.
15: Έτσι ακριβώς. γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να έρχονται περισσότεροι τουρίστες, όμως μειώνουν τις μέρες διανυκτέρευσης, μειώνουν όμως και τον μπάτζετ το οποίο έχουν να χαλάσουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
0: Λιγότερες μέρες, ξενοδοχεία με μικρότερο, με χαμηλότερο κόστος, προορισμοί με πιο οικονομική, είναι όλο το budget μικρό, σωστά.
15: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο. Κάποτε είχαμε 10 με 15 μέρες διαμονή των τουριστών, τώρα είναι στο περκείμενο το πολύ. πλέον είχαμε πέρσι 625 ευρώ ανά άτομο χαλούσε την περίοδο διακοπών του. Αυτό το ποσό έχει πέσει στα 620 ανά άτομο, προφανώς λόγω ότι είναι λιγότερες ημέρες. Και κυρίως η εστίαση είναι αυτή που υποφέρει, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι πλέον προτιμούν ένα πρόχειρο φαγητό ή να αγοράζουν κάτι από το σούπερ μάρκετ και να τρώνε στο διαμέρισμα, στο κατάλημα που έχουν νοικιάσει, παρά να βγαίνουν για να φάνε κάπου έξω. Και, και παράλληλα υπάρχει μια πτώση και στην κίνηση των τουριστικών καταστημάτων. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Σεπτέμβριο, μια και ανέφερες και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Ζέτα, έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις με προορισμό τη χώρα μας. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προορισμό την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία ενδείκνυται ακόμη και για City Break, δηλαδή για τριήμερο, σύμφωνα με τους ξένους ταξιδιωτικούς οδηγούς.
0: Έχουμε δει κιόλας ότι είναι

0: εξωτερικό, καθώς
1: συνδυάζει. Δηλαδή, ο φθινοπορεινός τουρισμός.
0: Ακριβώς, με στόχο να γίνει βέβαια 12μηνο η τουριστική περίοδος για τη χώρα μας. Ενώ για την Αθήνα, σύμφωνα με στρατιωτικούς οδηγούς της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, ενδείκνεται για τον πολιτισμό της, για την ομορφιά της, αλλά και για την γαστρονομική απόλαυση που μπορεί να έχει κάποιος. Ακριβώς.
1: Ήταν ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Εκτός των επιλών τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι και αυτός από την πλευρά του σήμερα, ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, ενώ επένεσε και τις προσπάθειες του Τραμπ. Το κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκέτε θα προχωρήσει η ρωσική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ, εξηγώντας ότι πρόκειται για αναπόδοση στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο του σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον λόγο μέτρο μετά το επεισόδιο με τον ντρόν στη Λειψία. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον έλεγε το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Και τέλος, τουλάχιστον 1.252 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίστηση, ενώ περισσότεροι από 4.000 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας δώσει το αποτύπωμα στον κόσμο. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάτι στο οποίο, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε βεβαίως ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουκρανία και Ρωσία, πρέπει πρώτα να καταλήξουν συμφωνία μεταξύ τους και μετά να μπορέσει να υπάρξει η ειρήνη. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Πούτιν επένεσε τις προσπάθειες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να μεσολαβήσει σε αυτή την, με στόχο βεβαίως τι άλλο, την ειρηνευτική συμφωνία. Είπατε ότι είναι θετική και επικοδομητική η όποια επαφή υπάρχει μεταξύ Κρεμλίνου και Ουάσιγκτον. Λοιπόν, σε επίπεδο δηλώσεων υπάρχει η βούληση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην πράξη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, κλείνει το Ινστιτούτο Γκέτε η ρωσική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαβρόφ. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παραρτημά του, βέβαια, στη Μόσχα, αλλά έχει και άλλα παραρτήματα και σε άλλες πόλεις, όπως είναι η Αγία Πετρούπολη. Και όλα αυτά, βεβαίως, σε απάντηση των μέτρων που πήρε η γερμανική κυβέρνηση μετά τον εντοπισμό αυτού του drone, το οποίο ήταν τοποθετημένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο το Βερολίνο κατηγόρησε ευθέως την Ρωσία για την επίθεση, όπου εκεί η γερμανική κυβέρνηση έκλεισε το σπίτι της Ρωσίας, είναι ένα πολιτιστικό ινστιτούτο στο Βερολίνο, και έτσι λοιπόν υπάρχει, αν θέλεις, και μία ένταση και στις ευρωρωσικές σχέσεις, με επίκεντρο βεβαίως στην Γερμανία. Τώρα, στον άλλο πόλεμο, σε αυτό του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ και εκεί είπε το ότι υπάρχει μια μεταβολή των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τους στόχους του πολέμου. Αυτό αποκαλύπτεται και από ρεπορτάζ του CNN σήμερα. Αξιωματούχοι στη Ουάσιγκτον είπαν ότι οι προτεραιότητες που είχε ανακοινώσει αρχικά ο Τραμπ, που ήταν η εξουδετερώση του πυρηνικού προγράμματος, έχουν προσωρινά μετατεθεί. Οι ίδιοι αξιωματούχοι είπαν ότι έχουν πλέον οδηγίες να επικεντρωθούν στο κομμάτι που σχετίζεται με την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αλλά και την ενίσχυση του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ή η έξοδος πετρελαϊκών φορτίων. Αυτό βεβαίως, όπως ξέρουμε, δημιουργεί και την αστάθεια στην αγορά ενέργειας. Ο Τραμπ είπε ότι είναι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο δεν έχουν καταστραφεί πλήρως, ότι βεβαίως παραμένουν εφαμένα, αλλά ότι μπορούν να παρακολουθούνται επαρκώς με δορυφόρους. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Παρόλα αυτά, το Πεντάγωνο εντείνει, αν θέλει, στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αυτό βλέπουμε και αυτό αποτυπώνεται και από δημοσιεύματα, όπως και αυτό της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρθηκες.
1: Και δίπλα σε αυτό έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς. Με την αναζωοποίηση στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ Αμερικής και Ιράν, έχουμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν. Είπε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την ανατροπή του καθεστώτος.

0: συνέντευξη τύπου που έδωσε εχθές. Και βεβαίως είπε ότι όλοι οι μηχανισμοί είναι και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας βεβαίως ότι εάν το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πρέπει να ξέρει ότι θα είναι και μία από τις τελευταίες αποφάσεις που θα έχει να πάρει, καθώς θα το ισοπεδώσει. Καταλαβαίνω λοιπόν και εγώ, όπως και όλοι, ότι υπάρχει ακόμη και σε αυτό το πεδίο ένταση, και βεβαίως είχαμε και αντίδραση και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάμε ότι σε 2 μήνες περίπου έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί, με τον Bernie Sanders, τον Αμερικανό Γερουσιαστή, να επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι τα στενά του ορμού πρέπει να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανικός λαός δεν θέλει τίποτα τέτοιο και ότι δεν είναι ο βασιλιάς που αποφασίζει, αλλά είναι ο πρόεδρος ενός δημοκρατικού κράτους.
1: Κλείνοντας,
0: να πάμε στο Νεπάλ. Εκεί δυστυχώς αυτή η καταστροφική κατολίσθηση, η οποία ήταν συγκλονιστική και στις εικόνες που είδαμε στις τηλεοράσεις και η πλημμύρα που ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 4.000. Μάλιστα αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί, καθώς πλέον είναι πολύ δύσκολη η ανάσυρση και επιζώντων από τους τόνους λάσπης που έχουν καταπλακώσει εκεί. Βεβαίως έχουν εγκλωβιστεί εργάτες σε σύραγγες, έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και τα έχει πάρει, αν θέλεις, το ποτάμι.
1: Είναι μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο.
0: 20.000 κατοικίες πρέπει πλήρως να αποκατασταθούν και να ανοικοδομηθούν. Να πούμε βεβαίως ότι το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν γρήγορα και με τα κονδύλια που διαθέτει η χώρα.
1: Ήταν η Αθήνα Κορίρα και την ευχαριστούμε πολύ. Σε κατάσταση red coat για το κίνδυνο πυρκαγιάς, Αττική, νησιά του Βόρειο Αιγαίου, Εύβοια και Κυκλάδες λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα, όπου είχαμε φωτιά λόγω κεραυνού. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μια φθινοπορεινή παρένθεση στο καλοκαίρι, με καταιγίδες κεραυνούς, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, επιβολώς βρίσκεται και σήμερα και σε κατάσταση επιφυλακής, θα λέγαμε, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική. Σε κατάσταση κοντά Αττική, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε red code όσον αφορά τις υπηρεσίες, αναβρισκόμαστε δηλαδή στον κόκκινο συναγερμό. Από το πρωί, να πούμε, Ζέτα, έχουμε αρκετά ήδη συμβάντα που κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε άλλες 2 νέες φωτιές στο Καλό Λιβάδι Κίθνου και στο Πετροχώρι Ξάνθης και έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Αχινό στη Λίδα, ενώ έχουν αντιμετωπιστεί φωτιές στο Ιράκ της Κρήτης, στο Καλοχώρα Βλίδα στη Χαλκίδα και στο υπερχή Συνέτη στην Άνδρο. Το βράδυ, όπως είπες και εσύ, πέρασαν δύσκολες στιγμές στην κρυσταλλοπηγή στην Φλόρινα. Μια φωτιά που ξεκίνησε σε πολύ δύσβατο σημείο από κεραυνό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά πλησίασε τα πρώτα σπίτια του χωριού στα 250
1: είχε
2: μέτρα.
1: Και το 112.
2: Ακριβώς λίγο πριν τις 3 τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα είχε στο 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Ευτυχώς η φωτιά είναι σε πλήρη ύφεση, θα λέγαμε. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, ενώ έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Όπως είπες και εσύ, σήμερα αναμένονται και πάλι μπουρίνια, αυτά με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χρειάζεται προσοχή. Και στη Θεσσαλονίκη χθες έπληξε μια καταιγίδα που μετατρέψε τους δρόμους σε χυμάρους. Ενώ έχουμε και τον χάρτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο. Παραμένουν οι ίδιες περιοχές σε κατάσταση Red Code Z, Αττική, Εύβοια, όπως είπαμε, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, και προστίθεται σε αυτή την κατηγορία και ολόκληρη η Κρήτη. Οπότε και αύριο χρειάζεται πολύ μεγάλη
1: και αύριο μια δύσκολη μέρα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ και σένα. Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Να πάμε στο κέντρο της Αθήνας και το Σπύρο Χαλκιά για να μας ενημερώσει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Στόχος λοιπόν, όπως είπες και εσύ, της διοργάνωσης είναι η άμεση ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων αίματος σε μια παραδοσιακά βέβαια δύσκολη περίοδο όπως αυτή της επιστροφής από τις καλοκαιρινές άδειες, όπου οι ανάγκες, Ζέτα, των νοσοκομείων αλλά και γενικότερα παραμένουν σταθερά υψηλές. Να πούμε ότι οι μήνες του καλοκαιριού, κυρίως τον Αύγουστο και οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που είναι παραδοσιακά οι πιο δύσκολες μέρες.
1: Στραγγίζουν τα αποθέματα επί της ουσίας.
3: Ακριβώς. Λόγω των αδειών λοιπόν και της χαλάρωσης των πολιτών, μειώνονται τα αποθέματα. Η διοργάνωση αυτή έρχεται για μια ακόμη φορά παραδοσιακά να προσφέρει βοήθεια και να αυξήσει τα αποθέματα αίματος. Να πούμε ότι μια φιάλη του 450 μιλιλίτρ που δίνει κάποιος αιμοδότης είναι το 8 με 12% από το σύνολο του αίματος του. Ωστόσο όμως αυτό το μικρό ποσοστό μπορεί να βοηθήσει τρεις ανθρώπους. Να πούμε ακόμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 550.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες. Από αυτές οι 100.000 μονάδες πηγαίνουν αποκλειστικά και σταθερά σε περίπου 2.100 πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις περίπου 4 φιάλες το μήνα ο καθένας. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και να πω εδώ ότι υπάρχει και το ελληνικό παράδοξο βέβαια εδώ της αιμοδοσίας, γιατί ο αιμοδότης της μιας φοράς, αυτό έχει ο Έλληνας, και το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δώσει αίμα, αλλά η έλλειψη σταθερότητας, ο αριθμός των ανθρώπων είναι αρκετός, αλλά η σταθερότητα λοιπόν μειώνει το αποτέλεσμα. Προσφέρει όμως 1,3 φορές το χρόνο, ενώ θα μπορούσαν οι άντρες να δίνουν αίμα έως 4 φορές το χρόνο και οι γυναίκες έως 3.
1: Φαντάζομαι σε αυτό έχει να κάνει ίσως και το ηλικιακό. Δεν είναι μόνο ενθουσιασμός της πρώτης φοράς, είναι το ότι μπορεί κάποιος να παίρνει φάρμακα, να είναι και ο ίδιος ασθενής. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
3: Παίζουν πολλά πράγματα, κυρίως όμως γιατί το βλέπουμε και εκεί που έρχονται και ρωτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εδώ βέβαια, κάθε φορά που έχουμε μια αιμοδοσία, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες που έρχονται να ρωτήσουν αν θα έχουν προβλήματα, αν θα πονέσουν. Υπάρχει δηλαδή μια, έτσι θα έλεγα,
1: ένας δισταγμός.
3: Ένας δισταγμός και μια επιφυλακτικότητα. Όλα αυτά όμως σπάνε. Όταν κάθονται λοιπόν στην καρέκλα για να κάνουν την αιμοδοσία, είναι 3 λεπτά, δεν είναι παραπάνω, για να βοηθήσουν ένα συνάνθρωπό του που το έχει ανάγκη.
1: Που το βλέπεις από το πρωί, υπάρχει σε σχετικά ανταπόκριση, έχουμε κάποιον αριθμό.
3: Υπάρχει, όχι, αριθμό δεν έχουμε, γιατί υπάρχουν και κλεισμένα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολλά άτομα. Αλλά όμως ο αριθμός αυξάνεται στην εξέλιξη της μέρας και κυρίως από το απόγευμα. Και μετά, γι' αυτό και η αιμοδοσία είναι μέχρι τις 8. Και βέβαια το Σύνταγμα, το μετρό βοηθάει πολύ, γιατί είναι πέρασμα εκεί και όλος ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί. Και ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, βγαίνοντας από το μετρό, μπορεί να το δει, να ρωτήσει και να δώσει αίμα. Χρειάζεται μόνο την ταυτότητά του και τον άμκα του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Με ένα νέο κύκλο δωρεών δράσεων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών υποδέχεται ο Δήμος Αθηναίων το Σεπτέμβριο στα Δημοτικά Ιατρία. Από την έναρξη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος, την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και την άνοια, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά την δωρεάν, να το πούμε έτσι, λειτουργία των δημοτικών ιατρείων το Σεπτέμβριο, με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διακοπή του καπνίσματος, με τα σεξουαλικά μεταδόμηνα νοσήματα, αλλά με την άνοια, το Αλτσχάιμερ και όλα αυτές τα προγράμματα που ξεκινούν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα έχει επιμεληθεί το Τμήμα Πολιτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Να πούμε ότι από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Συνεχίζουμε το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Βέβαια έχουμε και την πρόληψη και διαχείριση της άνοιας σχετικά με, και μάλιστα υπάρχει και ενημέρωση για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Αλλά και βέβαια έχουμε και την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ. Να πούμε ότι όλες οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που μπορεί να κάνει κανένας προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις μπορεί να βρει στο site το 984.984.gr. Γίνεται ηλεκτρονικά και να κλείσουμε λέγοντας ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης. Να πάρουμε μια ανάσα πολιτισμού, καθώς 6 πρεμιέρες, από τις οποίες ξεχωρίζει η βραβευμένη ταινία στις Κάνες του Παβέλ Παβλικόφσκι, το είπα σωστά, Πατρίδα, φέρνει στις αίθουσες η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Με την Οδύσσια, την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν να πλησιάζει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια και το Spider-Man Καινούργια Μέρα να αγγίζει το 500,000. Ο κινηματογραφικός Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με 6 νέες ταινίες. Όπως είπες και εσύ, ξεχωρίζει η τελευταία ταινία του Παύλου Παυλικόφσκη, Πατρίδα, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνης. Η ταινία είναι ένα ιστορικό δράμα, ένα διπορικό του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα στη Γερμανία του ψυχρού πολέμου και ένα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του. Επίσης κάνει πρεμιέρα η ιταλική κομμωδία του Ρικάρντου Μιλάνι, Έτσι είναι η ζωή, τεράστια επιτυχία στην χώρα της, έκοψε 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ιταλία, μια αληθινή ιστορία με έναν ηλικιωμένο βοσκό που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε έναν μεγιστάνα του real estate, πρωταγωνιστής μάλιστα ο ίδιος ο 84χρονος βοσκός από τη Σαρδινία που διηγείται την ιστορία του. Επίσης βγαίνουν η αμερικανική κομμωδία Spa Weekend, η περιπέτεια Πτώση 2 και η ταινία Τρόμου Πινόκιο Ξεκούρδιστος. Κλείνουμε με τις 3 επανεκδόσεις της εβδομάδας, την ειδική δραματική ταινία του κορυφαίου σκηνοθέτη Σαγιαζίτ Ρέι Δηλός, το film noir Στη Βοή της Καταιγίδας με τους υπέροχους Χάμφρι Μπόγκαρτ και Λορίν Μπακόλ και τον Μπασού Ο Μικρός Ξένος, είναι η αριστουργηματική ταινία του Μπαχράμ Μπεϊζάιτ.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και έφτασε η ώρα του αθλητισμού. Αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος αλλά και το μεταγραφικό ντεμπαράζ των ελληνικών ομάδων προκειμένου να προλάβουν την ευρωπαϊκή λίστα περιλαμβάνει η σημερινή αθλητική επικαιρότητα Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά οι ελληνικές ομάδες έστω και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να κάνουν την καλύτερη δυνατή ενίσχυση και τα κατάφεραν λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας των ποδοσφαιριστών, δηλαδή που θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαροκινού διεθνούς Χαφ Αζεντίν Ουναΐ με μεταγραφή από την Τζιρόνα την Ισπανική αντί του πλουσού των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεόν Μπέιλι, του 29χρονου εξτρέμ από την Τζαμάικα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Άστον Βίλα με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Στην ΙΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, του 33χρονου Πορτογάλου επιθετικού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Έχουμε και αγώνες κυπέλλου, καθώς ξεκίνησε η League Phase της διοργάνωσης με την πρώτη αγωνιστική. Χθες είχαμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Πανεσσαραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛΝΟΒΙ Πετολυμπιακός 0-4, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΠΑΟ Κόφη 0-0. Απόψε στις 9 η ώρα στα επιθέσεις μετάδοση από τον Sky, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την νίκη Βόλου. Ζετ.
1: Ήταν ο Ανδρέας Χανιάς. Και πριν κλείσουμε, πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Από τα ραδιοταξί Ελλάς θα μας ενημερώσει η κυρία Βίκη Γεγλικού. Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τα Κάτω Πατήσια έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, Λεωφόρο Μεσογείων στα Φανάρια με Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά άλλαξε τον κόσμο», τιμά τη σημερινή επέτειο ο Χάρης Δούκας. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορία.

0: αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Υπομερικό έλεγχο, οι φωτιές στην Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης και στο Καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. 5 νεκροί μετανάστες ανοιχτά των Κανάριων νήσων. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, λέει η οργάνωση αερογής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Gloria Steinem, με δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου: Από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή. Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944. Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στον εκτοπισμό και στη φυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων στην ακροναυπλία και την παράδοσή τους από το μεταξικό καθεστώς και τις κατοχικές κυβερνήσεις στους Ναζί κατακτητές. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ εστιάζει στο τι προηγήθηκε της εκτέλεσης και προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι Ναζί αποφάσισαν τη δεδομένη χρονική στιγμή τη δολοφονία των 200 κρατουμένων.

0: Φεβρουάριο του 1937 η δικτατορία του Μεταξά, θέλοντας να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους κρατουμένους από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μετατρέπει το ενετικό φρούριο της ακροναυπλίας σε χώρο φυλάκισης, συγκεντρώνοντας εκεί τους αγωνιστές ηγέτες. Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και Ιουλίου 1937 αρχίζει η μεταφορά κρατουμένων με καραβιές από τα νησιά της εξορίας, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τον Άι Στράτη. Στην ακροναυπλία μεταφέρονται οι πιο επικίνδυνοι αγωνιστές, κομμουνιστές για το καθεστώς Μεταξά. Εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, διανοούμενοι. Ανάμεσά τους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στις 29 Οκτωβρίου 1940 οι 600 κρατούμενοι κομμουνιστές της ακροναυπλίας στέλνουν υπόμνημα στην κυβέρνηση, με το οποίο καταδικάζουν τη φασιστική εισβολή και ζητούν να σταλούν στο μέτωπο να πολεμήσουν ως απλοί φαντάροι. Εμείς οι κομμουνιστές παίρνουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός για τη συντριβή των επιδρομέων και την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Το ίδιο αίτημα εκφράζουν και οι κομμουνιστές κρατούμενοι σε Φολέγανδρο, Ανάφη, Κίμολο, Γάβδο, Πύλο, Έγινα και σε άλλους τόπους εξορίας. Η δικτατορική κυβέρνηση όμως του Μεταξά απορρίπτει το αίτημα, ζητώντας να αποκηρύξουν πρώτα τις αντιφασιστικές και κομμουνιστικές ιδέες τους. Οι μεταξικές αρχές όχι μόνο αρνούνται, αλλά και μετά την έλευση των Ναζί παραδίδουν τους κρατούμενους στις δυνάμεις κατοχής, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιήσουν ως ομήρους και θα τους εκτελέσουν ως αντίπεινα για τη δράση του Ελλάς. Η παράδοση των πολιτικών κρατουμένων στους Γερμανούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και είναι κάτι, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, όπου πάντα θα αποτελεί ένα μελανό σημείο στη συλλογική συνείδηση αυτού του έθνους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ηχητικό τεκμήριο. Είναι η όρκη του ταγματασφαλίτη αφενός και του αντάρτη αφετέρου. Είναι ακριβώς αυτή η αντίστοιξη, οι δύο πλευρές. Οι κρατούμενοι στις φυλακές της ακροναυπλίας, στο κολαστήριο της ακροναυπλίας, όπως και στους υπόλοιπους τόπους εξορίας, δεν είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό έγκλημα. Στις φυλακές ήταν για τις ιδέες τους και φυλακίστηκαν με βάση το ιδιώνυμο του 1929. Συνολικά από τους 625 ακροναυπλιώτες εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 239. Κάποιοι θα καταφέρουν να δραπετεύσουν και να ενταχθούν στην εαμική εθνική αντίσταση. Η όρκη.
1: Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων τούτων όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός απάσαστας ανατιθεσωμένας μη υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
2: Ο όρκος του Ελασίτ. Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ ως την τελευταία σταγόνα του αιματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας. Για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις της ΠΕΕΑ και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ετοιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού.
0: Οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας μετά το 1942 διαμοιράστηκαν σε διαφορετικές φυλακές και στρατόπεδα. Πάρα πολλοί χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής ως όμηροι και εκτελέστηκαν σε αντίπεινα για ενέργειες των ανταρτών. Η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση είναι η εκτέλεση των 200 κρατουμένων, από τους οποίους οι 160 ήταν ακροναυπλιώτες την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς.

κάνουν αυτά τα εγκλήματα, οι Ναζί στη χώρα μας ήταν απαραίτητη η συνεργασία τους με τους ντόπιους προδότες, με τους ταγματασφαλίτες. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα παίξουν ένα σκοτεινό ρόλο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και αργότερα στο μετεμφυλιακό, στο λεγόμενο μεταπολεμικό κράτος, όπου θα παρισφρήσουν στη δημόσια διοίκηση και θα δημιουργήσουν τις επόμενες δεκαετίες το λεγόμενο δεξιό παρακράτος, το οποίο ευθύνεται και για τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη.

0: πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σας μίλησα για την ακροναυπλία. Εκεί ήταν η αφετηρία των κρατουμένων. Οι ακροναυπλιώτες θα μεταφερθούν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Πάμε λοιπόν στη Βορειοδυτική Αττική. Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943 και ήταν ένα από τα πιο σκληρά στρατόπεδα από τα συνολικά 36 που λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Πάνω από 3.000 έφτασε ο αριθμός των κρατουμένων, που όμως ανανεωνόταν συνεχώς. Άνδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά με τις μανάδες τους πέρασαν μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια σε εκείνο το κλαστήριο. Νους και καρδιά της αντίστασης, της οργάνωσης, της αγωνιστικής ανάτασης και καθοδηγητικός πυρήνας στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου ήταν οι ακροναυπλιώτες κομμουνιστές που παραδόθηκαν, όπως σας είπα, από το μεταξικό κράτος στις δυνάμεις κατοχής. Πώς ιδρύθηκε όμως το συγκεκριμένο στρατόπεδο? Το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ήταν έρημο μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943, όταν έφτασαν από τη Λάρισα οι πρώτοι κρατούμενοι. Εκείνη την περίοδο η ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση είχε φουντώσει για τα καλά. Το ΕΑΜ είχε ήδη εξελιχθεί στην κύρια πολιτική δύναμη, κύριο εκφραστή του αγώνα του λαού και την απαλλαγή
1: News.
0: Και αργότερα ναζιστική κατοχή. Την ίδια περίοδο, ο Ελλάς είχε ήδη απελευθερώσει μια σειρά από περιοχές στη χώρα. Παρατηρώντας την ένταση και τη δύναμη του ΕΑΜικού κινήματος, οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις, οι οποίες και έλεγχαν τις φυλακές στρατόπεδα στην Νότια Ελλάδα, αποφάσισαν να διαλύσουν εκείνα που βρίσκονταν σε επισφαλείς θέσεις. Έτσι, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας και των τρικάλων μεταφέρονται αρχικώς στη Λάρισα τον Μάιο του 1943. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εκεί, οι ιταλικές δυνάμεις δεν μπορούν να είναι σίγουρες. Οπότε, στις 29 Αυγούστου 1943, οι Ιταλοί διοικητές των φυλακών της Λάρισας επέλεξαν πάνω από 600 κρατουμένους και τους απέστειλαν με το τρένο στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 243 κομμουνιστές ακροναυπλιώτες από την εποχή του Μεταξά, αλλά και 20 αναφιώτες. Επίσης υπήρχαν και 327 ήρωες του αλβανικού μετόπου, αλλά και όσοι είχαν κατά καιρούς συλληφθεί στα μπλόκα. Πριν φτάσουμε δηλαδή στο 1944, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά γίνονται τα μπλόκα. Τα μπλόκα τι ήταν? Οι ευνίδιες επιδρομές των Ναζί σε εργατικές προσφυγικές γειτονιές του Λεκανοπεδίου, η εκτέλεση αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή ο εγκλισμός τους αρχικώς σε ελληνικά στρατόπεδα και η μεταφορά τους αργότερα στη Γερμανία στα κέντρα εξόντωσης, αφού βρίσκεται και σε εξέλιξη το ολοκαύτωμα, η τελική λύση. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου και άργησε η λειτουργία έτσι ενός ακόμη κολαστηρίου, αυτή τη φορά εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πώς αντίκρισαν όμως οι κρατούμενοι για πρώτη φορά το στρατόπεδο? Ακούμε τη μαρτυρία του λογοτέχνη και κρατουμένου στο Χαϊδάρι, Ζήση Σκάρου. Πώς το είδε ο ίδιος ο Ζήσης Σκάρος το στρατόπεδο μέσα από τα δικά του τα μάτια, μέσα από τη δική του την αφήγηση?
2: Το Χαϊδάρι, βέβαια, είναι ένα προάστιο στα δυτικά της Αθήνας. Αλλά όταν σήμερα στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης λέμε Χαϊδάρι, εννοούμε το χιτλερικό στρατόπεδο που βρίσκεται στους λόφους βορεινά του προαστίου, βορεινά της οδού Καβάλας. Το είχαν ιδρύσει οι Γερμανοί σε πρώην στρατιωτικά κτίρια για να κλείνουν Έλληνες πατριώτες. Ήταν ένα είδος αποθήκης ανθρώπων από όπου οι Ναζίδες έπαιρναν κάθε τόσο για εκτέλεση. Μια από αυτές τις εκτελέσεις, η πιο μαζική, ήταν εκείνη των 200 της Πρωτομαγιάς το 1944. που έμεινε γνωστή ως εκτέλεση των 200 ακροναφλητών, δηλαδή κομμουνιστών που ήταν κρατούμενοι από τον καιρό της μεταξικής δικτατορίας ακόμα στις φυλακές της ακροναφλίας. Εγώ στο Χαϊδάρι βρέθηκα από τις 11 του Γενάρη του 1944 ως τα τέλη του Μάη του 1944, οπότε με μετέφεραν στις κλούβες του τρένου. Η κλούβα ήταν ένα ανοιχτό βαγόνι, πλατφόρμα όπως το λέγαμε εμείς, με σειρματόπλεγμα που οι Γερμανοί το έβαζαν μπροστά από τις μηχανές των τρένων. Κάτω από το βαγόνι αυτό υπήρχαν 4 κοτιά με δυναμίτες. Αυτοί οι δυναμίτες συνδέονταν με ηλεκτρικό καλώδιο με το πρώτο βαγόνι μετά τη μηχανή όπου έμεινε η φρουρά του τρένου. Μέσα στο βαγόνι έβαζαν από 15 μέχρι 25-30 πατριώτες. Σκοπός τους ήταν να αποφεύγουν τις ανατινάξεις και γενικά τα σαμποτάζ των ανταρτών, με το επιχείρημα ότι αν ανατινάξετε το τρένο, πρώτα θα ανατιναχτούν πατριώτες δικοί σας.
0: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Ζήσης Κάρου. Και πώς περιγράφει τώρα ο Αλέκος Ζήσης το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ο Αλέκος Ζήσης κρατήθηκε στο κολαστήριο από το Δεκέμβριο του 1943 έως και τον Μάιο του 1944.

Μικρή σειρά από σχηματοπλέγματα και ένας ψηλός τείχος περικλίνουν το στοιχειωμένο Χαϊδάρι, το στρατόπεδο και φυλακές των ΕΣΕΣ, τη Βαστήλη του 20ου αιώνα. Στρατιώτες με αυτόματα φρουρούν επάνω στα βαριά οπλισμένα μπλοκχάους, απειλώντας με άμεσο θάνατο εκείνον που θα αποτολμούσε κάθε προσέγγιση. Και μόνο ένας δρόμος που βρίσκεται κάτω από τα πυρά, κατάλληλα τοποθετημένων μυδραλιοβόλων, καταλήγει στη μοναδική είσοδο του στρατοπέδου, τη στολισμένη με τον άγγελο το σταυρό και τα σήματα των ΕΣΕΣ. Διπλές, βαριές, σιδερένιες πόρτες ανοίγουν για να επιτρέψουν την είσοδο στην κολλασμένη πολιτεία. Να και πώς περιέγραψε ο Θέμος Κορνάρος το στρατόπεδο όταν το αντίκρισε για πρώτη φορά μέσα από το παράθυρο του θαλάμου του. Πρωταντικρίζω το τοπίο. Ένα πέταλο, κλειστό από τα δυτικά και το βορρά. Γυμνά βουνά υψώνονται απότομα. Στην Ανατολή και το Νότο η Αττική, το Φάλιρο και τα μαυιά νησάκια του Σαρονικού. Τίποτα δεν σου κάνει την εντύπωση πως εδώ μέσα υπάρχει τόση αγωνία. Ξεχνιέσαι μπρος στην ημερότητα του τοπίου. Η Αθήνα απλώνεται απέραντη προς τα μάτια σου. Είναι σαν να στάθηκε ξεπίτηδες, ολόσωμη προς το μέρος του Χαϊδαριού, για να μπορεί ο κατάδικος να ξεχωρίζει κάθε γειτονιά και κάθε δρόμο. Πολλοί σου δείχνουν τους

χειμωνιάτικη νύχτα μπροστά στην πύλη του στρατόπεδου του Χαϊδαριού, μια μαύρη μεγάλη σιδερένια πόρτα με τα εμβλήματα των SS, με τις νεκροκεφαλές των SD. SD ήταν η εσωτερική φρουρά του στρατοπέδου. 10 του Φλεβάρι, ημέρα των γενεθλίων μου, διάβαινα την πόρτα του κολαστηρίου του Χαϊδαριού. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθανε η στίχη του Ντάντε, το «εγκαταλείψατε κάθε

Θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα νησιάτικο πρωινό, όταν μέρες μας ταΐζανε με αλμυρά λίπαστα ψάρια, μπακαλιάρο, όχι ξαλμυρισμένο. Μας είχαν κόψει το νερό 3 μέρες. Ζούσαμε το μαρτύριο της δίψας. Υποφέραμε πάρα πολύ. Και το πρωινό εκείνο, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, θα ήταν τέλη του Μάρτη ή αρχές Απρίλη, αν θυμάμαι καλά, όταν μας έβγαλαν στο σπατσίρεν το πρωί, ο αξέχαστος σύντροφός μας, ένας Ιαμίτης, αν θυμάμαι καλά από το μεταξουργείο, Γεωργόπουλος το όνομά του, ενώ γυρίζαμε γύρω γύρω στην αυλή μπροστά στο μπλοκ 15, βρέθηκε σε παρέστηση, νόμισε πως ήτανε πουλί, κουνούσε τα χέρια του σαν να είναι φτερούγες και ήθελε να πετάξει να φύγει. Εκείνη τη στιγμή 2 μοβροντίες από την είσοδο του νούμερο 15 με 2 ρηπές τον ξάπλωσαν και σε λίγο ο διοικητής τότε του στρατοπέδου έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε. Τι να πει κανένας, πώς να περιγράψεις μια...

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και σκηνή που ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μας με κινηματογραφική γρηγοράδα. Ή τι να πεις όταν ο νεολαίος, θυμάμαι ένα νεολαίο επονίτη, όταν το φώναξε για εκτέλεση, πήδηξε με ένα σάλτο, έτσι λες και θα πετούσε προς την αιωνιότητα, στην Αθανασία. Γεια σας αδέρφια.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: Η κυβέρνηση Ράλι έστειλε τα τάγματα ασφαλείας να επιτεθούν κατά των αναπήρων του αλβανικού μετόπου και να προβούν σε βίαιη εκένωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στα οποία νοσηλεύονταν. Περικύκλωσαν τα νοσοκομεία, άρχισαν τους πυροβολισμούς και με γυμνές τις ξυφολόγχες εισέβαλαν σε αυτά και άρχισαν τις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες, 530 ανάπηροι αγωνιστές, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Χατζικώστα. Από αυτούς, τους 7 τους εκτέλεσαν αμέσως στο Γουδί. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου. Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης κατά των αναπήρων του Ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν ότι συνεχίζοντας τον αγώνα και κάτω από τις νέες συνθήκες της κατοχής, οι ανάπηροι έπαιρναν ενεργό μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις του λαού των Αθηνών. Ξεκινούσαν από τα νοσοκομεία με τις πατερίτσες και τα αναπηρικά καροτσάκια τους και έμπαιναν επικεφαλής σε κάθε λαϊκή εκδήλωση, όπως για παράδειγμα στην επέτειο του 1821 ή του Οκτώβρη. Και σε κάθε κινητοποίηση και αγώνα του λαού για την επιβίωση, τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Πολλοί είχαν ακόμα ανοιχτές πληγές ή σακατεμένα από τα κρυοπαγήματα πόδια. Οι ηρωικές αυτές αντιστασιακές εκδηλώσεις των αναπήρων σκορπούσαν ενθουσιασμό, μεγάλωναν τη συμμετοχή και αύξαναν τη μαχητικότητα του λαού στον αγώνα κατά των κατακτητών. Γι' αυτό και οι Γερμανοί Ναζί έβαλαν την κυβέρνηση Ράλι να στείλει τους Γερμανοτσολιάδες να χτυπήσουν τους αναπήρους. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του νοσοκομείου Σωτηρία. Και τώρα θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Μανώλη Μαντόπουλου. Ο Μανώλης Μαντόπουλος ήταν κρατούμενος στο κολαστήριο του Χαϊδαρίου.
12: Την προπαραμονή της Πρωτομαγιάς του 44 ήταν η μέρα Σάββατο. Έπεσε στα χέρια μου εφημερίδα Το Ελεύθερο Βήμα, τότε του Λαμπράκη, που κρυφά το φέραν κρατούμενοι, και εκεί διάβασα ότι για την εκτέλεση υπό ανταρτών του Ελλάς το Γερμανό, ενός στρατηγού Γερμανού με το επιτελείο του, ο στρατηγικός διοικητής Νοτίας Ελλάδας διέτασε την εκτέλεση 200 κομμουνιστών. Όταν το διάβασα και το έδωσα στους υπεύθυνους και το διαβάσα βέβαια εκείνη, αναρωτηθήκαμε και είπαμε, τόσο μεγάλη ομάδα συγκατουμένων κομμουνιστών ήταν μόνο ακροναπλιώτες. Και λόγω του ότι υπήρχε και το προηγούμενο της απόδρασης του Γενάρη μιας ομάδας ακρονοπιωτών, ξέραμε ότι 99% υποψήφι θα ήμασταν εμείς. Αυτό έγινε το Σάββατο. Την άλλη μέρα, την Κυριακή, στα γραφεία του διοικητή του στρατοπέδου στεγαζότανε στο ίδιο κτίριο με τα μαγειρία. Είχα βάρδια εγώ σαν υπεύθυνο συνεργείο των μαγείρων και κατά τις 11 η ώρα ο διοικητής φώναξε το Ζήση Ζωγράφο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος των συνεργείων και εκπρόσωπος του στρατοπέδου που συνεργαζότανε με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Τον φώναξε μέσα και όπως μου είπε μετά ο Ζωγράφος που τον ρώτησα, του είπε: αύριο θα γίνει μεταφορά των ακροναπλιωτών σε άλλο στρατόπεδο. Θέλω να μου δώσεις 15 ονόματα απαραίτητων στο στρατόπεδο για την καλή λειτουργία, δηλαδή υπευθύνων συνεργείων. Τότε έδωσε ο Ζωγράφος ο Ζήσης αυτά τα ονόματα των 15 που μείναμε ζωντανοί. Και ένα προσωπικό βέβαια το θέμα, η δική μου περίπτωση ήταν αφιταλαντευόμενη. Γιατί όταν σε ζήτησε για να βάλει και εμένα, λέει είμαι πολύ μαγείρη, να αφαιρέσω μένα, ναι. Και ήθελα να αφαιρέσει εμένα. Και ήταν να πιάσαν συζήτηση με τον υποδιοικητή και πάνω στη συζήτηση ξέχασε να με σβήσει από τους ζωντανούς και έτσι παρέμεινα. Αυτό πάλι την άλλη μέρα της εκτέλεσης μου το διηγήθηκε ο Ζωγράφος ο Ζήσης. Όταν την ώρα που φωνάσαν τα ονόματα και περίμενα τη σειρά μου να ακούσω τη λέξη Μαντόπουλος, άκουσα άλλο όνομα. Και μου έκανε νόημα να καθίσω. Και μετά που το ρώτησα μου είπε τη λεπτομέρεια.
11: Η συγκλονιστική αφήγηση του Μανώλη Μαντόπουλου.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Αθήνα 984, θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά το λόγο γιατί γίνεται αυτή η σύνδεση. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Θωμά. Συγχωρείς που σε μιλάω στον ελληνικό, αλλά σε νιώθω φίλο, γι' αυτό.
5: Ο λόγος για τη σημερινή επικοινωνία, επειδή τα έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο,
13: ναι,
5: είναι για τον Αλέκο Κωνσταντινίδη, το θείο σου, τον Αλέκο Κωνσταντινίδη.
13: Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά, ο Αλέκος, ο Γρηγόρης και ο Μιχαήλ, ο πατέρας μου, οι οποίοι ήρθαν από το Βατούμ της Ρωσίας το 19 στην Καλαμαριά.
5: Ήρθαν ως πρόσφυγες.
13: Ως πρόσφυγες, ναι.
5: Συνεπώς, ο Αλέκος Κωνσταντινίδης, αγαπητέ Γιώργο, είναι ο θείος σου, είναι ο αδελφός του πατέρα σου.
13: Ναι, ναι, ακριβώς. Ο οποίος και δεν παντρεύτηκε, δεν δημιούργησε οικογένεια λόγω της ταλαιπωρίας με τις εξορίες, τις φυλακές και λόγω της ιδεολογίας του, δηλαδή όλα αυτά τα τραβούσε.
5: Η οικογένεια Κωνσταντινίδη έρχεται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη το 1919. Πόσα μέλη της οικογένειας έρχονται?
13: Ο πατέρας ο δικός μου ήταν υιοθετημένος από τον θείο του, τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν άπες, δεν είχε παιδιά, ενώ ο Νικόλος, ο πατέρας του, ο βιολογικός πατέρας του Αλέκου, του Γρηγόρη και τέτοια, όχι μόνο είχε τρία παιδιά, είχε κάνει και άλλα τρία μετά, ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλα τρία. Και απλά ζήτησε ο αδερφός του να υιοθετήσει τον πατέρα μου. Και έτσι ο πατέρας μου με τον πατέρα του, τον Γιώργιο, ήρθα στο Κυλχής μετά.
5: Μάλιστα.
13: Ενώ στην Καλαμαριά παρέμεινε ο Αλέκος με τον Γρηγόρη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
5: Συνολικά, Γιώργο, πόσα μέλη της οικογένειας Κωνσταντινίδη ήρθαν από το Βατούμ στην Ελλάδα? Ήρθε όλη η οικογένεια?
13: Όλη η οικογένεια ήρθε, όλοι.
5: Δηλαδή αδέλφια, εξαδέλφια, παιδιά, μετεγκαταστάθηκαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί στη Βόρεια Ελλάδα.
13: Ναι.
5: Και ένα μέρος της οικογένειας βρίσκεται στην Καλαμαριά και ένα άλλο μέρος πάει στο Κυλχής.
13: Ναι.
5: Η σχέση τώρα των αδελφών πώς είναι μεταξύ τους? Και σε τι ηλικία ήταν τότε και ο πατέρας σου και ο Αλέκος Κωνσταντινίδης?
13: Ναι, ο Αλέκος θα ήταν καμιά 22 χρονών, μετά ο Γρηγόρης από ό,τι θυμάμαι, και ο πατέρας μου θα ήταν 15-16 χρονών. τότε εκείνη την εποχή το 19 που ήρθανε. Ο Αλέκος είναι πλέον αγόρι μεγάλο, είναι 20 και.
5: Μάλιστα.
13: Ο οποίος από ό,τι κατάλαβα από τότε μπήκε στο... μπήκε στο ΚΚΕ, έγινε μέλος του ΚΚΕ, δηλαδή ασπάστηκε τις κομμουνιστικές ιδέες και ήταν σταθερός μέχρι το θάνατό του σε αυτή του την ιδεολογία.
5: Προέρχεται από τη Ρωσία, έρχεται στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και εμφορείται από κομμουνιστικές ιδέες και εγκαθίσταται στην Καλαμαριά. Εδώ θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η οικογένεια Κωνσταντινίδη που έρχεται το 1919 είναι από τους πρώτους πρόσφυγες που έρχονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιατί τα επόμενα χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 αλλά και μετά την υπογραφή του Συμφώνου της Ανταλλαγής το 1923 έρχονται στη Θεσσαλονίκη χιλιάδες άνθρωποι και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη παραγκούπολη, προσφυγούπολη στην Καλαμαριά. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Πρόσφυγες εγκαθίστανται και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα και στα τείχη της πόλης αλλά και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα στην Νέα Μενεμένη και όλα αυτά τα τοπονύμια που συναντούμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις είναι οι πατρίδες που χάθηκαν. Πώς είναι η ζωή του εδώ και πώς είναι γενικότερα η ζωή της οικογένειας Κωνσταντινίδη, αν έχεις κάποιες πληροφορίες να μας πεις.
13: Ναι, στην αρχή ήταν οι ταλαιπωρίες όπως ήταν για όλους τεράστιες, δυσκολίες να προσαρμοστούν, να βρουν δουλειά, να ενσωματωθούν με τον τόπιο πληθυσμό. Ήτανε τεχνικός και μάλλον είχε και δίπλωμα γιατί έπιανε δουλειά στον Δήμο Θεσσαλονίκης όσο διάστημα ήταν αριστερός δήμαρχος. Τότε υπήρχαν και αυτά τα, δεν υπήρχε η μονιμότητα, με το που άλλαζε ο δήμαρχος τον απολύανε. Αυτό ήταν η δουλειά του Αλέκου, από ό,τι μου έλεγε δούλευε στο Δήμο, αυτή ήταν η κυρίως δουλειά του. Και από ό,τι έμαθα τελευταία, ήταν και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης εκείνη την εποχή στην Καλαμαριά, του ΚΚΕ.
5: Άρα ήταν ένα ενεργό μέλος.
13: Ναι, ενεργότατο. Γι' αυτό και αυτά τα ενεργά μέλη τα στέλνανε στην ακροναυλία. Αλλά είναι τόσα πολλά που μου έλεγε ο πατέρας μου για αυτόν τον αδερφό. Δεν μιλούσε για τους άλλους. Άκουγα ελάχιστα πράγματα. Συνέχεια για τον Αλέκο μιλούσε. Στην προηγούμενη εκπομπή σου έλεγα ότι έψαχνα να δω τη φωτογραφία, την οποία τελικά τη βρήκα. Και φαίνεται μόνο και από το βλέμμα του, άμα το δεις, το βλέμμα αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνεις η φυσιογνωμία, τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Πράος, ήρεμος, που δεν έκανε ποτέ κακό να σκεφτεί για κάποιον άλλον. Γι' αυτό και αυτοί οι καλοί τα παθαίνουν συνήθως.
5: Η φωτογραφία, Γιώργο, που είδες, ήταν η εικόνα του θείου σου που είχες πλάσει στη φαντασία σου? Ήταν, ανταποκρινόταν σε αυτό που είχες πλάσει μέσα από τις περιγραφές του πατέρα σου για τον αδερφό
13: του? Κάπως έτσι το φανταζόμουν, με το μουστακάκι της εποχής εκείνο, με το πέντε τραγιάσκα. Εκείνη την εποχή όλοι φορούσαν, ακόμα και εγώ όταν γεννήθηκα με τραγιάσκα με κυκλοφορούσα στο Κιλκής. Ήταν εις μόδας η τραγιάσκα. Εκεί στο Κιλκής μου την έδειχνε ο πατέρας μου συνέχεια τη φωτογραφία του. Ποιος είναι ο Αλέκος και τι είναι ο Αλέκος.
5: Και ας πάρουμε τα πράγματα τώρα για να δούμε την πορεία του και πώς φτάνει στην ακροναυλία.
13: Καταρχήν, από ό,τι θυμάμαι,

0: συνέχεια. Ανεβοκατέβαινε από ό,τι μου έλεγε στην Καλαμαριά. Να πάει να δει τα αδέρφια του στην Καλαμαριά.
1: Από το Κιλκής στην Καλαμαριά.
0: Ναι, συνέχεια πήγαινε, ερχόταν και για να δει τον Αλέκο, να δει τα άλλα του τα αδέρφια. Από εκεί και πέρα έχασε κάθε επαφή. Απλά άκουγε από τις ειδήσεις και από τα νέα που διαδίδονταν πώς είναι οι άνθρωποι. Είχαμε και έναν άλλον κυλκισιώτη, ακροναφλιώτη, δάσκαλο, ο οποίος ήταν γιος παπά, ο οποίος ήταν στο Χαϊδάρι μαζί με τον Αλέκο. Και μάλιστα, αν θέλεις να σου πω μια μικρή ιστορία για αυτόν δεν θυμάμαι το επίθετό του, του δάσκαλου, η μάνα του, η παπαδιά, πήγε μια φορά το πήρε απόφαση να πάει να δει το παιδί της τι κάνει. Και πήγε στο Χαϊδάρι, του λένε ότι είναι σε έργα, δημόσια έργα, στον τάδε δρόμο. Και πήγε η γυναίκα εκεί, βρήκε, φαίνεται πέτυχε και σε καλό Γερμανό και ζήτησε μια πεντάλεπτη άδεια, λέει, να μιλήσω λίγο με το παιδί μου. Και την έδωσε ο Γερμανός και πήγαν λίγο παράμερα. Τρεις Γερμανοί, τέσσερις με 50% χαδαριώτες εκεί κρατουμένους για έργα. Και από δίπλα το δάσος, το χάος δηλαδή, να φύγεις να... Και πήγαν καθίσαν εκεί και του λέει η μάνα του, Τόλι, Απόστολου το λέγαν, τώρα θυμήθηκα. Τόλι, παιδί μου, λέει, πάμε να φύγουμε, λέει, θα κάνουμε ένα βήμα και θα χαθούμε, να δραπετεύσεις. Και λέει, όχι μάνα, λέει, άμα φύγουμε, λέει, συγκινούμε που το λέω, θα κλάψουν 10 μάνες στη θέση μου. Τους είχαν πει έτσι και φύγει ένας, θα εκτελέσουμε 10 άτομα.
2: Radio Rumeli News.
0: Αυτός ήταν μαζί με το θείο μου και μαθαίναμε και μέσω αυτών μαθαίναμε τα σχετικά νέα, ότι απλά ότι ήταν φυλακισμένοι, τίποτα άλλο.
1: Ο θείος σου θα μείνει στην ακροναυπλία και θα παραδοθεί από το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά στους Ναζί. Είναι μια άκρους ντροπιαστική πράξη που βαραίνει τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων. Η παράδοση Ελλήνων πατριωτών, των Ελλήνων κομμουνιστών
0: της... Με πρωτόκολλο, Θωμά, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο, το έσχος ή το κάψανε, να ξέρα. Θωμά, συγγνώμη να σου πω, προηγουμένως οι άνθρωποι αυτοί ζητήσανε να πάνε στο αλβανικό μέτωπο, στην πρώτη γραμμή, και δεν τους δώσαν όπλο. Και όχι μόνο τους δώσαν, τους παραδώσανε, όπως είπες.
1: Στη συνέχεια εκτελούνται την Ποτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή και έρχονται στο φως πρόσφατα και οι φωτογραφίες. Πότε μαθαίνει η οικογένεια για την εκτέλεση του Αλέκου? Σας ενημέρωσε κάποιος? Υπάρχει αυτή η πληροφορία? Σου έχει πει ο πατέρας σου?
0: Δεν μου το έχει πει. Πώς το έμαθε?

0: πιστεύομαι να είσαι καλός.
1: Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτομαγιάς του 1944 φάνηκαν στο στρατόπεδο πολλά κακά σημάδια που προμηνούσαν τη μεγάλη συμφορά όταν δημοσιοποιήθηκε η εξής γερμανική ανακοίνωση. Ο στρατιωτικός διοικητής Νότιου Ελλάδας ανακοινώνει ότι στην οδό Σπάρτης Μολάων κομμουνιστές ενεδρεύοντες εφώνευσαν έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις αξιωματικούς. Δια την πράξη αυτήν διέταξα την εκτέλεση 200 κρατουμένων κομμουνιστών.
2: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα αυτή δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη σας φιλώ, Μίτσος. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Σιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: And we're down. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκ.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Romery News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις.

0: of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Τη φανέλα με το νούμερο 21 επέλεξε ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 έναντι 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 11 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα μπόνους στο κόστος μεταγραφής του από την Τζιρόνα. Εκτεταμένο rotation αναμένεται να κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη σημερινή αναμέτρηση κυπέλου με την νίκη Βόλου στο ΑΚΑ στις 9. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Το παρόν στην κερκίδα θα δώσει και ο 26χρονος Μαροκινός Χαφ. Κοντά στον Αποέλ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Europa League έμειναν οι Ποποβίτς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται στην Αθήνα ο Μπέιλι ώστε να ενσωματωθεί στους Ερυθρόλευκους. Ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει στον Όφι ως δανεικός από τους Πειραιώτες μέχρι το 2028. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Τιάγκο Νους σε Ερυθρόλευκους. Στους κριτικούς μέχρι τον Γενάρη θα παραμείνει ο Αργεντινός Εξτρέμ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην ΑΕΚ για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου, Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι. Ελπίζω να σας δω σύντομα στο γήπεδό μας. Πολύ χαρούμενος που πέστρεψα μόνο ΑΕΚ. Το μήνυμα του Πορτογάλου μεσοπιθετικού. Αν είστε τον δεχόμενο για ακόμα μια μεταγραφή, άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Την αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa περιμένουν στον ΠΑΟΚ αύριο στις 8.30. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος ποδοσφαιριστής για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, ήρθαν οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Χαρούμενος για τον ντεμπούτο του με τον δικέφαλο του Βορρά, δήλωσε στα social media ο Ούγκρεσιτς. Αμφίβολος για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα παραμένει ο Φαμπιάνο, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο ελίτ γερμανός διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης, ο Τζίλος βρίσκεται στο Βόλος Ολυμπιακός, ο Κουκουλάς στο Ατρόμητος Καλαμάτα, ο Νταούλας στο Όφι Κηφισιά, ο Κατσικογιάννης στο Λεβαδιακός
3: Πανατολικός. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο με συμμετέχουσες ομάδες στη Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Ρίξη μηνίσκου υπέστη ο γκάρτ του ΠΑΟΚ, Μπράιν Τάιρι, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Την απόσυρση από την Εθνική Βοσνίας ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο, που θα παίξει για τελευταία φορά στο εντός έδρας μάτς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Η Μαρία Σάκαρα αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 10 την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούτσμπεβα, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα και σήμερα αλλά και αύριο μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής.

δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Λέω και πάλι 6939 943 943. Δεύτερος τρόπος 698 45 21 821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλησπέρα, φίλε.
1: Πώς είστε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλά, εσύ. Ήρθε βροχούλα από εκεί, μήπως.
1: Ναι, ψηλό. Δεν βρέχει ακόμα στην Πάτρα, αλλά έχει έρθει στην Φτιά. Ναι, βρέχει στην Αθήνα.
0: Όχι, εσύ. Εδώ έχει ζέστη.
1: Α, στο χωριό βρέχει όμως.
0: Ούτε στο χωριό, αλλά κοντά. Τέλος πάντων, εκεί στις γύρω περιοχές. Από εκεί ήρθε, ναι, έριξε λίγο βροχή. Εντάξει, πρέπει να δροσίσει λίγο.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε μπασκετικά?
1: Δεν έχουμε για τίποτα.
0: Ναι, απλά βγήκε το πρόγραμμα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος από ό,τι είδα στο Telecom Center Athens. Με Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουρκ, να πούμε στους φίλους.
1: Το τουρνουά το οποίο έχει ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα είναι το αυριανό στην Κρήτη. Όπου ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ. Και μετά την Κυριακή θα παίξει, αν κερδίσει ή χάσει, ανάλογα με το μιλάμε τον Ερυθρό Αστέρα, μετά το τουρνουά.
0: Ενδιαφέρον, βέβαια, βέβαια.
1: Ξεκινά τα καλά φιλικά πλέον, γιατί μετράμε 20 μέρες την Ευρωλίγκα. Υπάρχουν τα καλά δυνατά πλέον φιλικά παιχνίδια. Επίπεδο Ευρωλίγκα. Θα έχουμε Super Cup Ελλάδος, θα έχουμε Super Cup Ευρωλίγκα, όπου μετέχει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα mood πλέον το που, επειδή είναι καλά φιλικά αυτά, αρχίζουμε και μπαίνουμε πολλά μέσα ρυθμούς Ευρωλίγκα. Στην εικόνα, στην κατάσταση.
0: Χωρίς τον Παπα-Νικολάου, γιατί έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, να πούμε Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: αλλά και χωρίς τον Λαρετζάκη, υπάρχει περίπτωση λόγω μετακίνηση στην ΑΕΚ. Γι' αυτό
1: ο Λαρετζάκης θεωρώ τελειωμένη την υπόθεση, ότι θα πάει στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό δεν είναι και κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι, λοιπόν, θα δράσει, σου είπαμε, ο Ολυμπιακός γύρισε και ο Μοντέρο χθες. Θα αργήσει σιγά σιγά και θα μπει αργά αργά ο Μοντέρο, βέβαια, θα το καταλαβαίνει σε αυτό ότι θα ξεκινάει τα φιλικά του από αύριο, άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το μας με τη Φενέρ που είναι ενισχυμένη με το Λάρκιν, το Σίλτς, με τον Κι, κάνει καλές κινήσεις με τον Πιμπέροφ στην ουσία, πολύ δυνατή περιφέρεια και με Χόρτον Τάκερ που έμεινε και με τον Μπάλκμαν που έμεινε, υστερεί λίγο στο 4-5. Αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, τη θεωρώ η πιο δυνατή, νομίζω, μετά τους δύο δικούς μας, όσον αφορά τα φαβορί για το τρόπιο. Άρα λοιπόν θα είναι ένα ωραίο φιλικό, το αυριανό. Από εκεί πέρα αγωνιστικά ο Ολυμπιακός θα περιμένει την κίνηση προς Νοέμβρη από το NBA, είτε με Χεζόν είτε με Διάλογο, είτε με κάποιον άλλο παίκτη. Χεζόν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις όπου λέει θέλω να παίξω το NBA. Να πω εδώ όμως ότι είναι λογικό να κάνει αυτές τις δηλώσεις, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να πει ότι ήρθα για να φύγω.
0: Τι να πει, δεν μπορεί να το πει αυτό, εννοείται.
1: Δεν γίνεται αυτά, δεν είναι το NBA, δεν είναι τσίρκο. Να πάει να του να λες, χρησιμοποιείς μια ομάδα. Λοιπόν, δεν είναι μη κειμένο συμβόλαιο. Εντάξει, ούτε σημαίνει ότι δεν και καλά ότι θέλει να φύγει από εκεί. Απλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Θεωρώ όμως ότι στο μυαλό του στο τέλος.
0: Μπορεί και όλα να του κάτσει το NBA να κάτσει όσο μπορεί περισσότερο.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο Λαρετζάκης θα φύγει. Το θέμα του Γόκα πάει 29 του, είναι η εκδίκαση. Απόφαση περιμένει το 8 μέσα. Αν είναι έξυπνος ο Γόκα και η πλευρά του θα πρέπει να φέρει λεφτά με τον Ντουμπάι μαζί, να βάλει και αυτός και ας χάσει λεφτά και τελειώσει και μιλεύει να μείνει ένα χρόνο εκτός δράσης. Και αυτό θα είναι το χειρότερο. Και θα βγει και πιθανώς και με διακοπή συμβολέου να μην πάρει τα λεφτά. Με καλά χρήματα για να.
0: Να πεθαίνει από όλα αυτά, να τελειώνει όλη αυτή η ιδέα.
1: Να τελειώνει η ιδέα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει τα λεφτά να το φέρει και να τελειώνει η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται χωρίς τους δύο παίκτες του Ντονά και το Χέις Ντέιβις ή να κάνει μια εξέταση ακόμα να δούμε ακριβώς το πόσο θα μείνει έξω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο Super Cup θα κοβεί τους άλλους δύο καλούς ξένους, να είναι τιμωρημένος. Θα πάει στην αρχή για περίπου ένα δίμηνο χωρίς τους δύο ίσως καλύτερους βάση αξίας παίκτες του, αλλά έχει τεράστιο βάσο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράδος θέλει να μοντάρει την ομάδα στο σύστημα το δικό του με την άμυνα με αλλαγές. Καμία σχέση με τον μπάσκετ που παίζει με τον Άτομαν, ο οποίος θυμίζει ότι τσακωθεί ουσιαστικά με τον Σέρελ, επειδή έπαιξε άμυνα με αλλαγές όταν αποβλήθηκε ο Άτομαν στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς δεν σκάει για τους τραυματισμούς, γιατί το πρόγραμμα του Μπάσκετ είναι πάρα πολύ καλό. Στην ουσία έχει δύο μάτς δύσκολα στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Έχει 7 στο ΆΚΑ από τα 8. Τα δύο τα δύσκολα, τα οποία είναι με την Φενέρ, δεύτερη και με την Χάπολ Φινέρ. Νομίζω ότι όμως και με το βάρος του και Βαναϊκός δεν έχει θέμα, γιατί στις θέσεις θα παίζει ο Χουάντσο, το Απαγιά Μπουσέλα, αν εγώ Βόγκα, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, είναι ο Μίτογλου που είναι και σε φόρμα και είχαμε πει, θυμάσαι ότι ο Μίτογλου μπορεί να παίξει το 5 για μένα, πρέπει να παίξει το 5, είδες και ένα φρομερό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλός, ναι, όντως.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία του φέτος, θα βρει χρόνο, το 5. Με το στη θέση του να θα πηγαίνει ο Φρανσίσκο στα χαμηλά σχήματα με μπάτιο ή με κράτη. Οπότε οι λύσεις υπάρχουν, δεν είναι πρόβλημα. Ακόμα και τα ντέρμπι, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καλές λύσεις αυτές.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο πρόγραμμα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, έτσι, λόγω του γηπέδου του.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ίσως και νικήσει μια μεταγραφή ακόμα. Ίσως το Μύρο της ένα μπαμ. Ο Θανάσης Ντοκούμπο έκλεισε στον Άρη και έκλεισε και το ρόστερ του Άρη. Θα είναι Πασπαρτού στη θέση 3-4, γεμάτο ρόστερ του Άρης.
0: Πάντω θα έχουμε ενδιαφέρον φέτος με πιο δυνατό ΠΑΟΚ και Άρη απέναντι στους δύο, έτσι.
1: Βέβαια. Καταρχήν δεν μπορεί να περάσει εύκολα καμία ομάδα από τις δύο μεγάλες από τον Άρη τον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ να πούμε ότι υπάρχει, κλείνοντας έτσι για την ΑΕΚ, να πούμε κάτι, υπάρχει αυτή η ανησυχία με την κότρα του κόσμου, παραλογισμός εκεί πέρα τώρα να τα έχουν βάλει με τον Μάκη τον Αγγελόπουλο. Συνεχίζεται αυτή η κότρα, να ξέρεις, έτσι. Και από ό,τι μαθαίνω υπάρχει θέμα και στα εισιτήρια διαρκείας. Δηλαδή δεν φεύγουν τα διαρκείας εύκολα.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος ανησυχεί, σου λέει, αν γίνουν επεισόδια, χαθούν παιχνίδια κτλ. Πάντως, η οποία έχει το μυαλό της στο NBA Europe, ας σου δώσω και μια είδηση ότι αν παίξει στο NBA Europe θα ενεργοποιηθεί ο ένας από τους μεγάλους επενδυτές που έχουν πάρει ποσοστό, αυτή η ανακοίνωση που έρχεται, αλλά δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή οικονομικά, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ανεβάσει τον budget και υπολείπεται πολύ και του Άρη και του ΠΑΟΚ και παλεύει μόνος του πολέμου ο Μάκης Αγγελόπουλος, αλλά αν η ΑΕΚ πάρει το OK για το NBA Europe, είτε γίνει σύμπραξη μετά με την Ευρωλίγκα, είτε αρχικά πάει στο NBA Europe και συμπράξει αυτό μετά. Τα λοιπά, η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Ό,τι λέγαμε για πάγου με στα κίνη, βάλτε τα ίδια για την ΑΕΚ, δεν πω και παραπάνω.
0: Με αυτή την προϋπόθεση όμως που λες, ε.
1: Με αυτή την προϋπόθεση, γιατί ο επενδυτής ο ένας, ο Ιταλός εκεί που θα μπει στην ΑΕΚ, είναι μισθακίνης και πάνω.
0: Ωραίο αυτό ακούγεται για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά μόνο με την προϋπόθεση αυτή. Αλλά στην ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξουν αυτό ο κόσμος, γιατί οι επενδυτές που φέρνουν τα λεφτά δεν θέλουν εντάσεις και επεισόδια.
0: Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε ας κοιτάξουμε λίγο και με τις ΑΕΚ λίγο αυτό, γιατί στο τέλος θα χαθεί η ευκαιρία και το τρένο, γιατί αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να βάλουν νούμερα τα οποία είναι ασύλληπτα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Σωτήρη μου, θα τα πούμε και αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Απόγευμα. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Έτσι ξεκίνησαμε, φίλες και φίλοι, με μπάσκετ την σημερινή μας εκπομπή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα Σάκη, σε εσένα, στους συνεργάτες σου καθώς και σε όλους τους φιλοσοκρατές του 943 Τελεβέντεν Sports από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούν. Καλή και απόψε τρίωρο εκπομπή. Μένουμε πάντα εδώ συντονισμένοι για έγκυρο και έγκαιρο αθλητικό ρεπορτάζ παίζοντας με σύστημα 943. Φιλιά σε όλους, ευχαριστώ, μας λέει φίλο μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, έχεις μάθει για το σύστημα. Όντως παίζουμε με σύστημα 943 και μακριά από όλα τα άλλα τα συστήματα, ξέρεις εσύ. Μακριά είμαι εσύ.

Να απαντήσω στο Χάρη, το καλό μας φίλο Χάρη. Βέβαια, Χάρη μου, έτσι όπως το γράφεις, μα είναι δυνατόν εγώ τώρα να διαβάσω μήνυμα χρωματίζεις τη δικαιοσύνη? Αν έχεις τέτοιες αποδείξεις, πας στη δικαιοσύνη και τις καταθέτεις. Πάντως η εκδίκαση της έφεσης, φαντάζομαι ότι εννοείς για την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΑΣΕΑΔ σχετικά με την ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών που επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό για τα γεγονότα των περσινών τελικών. Δεν έχει πάντως ανακοινωθεί ακόμα επίσημα ημερομηνία για την εκδίκαση αυτής της έφεσης. Να θυμίσω ότι η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ κατέθεσε επίσημα την προσφυγή της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών στο ΑΣΕΑΔ στις 6 Ιουλίου του 2026. Στρεφόμενοι τόσο κατά τις αφαίρεσεις των βαθμών για το νέο πρωτάθλημα, όσο και για την τιμωρία που είχε επιβληθεί στον παίκτη της ομάδας της.

Μιλάμε για τον Tariq Jones, που είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών τότε και πρόστιμο. Ο Ναν τότε τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 2 αγωνιστικών και αφαίρεση 2 βαθμών και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Αν εννοείς για αυτές τις ποινές, δεν έχει...

Καλησπέρα σας από Ιγουμενίτσα. Μας λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Τελικά επειδή μας έχουν ζαλίσει, λέει, ποια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του καλοκαιριού, ο Ουναή ή ο Πουέρτα? Άσε να έτσι να ηρεμήσουν τα πράγματα για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια είναι η μεταγραφή η πιο ακριβή. Πάντως και οι δύο κάπου κοντά είναι, έτσι, με αυτά που μαθαίνουμε. Ακόμη του Ναϊ δεν έχει, ό,τι μαθαίνουμε από το εξωτερικό, έτσι, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό επίσημα, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα βγει και αυτό ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή, Σωτήρη μου. Ο κύριος Πυλάβιος σε δηλώσεις που έκανε, λέει, σήμερα, είπε ότι ο Γόκαπ θα έχει μεγάλο πρόβλημα και δεν θα δικαιωθεί. Εξαίρετος νομικός. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, φαντάζομαι. Δεν γνωρίζω εγώ κάτι γι' αυτό.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη, στον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Κωνσταντίνο, στο φίλο τον Πάρη, στο Φώτη, στο Γιώργο στη Λυκό.

σιγά σιγά πάμε, θα πάμε μάλλον στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Να θυμίσω το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Νίκη Βόλου για το κύπελο στις 9 το βράδυ. Γιώργος Ιωάννου θα είναι για την, εκεί για τη μετάδοση του αγώνα. Εσείς θα είστε εδώ συντονισμένοι, 943 Τερβέτεν Sports. Βέβαια, όσοι θέλουν να το δείτε τηλεοπτικά, από την τηλεόραση του Sky για το φίλο που ρωτάει εδώ. Τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνεις, καλέ μου φίλε Σωτήρη, εκεί από την Ιγουμενίτσα.

Λοιπόν, εκτός από το μάτς του Παναθηναϊκού που είναι στις 9, έχουμε για τη Ligue 1 στη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο Toulouse Lille, για τη La Liga στην Ισπανία στις 10 Real Sociedad Celta. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο διάλειμμά μας, το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6 επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Με το ονοματεπώνυμό σας βέβαια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για την κλήρωση που θα γίνει για το Μεγανήσι, όπως έχει κάνει και εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο φίλος ο Γιώργος. Από Θεσσαλονίκη η φίλη μας η Αποστολία. Σάκη λέει στο Αγρίνιο ρίχνει χαλαζόπτωση. Σε ενημερώνω. Το γνωρίζω. Καλή μου φίλη, τώρα στο διάλειμμα ενημερώθηκα. Βέβαια τέτοια εποχή το χαλάζει παιδιά. Εντάξει στην πόλη θα μου πεις. Αλλά γενικά στην επαρχία ζημιά κάνει. Η βροχούλα είναι πάντα ευπρόσδεκτη θα έλεγα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες από το Telecom Athens, από το Telecom Center Athens, εκεί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται να γευματίσουν. Μας άνοιξε την όρεξη, καλέ μας φίλε, με αυτά που μας έστειλες. Εντάξει, άλλο επίπεδο τώρα. Πολύ όμορφα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά και ο Μπράντοβιτς, ο οποίος θέλει να έχει ένα οικογενειακό κλίμα στην ομάδα. Γι' αυτό έχει σεφ η ομάδα. Πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Όπως λέει εδώ ο φίλος, το Χίλτον τρέπεται μπροστά του. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό που έχει γίνει εκεί.

Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει τη φωτογραφία με τον Σλούκα που είναι εκεί και ετοιμάζεται να πάρει φαγητά που να φάει το άνθρωπος και γράφει από κάτω από το γαμπρό ή από την ύφη είναι. Το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο κι εσείς. Εγώ πάντως παιδιά είμαι από το άλλο σόι, δεν ξέρω τίποτα.

πριν από πολύ λίγο, πριν από, από κάποια λεπτά τέλος πάντων, ο Ανάς Ζαρουρί ανακοινώθηκε από την Columbus Crew. Τη φετινή σεζόν θα τις περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα την περάσει μάλλον και στο MLS. Η νέα του ομάδα ανακοίνωσε την αποκτήσή του δημοσιεύοντας και ένα βίντεο στα social με μερικά από τα εντυπωσιακότερα, θα έλεγα, highlights του, τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και από τη θητεία του στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Lens. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός λοιπόν θα αγωνιστεί στην Αμερικάνικη ομάδα με τη μορφή δανεισμού, με τους Αμερικανούς να διατηρούν παράλληλα οψιόν αγοράς για την απόκτησή του στο τέλος της περίοδου. Ένα χρόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, 50 συμμετοχές του Ζαρουρί σε όλες τις διοργανώσεις, 8 γκολ και 4 ασίστ.

0: Λοιπόν, έτσι ροκάροντας θα πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Μάριο Μαντσάνκο να μας μιλήσει για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεν ξέρω αν είναι ροκ τύπος ο Μάριος ή ροκ δημοσιογράφος. Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Στάκη, καλησπέρα.
0: Ροκάρεις καθόλου εσύ?
2: Κοίταξε, κάποιες στιγμές στη ζωή μας ροκάρουμε όλοι πιστεύω. Όπως έχω ξαναπεί, δεν ακούω τέτοιου είδους μουσική. Ακούω περισσότερο ελληνικά, βαριά λαϊκά.
0: Και όπως θα παίρνω τις στροφές, ε.
2: Ναι, και ρεμπέτικα, αλλά ναι, μια χαρά.
0: Καλά πάμε.
2: Μυρνέικα, λόγω ΑΕΚ και τέτοια.
0: Εντάξει. Μάριο Ηλιόπουλο, ακούς?
2: έχει καλή φωνή πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος, αυτό είναι σίγουρο.
0: Τουλάχιστον να σου πω κάτι, όσες φορές τον έχω ακούσει να τραγουδάει, πατάει.
2: Ναι, πατάει, σωστά.
0: Έτσι, σωστά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει από την ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις, φρέσκο...
0: Αν υπάρχει ρε παιδί μου, εσύ ξέρεις.
2: Ναι, φρέσκο δεν υπάρχει, είναι λίγο πολύ γνωστά.
0: Η λίστα στην ουσία, έτσι, τα έχετε πει.
2: Είναι η ευρωπαϊκή λίστα ακριβώς, η οποία έχει γίνει γνωστή από νωρίς το πρωί και οι αλλαγές που έγιναν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.
0: Και για τους απογευματινούς, φίλε, πρέπει να μας τα πεις.
2: Βεβαίως, σε σχέση με τα play-off του Champions League μπαίνουν τώρα στη λίστα Ηλικογιάννης, Βιτάλης και Ζωάο Μάριο αντί των Καλοσκάμι, Γεωργίεφ και Κουτέσα. Η απόφαση να μείνει εκτός ο Γεωργίεφ αναμφίβολα αποτελεί είδηση. Προφανώς ο Νίκολης θεωρεί πως μπορεί να δώσει λύση ως τέταρτο στόπερο Αριάγκα και ως δεξί μπακ ο Γκατσίνοβης, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει μείνει με μοναδικό δεξιό μπακ τον Λάζαρο Ρότα. Και αν μας δοθεί ευκαιρία μετά το παιχνίδι με τον Άρη, καλό θα είναι να ρωτήσουμε τον Μάρκο Νίκολιτς για αυτή τη σκέψη.
0: Ναι, είναι και λίγο ρισκαδόρικο με την έννοια ότι έχει παιχνίδια υψηλής έντασης. Μιλάμε για Champions League τώρα. Ρισκάρεις να πας με ένα μπακ, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αν τον καλύπτει ο Κατσίνοβης, όπως είπες, εμάς μας περισσεύει.
2: Αυτό λέω και εγώ, ότι αυτός είναι προπονητής. Κάτι παραπάνω βλέπει στις προπονήσεις, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Θα κρυθεί βέβαια, γιατί τα παιχνίδια είναι μεγάλου και δύσκολου επίπεδου όταν παίζεις με την Borussia Dortmund, με την Real Madrid, με τη Manchester City, με τη Ρώμα.
0: Εννοείται.
2: Είναι ομάδες δηλαδή από το υψηλό ταβάνι. Να σημειώσω μόνο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πριν το πρώτο μάτσο όπως τα προκριματικά στην ευρωπαϊκή λίστα. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα μιας αλλαγής γενικά αν υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός μέχρι τέλος Ιανουαρίου, όπως δηλαδή θυμίζω συνέβη πέρσι με Τζίνι και Λιούμπισιτς.
0: Ναι, το έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός αυτό.
2: Ακριβώς. Και επιπλέον καμιά μεταγραφή του Ιανουαρίου δεν έχει δικαίωμα να δηλωθεί στα μάτια του πρώτου μήνα του νέου έτους. Νέοι παίκτες μπορούν να δηλώνονται πλέον μετά τη φάση της League Phase. Δηλαδή μπορεί να κάνει ακόμα μία ή δύο ή όσες θέλει τέλος πάντων μεταγραφές η ΑΕΚ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως κανείς ποδοσφαιριστής
0: για το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι αυτές.
2: Για το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Δηλαδή δεν θα ήταν άσχημο, εγώ θα πω, η ΑΕΚ να πάει να αποκτήσει τώρα έναν δεξιό μπακ προκειμένου να δίνει ανάσες στο Λάζαρο Ρότα για να παίρνει περισσότερα παιχνίδια, όχι περισσότερα, όλα τα παιχνίδια ο Λάζαρος Ρότα στην Ευρώπη. Λέω εγώ τώρα.
0: Όχι, πολύ σωστά, γιατί κοίτα να δεις, έχει Ευρώπη, έχει πρωτάθλημα, έχει και το κύπελο. Εντάξει, έχει πολλούς αγώνες, θα έχει μάλλον η ΑΕΚ.
2: Έχει και γενικά ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας. Ήδη το Σάββατο υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια σε 9 η ώρα τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική.

0: τώρα, γιατί υπάρχει και το κύπελο, υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει η Ευρώπη. Και μετά τον Άρη ΑΕΚ έχει τη ΛΑΣΚ την επόμενη Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, 8 παρατέταρτο αυτό το μάτς. Γενικότερα θα πρέπει να βρει λύσεις, να έχει λύσει το Μάρκο Νίκολης, να πάρουν ανάστηση ποδοσφαιριστές, ώστε η ΑΕΚ, όπως είπε και ο Μάριος Ηλιόπουλος χθες από την Χρυσούπολη, τώρα ξεκινάνε τα στριμώγματα.
1: Εδώ φίλος...
0: έτσι χαρακτήρισε τους συνεχόμενους αγώνες.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Για να βάλουμε και τους φίλους στην παρέα, ο Βασίλης από... τέλος πάντων, γιατί πέσαμε στην ανανέωση. Μου κάνει εντύπωση, έγραφε, που έχει το Βίντα στην λίστα και έκοψε τον Γεωργίεφ, που μπορεί να παίξει ναι. δύο θέσεις.
0: Θεωρεί, όχι, πιστεύει ότι ο Βίντα μπορεί να δώσει βάσει της εμπειρίας του καλύτερη βοήθεια στα στόπερ αντί του Γεωργίεφ. Κακά τα ψέματα χθες, παρόλο που ο Γεωργίεφ αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ, φάνηκε ότι είναι στόπερ. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, ναι, μένει με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά τα χαρακτηριστικά του είναι στόπερ. Όταν πέρασε στη θέση του κεντρικού αμυντικού, έδειξε κάποια πράγματα. Βέβαια δεν απειλήθηκε η ΑΕΚ, αλλά ήταν πιο άνετος, τον έβλεπε στις κινήσεις.
1: Ναι, φάνηκε, ναι, γιατί το έβλεπα το μάτσο εγώ σου.
0: Ναι, ο Βίντα λοιπόν από τον Μάρκο Νίκολιτς κρίνεται ότι μπορεί να είναι ο τρίτος πίσω από Μουκουντή και Ρέλβας.
1: Καλά, και η εμπειρία του βέβαια παίζει ρόλο και στα αποδυτήρια, η προσωπικότητά του πέρα από το αγωνιστικό σκέλος. Έτσι νομίζω.
0: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Θα παίζει όχι μόνο στα αποδυτήρια και στον πάγκο.
1: Και την ώρα του αγώνα.
0: Αγώνα, δίνει οδηγίες, ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Ναι, γιατί βλέπει ρε παιδί μου το γήπεδο, πώς να σου πω. Έχει τεράστια εμπειρία ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
0: Απλά και εγώ αυτό που θα ζητήσω από τον κόσμο Τσάκ να υπάρχει μια ηρεμία. Γιατί καταλαβαίνω ότι χθες που ήταν μια μέρα, τελευταία μέρα των μεταγραφών, η ΑΕΚ να πήρε τον Ζωάο Μάριο που επέστρεψε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να έκαναν μεταγραφές υψηλού επίπεδου, Ουναΐ, τον Μπέιλι. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή έτσι η γκρίνια, αλλά δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Κριτική να κάνουμε, αλλά ας δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Γκρίνια να υπάρχει στις τιμές των διαρκείας, εγώ θα πω, των ευρωπαϊκών, γιατί και εγώ γκρινιάζω. Γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά, έχουμε αγοράσει και εμείς το διαρκείας μας για να βοηθήσουμε την ομάδα και οι τιμές είναι τσουχτερές, αυξημένες. Εκεί ναι.
1: Ναι, υπάρχουν και χθες, νομίζω κάναμε λίγο κουβέντα γι' αυτό και αμέσως ήρθαν και μηνύματα μετά. Διαμαρτυρίες, αν μπορώ να το πω έτσι, από φίλους της ΑΕΚ που το έλεγαν αυτό.
0: Ακριβώς. Και είναι, και είναι λογικό.
1: Να, και να σου πω κάτι. Ναι. Συνήθως υπήρχε ένα διαρκείας για όλα τα μάτς στη σεζόν. Τώρα, πώς και το κάνει αυτό η ΑΕΚ να έχει άλλο εισιτήριο?
0: Τα τελευταία χρόνια
1: το, ναι, δεν είναι μόνο φέτος,
0: δεν
1: το ξέρω.
0: Δεν
1: ναι.
0: είχε, δεν είναι. Απλά θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει μεμονωμένα. Δηλαδή να έβγαζε μεμονωμένα εισιτήρια, να έχουν βέβαια προτεραιότητα οι κάτοχοι των διαρκείας, και να έβγαζε μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε παιχνίδι. Δηλαδή ξεχωριστά για τη ΛΑΣΚ, για την Ρώμ, για τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την Γαλατά Σαράι, για τη Ρώμα. Δεν το έκανε έτσι, αποφάσισε να βγάλει ένα πακέτο. Κάθε θύρα έχει διαφορετική τιμή και κάθε παιχνίδι έχει διαφορετική τιμή, με εξαίρεση το πέταλο που βρίσκεται προς την πλευρά του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί που βρίσκεται η Original 21, η οργανωμένη. Εκεί οι τιμές είναι ίδιες, δηλαδή το πακέτο είναι στα 110 ευρώ, εγώ βάζω και την Ticketmaster μέσα, στα 110 ευρώ, ξεχωριστά είναι από 35 ευρώ. Σε άλλες θύρες αλλάζουν οι τιμές. Δηλαδή, ξέρεις, πιάνει και το παράπονο, πιάνει και παράπονο τον κόσμο της και λέει γιατί εμείς παραπάνω σε σχέση με τους άλλους.
1: Να, εδώ διαμαρτύρησε ο φίλος.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας λέει, καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει, είναι ντροπή να δίνεις 100 ευρώ, λέει, για το corner. Και όταν είμαστε στο corner.
0: Ντροπή, ναι, ναι, καλά το λέει, είναι ντροπή. Όταν είσαι στο corner, κάποιες πήρες δεν μπορείς να δεις σωστά. Βέβαια θα μου πεις, δεν φταίει η διοίκηση Ηλιόπουλου. Που ο Ηλιόπουλος ήρθε μετέπειτα από τον Δημήτρη Μελισανίδη και τους τότε αρχιτέκτονες. Θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη δουλειά, εγώ θα πω, στο θέμα του γηπέδου, στο να βλέπεις καλύτερα και σε άλλα πολλά. Ακόμα υπάρχουν ατέλειες στο γήπεδο. Λαμβάνει μηνύματα η ΠΑΕ, κάνει διορθώσεις, έχει κάνει διορθώσεις. Ήδη στις κάτω θύρες έχει αναγκαστεί να βάλει μικρές, ας το πω έτσι, λαϊκά τηλεοράσεις για να μπορεί να βλέπει ο κόσμος τα Matrix, δηλαδή κάτω, αν είσαι στις κάτω θύρες πίσω-πίσω, δεν βλέπεις τον φωτεινό πίνακα.
1: Και αναγκάζει
0: και βάλει μικρές τηλεοράσεις, μικρούς πίνακες, θα το πω έτσι, για να μπορεί ο κόσμος.

0: να βλέπει το σκορ, το αποτέλεσμα του σκόρερ.
1: Το λεπτό που βρισκόμαστε.
0: Το λεπτό και τα βίντεο, και ακόμα και τα βίντεο που παίζονται.
1: Ναι. Και ειδικά λέει, συνεχίζει ο φίλος Διαμαντής, όταν βγήκε ο Ηλιόπουλος και είχε μιλήσει για φτώχεια, λέει.
0: Δεν είχε μιλήσει μόνο για αυτό, και είχε μιλήσει για τραπεζίτες που πίνουν το αίμα
1: ναι,
0: του λαού και άλλα πολλά. Ναι, για Found. Ωραία τα είπε, εγώ θα πω, αλλά είναι λίγο σαν τη διαστολή με αυτό που γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα. Τα εισιτήρια για την ΑΕΚ πιστεύεις μάλλον θα είναι sold out, θα είναι γεμάτο το γήπεδο με τον Άρη?
0: Για την ώρα δεν είναι sold out, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, τα πιο ακριβά βέβαια. Mm-hmm. Θα έχει όμως πάνω από 20.000 κόσμο σίγουρα.
1: Και εδώ ένας φίλος σε ρωτάει να μας πεις τη γνώμη σου για τους νέους της ΑΕΚ που έπαιξαν χθες και για τον Καλοσκάμι.
0: Για
1: το χθεσινό μάτς.
0: Για τις μεταγραφές φαντάζομαι, ας πούμε, όλοι
1: όχι, όχι, όχι, τους, όχι, όχι, τους νεαρούς παίκτες της ΑΕΚ.
0: Α, ο Αλεξίου, ας πούμε ο Αλεξίου. Ο Αλεξίου αναγκαστικά βγήκε γιατί φάνηκε να τραυματίζεται στο σουτ που έκανε, που επιχείρησε. Είναι και αυτό που είπαμε και χθες, κακός αγωνιστικός χώρος, πάρα πολύ κακός.
1: Ναι.
0: Ο Χριστακόπουλος πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, περίμενα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Καλοσκάμις περιμένω εγώ προσωπικά πολλά παραπάνω από εκείνον, είναι σε μέτρια επίπεδα.
1: Και συνεχίζει από πέρυσι, θα πω εγώ.
0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση του χρόνου να μην δούμε Καλοσκάμις στην ΑΕΚ, πραγματικά το λέω, αν συνεχίσει έτσι. Γιατί αποκτήθηκε ναι μεν για τα παιχνίδια κυπέλλου, αλλά και ο ίδιος δεν δείχνει κάτι παραπάνω. Ο Βαλαμώτης τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε. Ο Γεωργίεφ είπαμε ότι ως δεξιός μπακ δεν τα πήγε τόσο καλά, δεν ήταν τόσο άνετος όσο ήταν ο στόπερ. Ποιοι άλλοι αγωνίστηκαν? Αυτοί νομίζω.
1: Αυτοί, ναι.
0: Ναι. Και ο Αργυρίου, για να μην τον αδικήσω, όταν μπήκε τουλάχιστον δημιούργησε και μια φάση, θα μπορούσε να σκοράρει. Εμένα μου αρέσει ο Αργυρίου, έχω μάθει καλά λόγια. Πρώτο σκόρε στην ΚΑΠΑ 17 πέρσι. Καλός επιθετικός. Μακάρι η ΑΕΚ να τον βοηθήσει να δουλέψει μαζί του και να τον δούμε και εμείς στην αντρική ομάδα, έτσι με περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Για τον Αριάγκα.
0: Χρειάζεται η ΑΕΚ Ελληνόπουλα.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Για τον Αριάγκα.
0: Ο Αριάγκα, όπως είπα και χθες, για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Πολλοί θα πούνε το Ζήνη, το Ζήνη το γνωρίζουμε όμως. Τον Αριάγκα δεν τον γνωρίζαμε. Μόνο όσα είχαμε δει με τη Λεβάντε όταν αγωνιζότανε. Ο μέσος από την Ονδούρα έδειξε ότι μπορεί πέρα από έκτη να χρησιμοποιηθεί και ως 8, δηλαδή οι πάσες του, οι ασίστ που βγάζει στο Ζήνη, στο πρώτο γκολ και η κίνηση βέβαια που κάνει ο Ζήνη και εκτελεί εξαιρετικά, η απλότητά του δείχνουν ένα ποδοσφαιριστή ότι θα διεκδικήσει ακόμα και θέση βασικού στα παιχνίδια του Champions League.
1: Συμφωνώ μαζί σου φίλε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα?
0: Κάτι άλλο όχι, εντάξει, οι δηλώσεις του Ζωάο Μάριο ότι επέστρεψε στο σπίτι του και μάλιστα έχει ένα βίντεο η ΠΑΕ που βλέπει και ο ίδιος τον γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό και κλείδωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Κάτι άλλο όχι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο θέμα του Πιερό, αυτά τα δημοσιεύματα από Κύπρο. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Για τον Σαχαμπό να δούμε, γιατί ήταν στην αποστολή χθες αλλά δεν αγωνίστηκε. Και φυσικά να δούμε να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Κουζουτέσα στη Στερβέτ. Θυμίζω 2 εκατομμύρια ευρώ, θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης για την ΑΕΚ. Το συμβόλαιο, μην ξεχάσω του Ζωάο Μάριο να πω, το είπα βέβαια το πρωί, το ξαναλέω, είναι για 2 χρόνια κοντά στο εκατομμύριο, στον εκατομμύριο ετησίως. Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, ναι. Μπορεί να, γιατί, να είμαι εγώ αδιάβαστος. Υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ που δεν υπολογίζεται και είναι στην ομάδα ακόμη?
0: Κοίταξε να δεις, δεν υπολογίζεται, σίγουρα δεν υπολογίζεται ο Σαχαμπό. Δηλαδή με τόσους στο χώρο της μεσαίας γραμμής καταλαβαίνεις πώς θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι άλλοι υπολογίζονται κανονικά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτός που δεν, ας πούμε και ο τελευταίος που δεν υπολογιζόταν, ο Κουτέσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολτς, αυτό μας έδειξε, πάει στη Σερβέτ ή στη θέση του ήρθε ο Ζωάο Μάριο.
1: Μάλιστα, νομίζω τα καλύψαμε όλα φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Σάκη, ευχαριστώ και τους φίλους να στέλνουν μηνύματα όπου μπορούμε και ξέρουμε και γνωρίζουμε, απαντάμε.
1: Πάντα ναι, να ξέρεις ότι είναι πολύ όμορφο αυτό γιατί πολλές φορές προλαβαίνεις για κάποιους φίλους ή το ομαδοποιούμε, είναι, αυτή η αλληλεπίδραση είναι πολύ έτσι όμορφο.
0: Θα σταθεροποιήσουμε και μια ώρα να ξέρει ο κόσμος πότε θα βγαίνουμε
1: έτσι.
0: Να τα λέμε.
1: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ,
0: ευχαριστώ
1: Μαρία.
0: Πολύ. Καλή συνέχεια Σάκη, να είσαι καλά.
1: Και εσύ. Μάριος Ματσάκος λοιπόν με το ρεπορτάζ Σάκη και ήταν μαζί μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο μας τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Μου στέλνει για ένα όμορφο έτσι χιουμοριστικό. Ναι, γεια σας, λέει, κλειδαράς εκεί, βεβαίως. Τι θα θέλατε, κύριε? Έχουμε κλειδωθεί μέσα, λέει, και δεν μπορούμε να βγούμε. Ρωτάει ο κλειδαράς, πού είστε? Στο κορυδαλό. Γεια σου, Άγγελε, με τα ωραία σου.

Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Dervetan Sports. Επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και ως το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας μας. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, τις οποίες επαναλαμβάνονται ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης, το απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε λίγη ώρα, πρόεδρος του Πασόκ θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και σύνθημα «Σκέψου διαφορετικά, άλλαξε τον κόσμο», ανήρτησε ο Χάρης Δούκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα επίτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αντιμετωπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για χαινετήσεις πράξη με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο διεθνή χώρο, στη Ρώμη, η στρατιωτική εισαγγελία έκανε γνωστό ότι διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον. Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος κάποιες θέσεις ευθύνης έχουν καλυφθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων 8:30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
1: Toy Story,
2: Benetton,
1: Bakugan,
2: Ben 10,
1: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Ώρα να βγεις λοιπόν στο δρόμο ξανά, ώρα για νέα φτερά. Κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Σμουρία, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Έρχονται και προσκλήσεις σε λίγο. Βρίσκουμε τους ρυθμούς μας σιγά σιγά εδώ από τον δεύτερο όροφο της Τεχνοπόλης.

μετά ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Παντελιάς, το αγαπημένο μας δίδυμο, και στο ξεκίνημα ήταν ο Νίκος Πορτοκάλουβλου και τα νέα φτερά από τότε, το πρόσφατο άλμπουμ του «Από το απέναντι», μαζί με τη συμμετοχή από τους String Demons και τον Βίρον Τσουράπη. Σε λίγο, όπως σας είπα, έρχονται και οι προσκλήσεις μας, αλλά εγώ περιμένω και τα μήνυματά σας στο Viber στο 6948-984-984. Λοκομόντο και ένας γλάρος. Γιατί δεν έχει πολλές μέρες που έφυγε το καλοκαίρι και ακόμα

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και αυτός είναι ο Γλάρος του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέξου Σακελάριου, όπως έτσι αρκετά πρωτότυπα διασκευάστηκε και αρκετά χρόνια πριν. Και βέβαια ο Φίβος Δελιβοριάς και φέτος μας εξέπληξε με μια έτσι νέα πρόταση πάνω στην Ειρήνη του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο, μάλιστα με την πρώτη μέρα να διακόπτεται δυστυχώς παράσταση από καταρακτώδη βροχή. Είναι μια παράσταση την οποία υπογράφει ουσιαστικά ο Φίβος στη διασκευή, στο πρωτότυπο κείμενο και στα τραγούδια, ο Νίκος Καραθάνος στη σκηνοθεσία και στη σύλληψη και σε συνεργασία με τον Άγγελο Τριανταφύλου, φυσικά με πολλούς και πολύ αξιόλογους ηθοποιούς, τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλη Κολιανδρή, τον Γιάννη Κότσιφα, τον Πάνο Παπαδόπουλο, τη Ζέτα Μακρυγούλια, τη Βάσου Καβαλιαρά, το ίδιο ο Φίβος Δελιβοριάς στη σκηνή. Η παράσταση παίζεται με επιτυχία το Σεπτέμβριο. Διαβάζω ότι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση τις δύο μέρες που προηγήθηκαν στο Θέατρο Βράχων. Τώρα απόψε βρίσκεται στην Πάτρα και ακολουθεί την Παρασκευή το Βεάκιο, τη Δευτέρα Ολικαβητός. Ο Ολικαβητός μάλιστα είναι δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Μετά πάνε Λάρισα, μετά πάνε Θεσσαλονίκη και επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Παπάγου για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, και Τετάρτη 16 στο Θέατρο Νταμάρη στα Βρυλίσια. Και άλλες δύο παραστάσεις για το κλείσιμο, μάλλον ψέματα, είναι πολύ περισσότερες. 17 είναι στο Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και μετά Θήβα, Πετρούπολη, μια μεγάλη βραδιά στο Θέατρο Πέτρα στη Δευτέρα 21 και Ηλιούπολη την Τρίτη και την Τετάρτη 23 και ολοκληρώνουν στο Κατράκιο το Σάββατο 26. Νομίζω ότι είναι από τις παραστάσεις έτσι του καλοκαιριού που συζητήθηκαν και αρέσανε. Ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο Φίβο Δελιβοριά και σε ένα τραγούδι από την ταράτσα του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και νομίζω ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα για να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Κάνω έτσι ένα τσακ για να πιάσω το χαρτί μου για να σας πω ότι έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη που έρχεται, που ο μήνας έχει 8, για την παράσταση, την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που παρουσιάζει στο θέατρο Πέτρας ο Σάββας Τρούμπος και η ομάδα Σημείο 0, που όπως ξέρετε αγαπάμε πολύ στην Γλυκιά Συμμορία. Η Ιφηγένεια Εναυλίδη, λοιπόν, μετά την εξαιρετικά θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Τρούμπος ανακοινώνουν πως η παράσταση Ιφηγένεια Εναυλίδη περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς το καλοκαίρι. Και έτσι λοιπόν έχει ακολουθήσει ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό στην Αθήνα, σε πιάτσες, σε θέατρα της Αθήνας. Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου στις 9 στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω γραπτού μηνύμα. Γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας, θέατρο, μάλλον όχι, καλύτερα Ιφηγένεια Εναυλίδη, γράψτε μας τον τίτλο ή ομάδα Σημείο 0, ό,τι θέλετε, και στείλτε το στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Επαναλαμβάνω, δύο διπλές προσκλήσεις για την Ιφηγένεια Εναυλίδη σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, που τόσο ενδιαφέρουσες παραστάσεις κάνει, και την ομάδα του, την ομάδα Σημείο 0. Να πω ότι στους ρόλους της Κλειτεμνίστρας είναι η Έλλη Ιγκλής και κορυφαία του χορού είναι η Άννα Κόπακα. Παίζουν επίσης Μυρτό Ροζάκη, Γιάννη Σανιδάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί, έτσι κλασικοί ηθοποιοί που πλαισιώνουν την ομάδα Σημείο 0. Η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα, του εξαιρετικού Παντελή Μπουκάλα. 6948-984-984.

0: Αθήνα 984. Στους 98
1: και 3. Ραδιο Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούρης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι.

0: έτρεχαν στο παρελθόν στην Ουκρανία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα η ανάρτηση του φαίνεται να υπονοεί ότι θα πάψουν προσωρινά οι πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στις σύμμαχες χώρες. Και ο καιρός εύρυος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

0: News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: 25 λεπτά χωρίς διαστήσεις.

Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
13: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
14: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
14: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Για μέτρα με αιτήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομία στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο διεθνή χώρο, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφού η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός εύρυος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Κράτησαν την μπάλα επέκτες του Άντι, επέκτες Νίκης Βόλου. Ξαναφέρνουν όμως την μπάλα πράσινη. Συγκλίνουν τώρα προς τα μέσα από τα δεξιά οι επέκτες Παναϊκού. Την μπάλα φτάνει στον Κάτρι. Ο Κοντούρης προσπάθησε εδώ να επιτεθεί, δεν τα κατάφερε. Και σιγά σιγά τώρα η Νίκη Βόλου θέλει να επιτεθεί. Όσο μπορεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Και αυτό κάνει μέχρι τώρα με τον Κυβρακίδη. Αν θέλει να ανέβει, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα ο Ραϊός, δεν τα κατάφερε. Πάλι και πάλι για τον Παναθηναϊκό μπορεί να αλλάξει τα στόπερ του. Ο Παλμέρ Μπράζιος Βαντρόγγελεν, ο οποίος θέλει να ανοιχτεί από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα. Δίνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Παντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει και δίνει την μπάλα στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Κάτρι. Κάτρι δεξιά, ο Πελίστρη. Κράτησαν την παρέμβαση του Παναϊκού. Λιβάη Γκαρσία θέλει να περάσει, τον σταματάνε σε πρώτη φάση. Ξαναπούνε τώρα με τη δεύτερη πύρη την Παλενική Βόλου και θέλει να επιδεθεί σιγά σιγά, αλλά δεν τα καταφέρνει, καθαρίζει τη φάση. Ο Παλμεντώνη και τη γυρίζει στον Πένια στη μεσαία γραμμή, έχει την μπάλα η ομάδα του Τζέικομπ Λίστρουπ με τον Φαντρόγγελ να ανοίγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ξαναπέρνει ο Φαντρόγγελ, λες και είναι εξτρέμ, η σέντρα του που Φαντρόγγελεν με γροθιές ο Καραβέλης. Προσπάθησε να δώσει μια πάσα ο Λιβάη Γκαρσία. Ένα σούτ από τους Παναθηναϊκούς οι κόντρες. Προσπάθησε εδώ να τριμπλάνει ο Κάτρι, δεν τα κατάφερε και η μπάλα είναι out. Out, η μπάλα είναι για την νίκη. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0.
5: Βλέποντας το μάτς και το πρώτο εμίχρονο και τώρα το δεύτερο που ξεκίνησε, μου κάνει εντύπωση και ένας παίκτης, ο Μακρυγιάννης. Είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε. Κάνει πολύ καλή, πολύ, πολύ δυνατή εμφάνιση.
4: Γενικά δεν έχει αφήσει να τον περάσουν.
5: Ναι, μου κάνει.
4: Και όχι δηλαδή, μόνο αυτό, επιτίθεται, ναι, κάνει τρίπλες, ναι. Παίρνει και φάουλ, δηλαδή κάνει πράγματα.
5: Ναι, είναι μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτός ο παίκτης σήμερα. Σε σχέση.
4: Χρόνια θα ζήσει εδώ σε πάσα. Ναι, ναι. Μόλις τώρα. Ο Καραβέλ θέλησε να κάνει ένα βολή και να βρει τον Κυβρακίδη στα δεξιά. Δεν τα καταφέρε. Αντιθέτως πήρε στη λεπλάγη την μπάλα. Και τώρα ο Κάγκουα οργανώνει σιγά σιγά. Προσπαθεί μάλλον να οργανώσει. Ο Φαντρόγγελεν στον Πάλμερ Μπράουν. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου στα αυτιά μου, αν μπορούμε να κάνουμε
5: θα
4: κάτι.
5: Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι για το φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει από την Κύπρο, η Πάφος κέρδισε το Super Cup και είναι το πρώτο, το μοναδικό τρόπο που της έλειπε. Εντάξει, έχει πάρει Κύπρο, έχει πάρει πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει Super Cup. Το πήρε σήμερα με την Ομόνια 0-1. Συνεχίζει, Γιώργο.
4: Είναι η Κυβόλη τώρα, επίθεται. Ωστόσο, χάνει την μπάλα αρκετά γρήγορα. Ο Λιβάη Γκαρσία πήγε να δώσει μια πολύ όμορφη πάσα με το στήθος, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα σιγά σιγά προσπαθεί ο Μάτζης να επιτεθεί, δεν τα κατάφερε. Επίσης, κέρδισε όμως φάουλ η νίκη. Οπότε θα λύσει και κάπως την πίεση του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Τώρα θέλει σιγά σιγά να επιτεθεί η νίκη. Με τον Αρίας, η πάσα, η ευκαιρία τώρα για την νίκη. Το σουτ, η επέμβαση, το σουτ, out. Πάρα πολύ κοντά, η νίκη στο 0, στο 1-0. Αγγίζει τον γκολ, αν έχω δει καλά με το μάτι.
5: Ναι, και είναι και...
4: Ο οποίος εκτέλεσε από πολύ πλαγινήσεις και βρίσκει εξωτερική πλευρά δικτύων.
5: Και είναι και το... Και η πιο κλασική ευκαιρία του αγώνα μέχρι τώρα.
4: Ακριβώς. Η νίκη λοιπόν που απειλεί με, πώς να το πω, με το πιο ξεκάθαρο τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει μάλιστα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Απέναντι στον Παναθηναϊκό απειλεί την ομάδα του Τζέικο Μπρίστρου με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Παναθηναϊκός τώρα που θέλει να απαντήσει στην επίθεση από μακρύνει μέχρι την νίκη Βόλου και παραχωρούν πλάγιο στο 51 όλα αυτά. Πολύ καλή στιγμή εδώ νωρίτερα για την νίκη. Τώρα το πλάγιο το εκτελεί ο Κάτρης, ο οποίος θέλησε να στείλει την μπάλα σιγά σιγά στην περιοχή, παρ' όλα αυτά η νίκη κερδίζει το φάουλ μέσα στην περιοχή της. Επιθετικού φάουλ από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο 52.

0: Με τον Καραβέλη τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καραβέλης κάνει το βολέ, κεφαλιά από τον Κάγκουα. Δεν καταφέρει να κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτά τώρα ο Κάγκουα ελέγχει. Από μάχη της μπάλας, όχι, ο Πάλμερ Μπράουν, συγγνώμη, ο Πάλμερ Μπράουν ήταν. Πάλμερ Μπράουν παραχώρησε πλάγιο για την νίκη, που σιγά σιγά κερδίζει τώρα κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η πάσα θέλει να πάρει την μπάλα ξανά η νίκη, θέλει να επιτεθεί, μπαίνουν στην περιοχή. Παρόλα αυτά η άμυνα του Παναθηναϊκού ελέγχει με τον Πένια, με γεμίζει. Παρ' αυτά μπαίνει στη φάση ο Κυβρακίδης, ο οποίος κράτησε διόλα στην μπάλα. Κυβρακίδης θέλει να πλαγιοκοπήσει, προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά του, δεν τα κατάφερε ο Κυριακόπουλος, σταμάτησε. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Φαντρόγγελεν και τώρα τα Μπούρδα. Τα Μπούρδα θέλει να περάσει, φάουλ που του κάνει ο Ραϊός για να τον σταματήσει. Παρ' όλα αυτά που ένας μηγυμητά βρήκε πόδι. Και το λέω αυτό γιατί η φάση έγινε ακριβώς μπροστά μας. Με τον Κάγκουα να τροφοδοτήσει από την άλλη μεριά τον Πελίστρη. Λιβάη Γκαρσία για τον Πελίστρη. Το γύρισμα και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54ο λεπτό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας λοιπόν 54 λεπτά παιχνιδιού στην αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Νίκης Βόλου. 0-0 το σκορ μέχρι αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια είχε σκοράρει στο 8ο λεπτό, παρόλα αυτά με VAR καταλογίστηκε offside στην φάση με τον κόλ του Ντέζερς. Και τώρα το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να απειλήσει ιδιαίτερα. Απομάκρυνε η νίκη. Και τώρα ο Κυριακόπουλος του δώσε από πίσω την μπάλα Πένια. Στο κέντρο η μπάλα πνεύσης του Παναθηναϊκού. Στα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός που δεν ξέρω γιατί θέλει να, σαν να θέλει να παγώσει τον ρυθμό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αυτή τη στιγμή βέβαια και η Νίκη Βόλτον έχει αναγκάσει σε κάτι τέτοιο. Τώρα ο Κάτρης. Εδώ στον Πάλμερ Μπράουν, ξανά ο Κάτρης, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δίνει στον Πελίστρη. Πελίστρη προσπάθησε να γυρίσει, καμία τύχη. Σιγά σιγά και πάλι ο ομάδα του Παναθηναϊκού στην επίθεση, αλλά τώρα όμως με παριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κίνηση του Κάγκουα, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει. Όχι, συγγνώμη, ήταν ο Λιβάη. Ήταν ο Λιβάη Γκαρσία στο 56ο λεπτό. Μετά τις κόντρες η μπάλα καταλήγει out υπέρ της Νίκης Βόλου. Λοιπόν, η κατοχή. Και έχουμε άλλες δύο λεγές από τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα τις αναφέρουμε σιγά σιγά.
1: Προσπαθεί φίλε ο Νίστρουπ να κάνει κάτι.
0: Βγαίνει ο Κάγκουα, μπαίνει ο Λούζα στη θέση του Κάγκουα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και τώρα η δεύτερη αλλαγή. Στη θέση του Πάλμερ Μπράουν μπαίνει με το νούμερο 6 ο Στέφαν Ντεφράι.
1: Προσπαθεί φιλονίστε που να βάλει μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, γιατί μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός όχι δεν παίζει καλά, δεν δημιουργεί καν ευκαιρίες.
0: Και κυριολεκτικά δεν είναι ψέμα να το πούμε ότι η Νίκη Βόλου έχει γίνει πολύ πιο επικίνδυνη από τον Παναθηναϊκό.
1: Και το κρατάει το 0.
0: Και δεν έχει κάνει πολλές επιθέσεις, έχει κάνει πολύ λίγες. Παρ' όλα αυτά έχει την πιο κλασική ευκαιρία του παιχνιδιού.
1: Ναι, και δεν βλέπω δηλαδή και δεν έχει και μεγάλη πίεση. Δηλαδή κρατάει το 0 στην άμυνα της Νίκη Βόλου χωρίς με ιδιαίτερη πίεση, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπορεί να έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν δημιουργεί καταστάσεις προς τον Καραβέλη. Περνάει δηλαδή εύκολα από βραδάκι ο Καραβέλης.
0: Γι' αυτό και βλέπω αλλαγές. Βλέπω τον Λούζα να μπαίνει, ας πούμε, στην θέση του Κάγκουα, οπότε θέλει να αλλάξει πιθανότατα κάτι το γόρ του κέντρου,
1: ναι,
0: ο
1: Νίκο,
0: και ταυτόχρονα θέλει μήπως να διασφαλίσει το 0 στην αμυνά του.
1: Βλέπει τον Μπάλμερ Μπράουν, ναι, βλέπει τον Μπάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν έχει κάνει και δεν είναι και πολύ πολύ σταθερός, και σου λέει κάτσε μην πατήσουμε κανένα ζημιά.
0: Συγκεκριμένα, Βασίλη, για να είμαστε ξεκάθαροι, το πρώτο σουτ που βγάζει ο Πένια στην κλασική φάση της νίκης Βόλου, ενώ τώρα ο Λιβάνη θέλει να μπει στην περιοχή, τόσο το έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι, απομακρύνει οι παίκτες της νίκης Βόλου. Και τώρα ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα από τα δεξιά. Τώρα θέλει ο Λούζα να οργανώσει, προσπαθεί ο Πελίστρη, συνεχώς συγκλίνει κι αυτός. Λούζα, ένα σουτ. Ξανά ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Κάτρι. Έλεγα λοιπόν, Βασίλη, ότι το πρώτο σουτ που βγάζει ο Πένια είναι από το σημείο που μαρκάρει θεωρητικά ο Πάλμερ Μπράουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και από εκεί δημιουργείται η εκτέλεση του Μάντσι σε κενό τέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό τον έβγαλε.
0: Άσχετα που δεν μπαίνει τον γκολ.
1: Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σε καλή βραδιά, κάνει λάθη, γι' αυτό τον έβαλε. Έβαλε τον πιο έμπειρο παίχτη του. Να δούμε, να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας άλλα 25 λεπτά περίπου σε τις καθυστερήσεις. Θα δούμε αν τελικά γίνει έκπληξη, γιατί θα μιλάμε για έκπληξη. Εντάξει.
0: Ο πιο έμπειρος από την άλλη πλευρά του Ντεφράι, ο οποίος μόλις τώρα πήρε την μπάλα από το Φαντόγγελε. Ντεφράι δίνει την μπάλα αριστερά στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη κρατάει. Έδωσε μια παστολούζα. Ο Λιβάη σέντρα κεφαλιά, γκολ για τον Παναθηναϊκό! 1-0 για τους πράσινους, έκταλοι πανηγυρισμοί. Ο Ταμπόρδα, νομίζω.
1: Ναι, ο Ταμπόρδα.
0: Αυτός πανηγυρίζει, ναι, ο Ταμπόρδα ανοίγει το σκορ. Και τον Παναθηναϊκό, πάνω που λέγαμε ότι η νίκη έχει την πιο απειλητική στιγμή στο παιχνίδι. Εν τέλει.
1: Ωραίο γκολ ήταν αυτό πάντως, ωραίο γκολ. Ωραία σέντρα του Γκαρσία, ωραία κεφαλιά. Ωραίο γκολ.
0: Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Ταμπόρδα. Δεν πιανόταν αυτό. Στη δεξιά πλευρά του Καραβέλη την άχτηκε μπάς και μπορέσει να κάνει κάτι, ωστόσο δεν ήταν εύκολο. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με την κεφαλιά του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το λεπτό θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Απερίπου από το σημείο του πέναλτι, νομίζω.
1: Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία σέντα του Λιβάη Γκαρσία.
0: Το 51 το λεπτό. Ο Ταμπόρδα λοιπόν ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 59. Και οι πράσινοι τώρα νομίζω διώχνουν πολύ μεγάλο βάρος.
1: Ναι, γιατί όσο περνάει η ώρα, το άγχος μεγαλώνει όταν είσαι 0-0.
0: Ακριβώς, βέβαια, τώρα είναι εκείνη στην επίθεση.
1: Και είσαι μεγάλο φαν.
0: Έχει βρακίδι να δοκιμάζει μια σέντρα. Η κεφαλιά στην αγκαλιά του Πένια. Ο οποίος Πένια τώρα στέλνει την μπάλα στα δεξιά. Ο Κάτρης πήρε την μπάλα από τον Πελίστρη. Ο Πένια δίνει την μπάλα στον Βαντρόγγελεν. Βαντρόγγελεν κατευθείαν. Έδωσε την μπάλα στο Λούζα. Ο Λούζα θα ψάξει μια πάσα, κάνει λάθος. Και η νίκη ξανά θέλει να επιτεθεί. Ο Μεογκά έδωσε μια πάσα στον Αρίας. Έχασε την μπάλα όμως η νίκη. Ο Ταμπούρδα πήγε να κάνει το 1-2 με τον 4, δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως η μπάλα καταλήγει και πάλι στο πρώτο Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Στον χώρο του κέντρου έχει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα δίνει την μπάλα στον Τεφράη. Η πάσα τώρα πήγε να βγάλει ο Πελίστρη. Δεν κατάφερε να περάσει όπως θα ήθελε. Η μπάλα ξανά για την νίκη Βόλου. Όχι, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Για την νίκη Βόλου, κοντά λίγο πίσω από τη σέντρα. Στο 62 λεπτό λοιπόν, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκ Βέστ του Κυπέλλου Ελλάδος. Τριπλή αλλαγή βλέπω από την νίκη Βόλου. Η θέση του Μάτζι μπαίνει ο Λουκίνας. Περίμενε. Και σε υπόλοιπες αριθμές θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, στη θέση του Αρίας μπαίνει με το νούμερο 13 ο Παμλίδης.
1: Παμπλίδης, από ό,τι βλέπω, Πανικίδης και Κολουκίνας είναι αυτοί οι τρεις παίκτες που μπαίνουν.
0: Πανικίδης, δεν ξέρω σε ποια θέση έχει μπει. Δεν είδα καλά, η αλήθεια είναι. Θα το αναφέρουμε σε πολύ λίγο.
1: Θα το βρούμε, θα το πούμε, φίλε.
0: Κυριακόπουλος θέλει την πάρα προς τον Τέζερ. Φάουλ γίνεται από τον Πασαλίδη, αν βλέπω σωστά, ή από τον Βαφέα. Από τον Βαφέα πρέπει να είναι. Στο 63 λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε αρκετά καλό σημείο. Ο Πανικίδης βγήκε στη θέση του Ράιου.
1: Ναι, στη θέση του Ράιου, σωστά.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει φάουλ σε πολύ καλή θέση. Στο 63 λεπτό το οποίο συμπληρώνεται μόλις τώρα. Βλέπω τον Λούζα στην μπάλα. Και όχι μόνο, πρέπει να είναι και ο Ταμπόρδα, δεν είμαι σίγουρος. Και ο Κοντούρης, πρέπει να είναι. Δεν βλέπω κάπου αυτό σημείο που βρίσκομαι καλά. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δίνει και αυτός τις οδηγίες του, όπως και ο προπονητής της νίκης, ο Στέλιος Μαλεζάς. Είναι πιθανό να δούμε τον Λούζα να εκτελεί στο 64 λεπτό. Ο Λούζα θα εκτελέσει, σέντρα, έχασε την μπάλα του Καραβέλης, η μπάλα καταλήγει out. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Μετά από το λάθος του Καραβέλη, τώρα θα εκτελεστεί το out για την νίκη. 65 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Νικηφόρου 1-0. Από το 21 λεπτό με τον γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός έχει ξανά την μπάλα στο παιχνίδι που κλείνει την αυλή της πρώτης αγωνιστικής της League Fest Κυπέλλου Ελλάδος. Η σέντρα που έψαξε ο Ταμπόρδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η αιστεία του Καραβέλη, μάζεψε ο Καραβέλης. Στο 65 η νίκη, ξαναπέτυχε και βολέα από τον Καραβέλη για να στείλει σιγά σιγά ξανά την μπαλά στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο Λουκίνας και με τον Μπένι κερδίζει την μπαλά. Θα γίνει ένα σουτ, κόρνερ, συγγνώμη. Η κόντρα ανάγκασε τον Πέγκια να σηκωθεί και όλα θα την αχτεί. Πολύ καλή στιγμή πάλι για την Νικηφόρου. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της νίκης. Και πάει ο Τζίμας δεν εκτελέσει. Και εκτέλεση του Τζίμα με γροθιές ο Πένια απομακρύνει προς τα αριστερά όπως επιτίθεται η νίκη. Όπως θα γίνει το λάθος και φεύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η πράσινη, όλα αυτά χάνουν την μπάλα. Τέλεσετε λέει ο ρέφερι, πάσα και τέτα τέτ για την νίκη. Η πάσα γίνεται λάθος, αλλά έτσι αλλιώς πάρει offside.
1: Offside, ναι.
0: Ο Λουκίνας βρέθηκε σε πολύ καλό σημείο, τέτα τέτ. Σηκώθηκε σημαία, παρόλα αυτά δεν δόθηκε offside γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ούτως ή άλλως την διαδοχή. Και τώρα ο Λούζα έδωσε τον Ντεφράι. Ο Κάτρης κρατάει την μπαλά. Σιγά σιγά θέλει να βρει χώρους ο Παναθηναϊκός. Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ανοίγεται πάρα πολύ στο πλάι συνέχεια για να πάρει μπαλά. Ο Κυριακόπουλος τώρα κάνει κίνηση, προσπαθεί να του δώσει επιλογές στο Λιβάη. Ο Λούζα πήρε την πάσα από τα μπόρδα. Ο Κάτρι αρκετά ξωνικά τώρα. Αλλάζουν πάση μέσα του Παναθηναϊκού για να βρουν χώρους. Τα μπόρδα, Κυριακόπουλος, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10.30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Λούζα θα κάνει μια σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Νίκης Βόλου. Απομάκρυναν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Λούζα για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά, επιτίθεται τον Παναθηναϊκό. Λούζα προς τον άξονα, προσπαθούν να στείλουν την μπάλα ξανά στα άκρα με τον Κυριακόπουλο. Λιβάη, ξανά Κυριακόπουλος. Και ξανά ο Λούζα δίνει την μπάλα στο Κοντούρι, στον άξονα τώρα η μπάλα. Λούζα. Και τώρα Λιβάη. Παντρόγγελεν για τον Δεφράη. Και αυτός για τον Κάτρι, σιγά σιγά. Κάτρις επιστρέφει μπάλα στον Δεφράη και τώρα ο Λούζα. Αρκετά δραστηριότητα είναι τον Λούζα μέχρι τώρα. Προσπαθεί για να βρει χώρους να δημιουργήσει κάτι. Ο Κυριακόπουλος έσκαψε την μπάλα, προσπάθησε να του να επιτευχθούν, αλλά υπάρχει offside. Η Νίκη Βόλου δεν θα ανησυχήσει τώρα ιδιαίτερα.

Το βολέ τώρα του Γκαραβέλη ψάχνει Λουκίνα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Την έστειλε προς το κέντρο με ογκά προς τα πίσω με το κεφάλι. Με μαζεμένες κεφαλιές τώρα η Νικηβόλου θέλει να αλλάξει κάποιες πάσες. Ο Παμλίδης με μια πολύ ωραία κίνηση προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα υπέρ της νίκης και κερδίζουν το πλάγιο. Ο Κυβρακίδης έστειλε την μπάλα σιγά σιγά, τώρα η Νικηβόλου στέλνει την μπάλα στην άλλη μεριά, αριστερά όπως εμπτύσσεται οι Βολιώτες, κερδίζουν το πλάγιο με τον Τζίμα να δίνει συνέχεια, όχι. Θα δώσει την μπάλα στο Μακρυγιάννη για να γίνει το πλάγιο. Η πάσα σιγά σιγά υπέρ της νίκης θέλει να επιτεθούν. Και ο Λιβάη παίρνει μπάλα και βρίσκει και χώρο για να τρέξει ο Λιβάη. Δίνει την κάθε για τον Τέζερς, παρόλα αυτά οι παίχτες της νίκης Βόλου σταματούν την επίθεση έγκαιρα. Στο 72 όλα αυτά, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 με τον κόλ του Ζαμπόρδα στο 59. Ο Λούζα σηκώνει την μπάλα και τη στέλνει προς τον Πελίστρη. Κάτρις για τον Τεφράη. Τεφράη κράτησε και έδωσε την μπάλα στον Πελίστρη. Πελίστρη πατά περιοχή. Γύρισε Λιβάη Γκαρσία κόντρα. Και η μπάλα τώρα στα πόδια του Νικηβόλου Βόλου που κερδίζει και το πλάι και το φάουλ, συγγνώμη. Στο 73 όλα αυτά. Νικηβόλου Βόλου κερδίζει φάουλ μέσα στην περιοχή της.

0: Και τώρα δεν θα φάνε, εγώ έχουν την μπάλα προς την άμυνά τους. Ο Πένια μες στην περιοχή του κράτησε για λίγο την μπάλα, την έδωσε εν τέλει στον Κυριακόπουλο. Και τώρα τα μπόρδα πηγαίνει μια πάσα και δεν του βγήκε καθόλου. Αν δεν τους πήρε την μπάλα, πήραν την μπάλα οι Νικιώτες με τον Λουκίνα, αλλά χάσανε και πάλι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με τον Λιβάι να έχει πάει φορά στα δεξιά. Η πάσα του Λούζα, ο Πελίστερος στο Λιβάι και πάλι ο Λούζα. Λούζα και πάλι άλλαξε για λίγο με τον Ταμπόρδα. Σήκωσαν την μπάλα, η σέντρα, το γύρισμα, πάρα λίγο να έχουμε γκολ εκεί. Σταματάει ο Καραβέλης τελευταία στιγμή τον Τέζερ. Χάθηκε η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Και τώρα και πάλι ο Λούζα, ο οποίος κάνει πολύ ωραία τριπλά. Η κάθετη, ο Τέζερ, out. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Είχε βγει ο Γαραβέλης παραχωριστό out. Αλλαγή τώρα για την Κυβόλου, θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Σήμα και από τον επόπτη για αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα βγει. Ναι, γίνεται η αλλαγή, το θέμα είναι να δούμε ποιος θα βγει. Λοιπόν, βγαίνει ο Τζίμας, μπαίνει με το νούμερο 11 ο Βίκτορ Φερνάντες. Και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό βλέπω. Έξω ο Κοντούρης και στη θέση του ο Μπινιάρης, ο οποίος εισπράττει χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ώρα λοιπόν και για τον Μπινιάρη να παίξει στο 76 ο Λατά, Παναθηναϊκός του Κυπόλου 1-0, Καραβέλης κάνει το βολέ. Κεφαλιές και η μπάλα πλάγι για την νίκη. Παμλίδης έκανε το πλαγιό. Και τώρα η νίκη ξανά, έδωσε μια πάσα κάκιστη και offside. Δεν του βγήκε όπως θα την ήθελε την πάσα ο Έπας. Υπήρχε offside τον Λουκίνα, αν είναι σωστά. Όχι, στον Πανικίδη πρέπει να ήταν. 76 λοιπόν, 76 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, στο 1-0 για τους πράσινους στο παιχνίδι. Ο Φαντρόγγελεν έδωσε μια πάσα, ξαναπήρε πίσω από τη σέντρα τώρα ο Παναθηναϊκός. Η Νίκη Βόλη, η οποία έχει ανεβάσει ως ένα βαθμό ζάμες, δεν παίζει pressing μέχρι εκεί που δεν πάει. Πήρε τώρα την μπάλα ο Φαντρόγγελεν. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Νομίζω είναι τα μπροστά, δεν είμαι σίγουρος. Βασίλη, αν έχεις εσύ καλύτερη οπτική, γιατί σίγουρα έχεις καλύτερη οπτική.
1: Τώρα να το δούμε, ναι, τα μπροστά είναι κάτω στο έδαφος.
0: Σηκώθηκε βέβαια.
1: Σηκώθηκε, ναι. Δέθηκε ένα χτύπημα, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε γρήγορα. Πριν, Γιώργο, ξανασυνεχίσει τη μετάδοση, να πούμε κάποια παιχνιδάκια που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχουν βλέπω μηνύματα. Κοπεχάγη Νόρτζιλαν 2-0 στο 79. Και από εκεί πέρα έχει ανοίξει το σχόλιο Άντερλεχτ με την Γκοτράικ 1-0, Βασιλεία Σιών 1-0, Λεχ Πόζναν για Γελόνια 1-1 και από τη Γαλλία Ουρέν Βαλενσιέν 1-0 και Χιμπέρνια Χάρτς 0-2, Κάλιαρ Βερόνα 0-1 για το κύπελλο Ιταλία. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Επιγύρισε μια σκαυτή παλιά στην πλάτη της άμυνας ο Κυριακόπουλος. Πήγε έφυγε και προσπάθησε να κάνει σέντρα και έρθει το κόρνερ στο 78. Παναθηναϊκός Νικηφόρου 1-0 στο 78 λεπτό με τον κόλ του Ταμπόρδα στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Race του Κυπέλου. Καμία τύχη τώρα εδώ, άρχισε να κάνει το κόρνερ, μπαλά είναι out. Και τώρα σιγά σιγά και πάλι ο Πασαλίδης ψάχνει με μια παλιά τους συμπαίκτες του. Η τρίπλα πήγε να κάνει ο Λουκίνας, παραχωρήθηκε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μινιάρης πάει κατά μέτωπον, πέδωσε την μπάλα στον Λιβάη. Λιβάη έκανε κίνηση, ο Μινιάρης και πήρε την μπάλα. Κινείται και σε άξονα και τα άκρα. Ο Μπιγιέρς, ο Κυριακόπουλος, έδωσε μια πάσα, Λούζα για τον Ταμπόρδα. Λούζα τώρα και πάλι. Μπιγιάρης γυρίζει στον χώρο του κέντρου, έχει την μπάλα ο Φαντρούγκελετ. Και αυτός έδωσε τον Κυριακόπουλο, προσπάθησε να πάρει την μπάλα Ταμπόρδα. Ελέγχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός στον απόλυτο βαθμό. Λούζα. Ο Μπινιάρης, σιγά σιγά τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού παγώνει η ίδια τον ρυθμό όσο μπορούσε, όσο μπορεί μάλλον. Ο Λούζα, άλλο ένα λάθος από τον Παναθηναϊκό, η Νίκη θέλει να φύγει σε μια επίθεση, μια κάθε πάσα αλλά την οποία ελέγχουνε υπέρ του Παναθηναϊκού, ο Πένια. Έδωσε στο Φαντρόγγελεν και αυτός στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει στο χώρο του κέντρου την μπάλα για τον Λούζα. Λούζα ψάχνει χώρους, αλλάζει καμιά, κάποιες φάσεις με τον, Κυριακόπουλο. Άλλη μία από τώρα προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπινιάρης έδωσε μια πάσα αλλά δεν πέρασε η μπάλα. Η Νίκη Βόλου θέλει να φύγει στην επίθεση. Λούζα ψάχνει χώρους, σκάβει την μπάλα. Ελέγχουν οι παίκτες της Νίκης Βόλου για να αφήνουν να βγει out. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ο Καραβέλης θα δώσει μια πάσα στον Βαφέα, αν βλέπω σωστά. Θέλει να επιτεθεί και πάλι τώρα η Νίκη Βόλου με τον Φερνάντες. Κέρδισε ένα φάουλ η Νίκη και ξαναπαίρνει την μπάλα. Άλλες κάποιες πάσες εδώ, ο Κυβρακίδης, πιέζουν οι παίχτες Νίκης του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Οι παίχτες Νίκης θα πάρουν ένα φάουλ εν τέλει με τον ΕΠΑ. Αλλαγή παιχνιδιού κατευθείαν εκτέλεσε τον Γρήγορα και έκανε αλλαγή παιχνιδιού ο Παμλίδης. Με μια παρέμβαση παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, βέβαια η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Νίκης. Ο Βαφέας έδωσαν κάποιες φάσεις οι παίχτες της Νίκης στο 82. Ο Λούζα πήρε την μπάλα και την πήρε τα μπόρδα τώρα στα αριστερά. Πατάνε περιοχή μέσα του Παναθηναϊκού. Το σουτ, Καραβέλης μπλοκάρει στο 83. Χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για αυτή την προσπάθεια των παιχτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. 83 λεπτά αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 51 λεπτό με τον γκολ του Ταμπόρδα. Βαθέας έδωσε μια πάσα και η ευκαιρία τώρα γιατί θέλει να επιτεθεί. Λουκίνας κρατάει την μπάλα, ο Λουκίνας δεν έχει και πολλές επιλογές, γυρίζει την μπάλα στον Παμλίδη. Ο Μεονγκά κρατούν την μπάλα, επέθεση Νίκης Βόλου. Σιγά σιγά τους βλέπουμε και τους να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους προκειμένου να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να επιτεθούν, αν τους δοθεί ευκαιρία για να κυνηγήσουν το γκολ της ισοφάρισης. Σιγά σιγά και πάλι η νίκη με τον Μακρυγιάννη, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Φερνάντες. Φερνάντες, πάτσε περιοχή, θέλει να γυρίσει, γύρισε, βρήκε την παραπένια ο Κυριακόπουλος από μακρινή. Έφτασαν μέχρι και την περιοχή του Παναθηναϊκού εδώ οι παίκτες της Νίκης Βόλου. Και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να ξαναπαίξουν παιχνίδι.

0: Στη θέση του ΕΠΑ μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσομπάνης. Δεν είμαι σίγουρος. Βασίλη, σίγουρα εσύ έχεις καλύτερη χοπητική από το στούντιο.
1: Λοιπόν, και στη θέση, βλέπω στη θέση του Σαλαμούρα μπαίνει μάλλον ο στές του ΕΠΑ μπαίνει ο Σαλαμούρας.
0: Ο Σαλαμούρας, με το νούμερο 21,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη θέση του ΕΠΑ που βγήκε με το νούμερο 8. Και ακόμα ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή από ό,τι βλέπω. Είναι ένας παίκτης εκεί στη γραμμή. Θα δούμε σε λίγο ποια αλλαγή θα κάνει ακόμα η Νίκη Βόλου.
0: Νομίζω ότι έχουν συμπληρώσει 5 οι αλλαγές που έχει κάνει η Νίκη Βόλου.
1: Άρα γιατί κάθεται εκεί στο. Και περιμένει. Τι περιμένει. Βλέπω εδώ πέρα στην εικόνα ότι κάποιος παίκτης στην Νίκη Βόλου περιμένει με τον επόπτη για να γίνει αλλαγή από ό,τι φαίνεται.
0: Νομίζω πρέπει να είναι ο Σαλαμούρας.
1: Α, δεν μπήκε ακόμα, βγήκε, όχι, ακόμα δεν μπήκε ο Σαλαμούρας. Τι περιμένει.
0: Όχι, δεν έχει μπει.
1: Ο ΕΠΑΣ βγήκε πάντως. Τον έδειξε τον ΕΠΑΣ που βγήκε από το γήπεδο. Πέρα, για να δούμε, για να δούμε.
0: Αλήθεια είναι να το πουλήσει, γιατί τώρα που...
1: Παίζουν με 10
0: ή... Τους είδα ο Λιγοντή, ναι, με 10 είναι η Νίκη Βόλου.
1: Κάτι έχει γίνει, κάτι...
0: Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία, που πατά περιοχή, αλλά την μπάλα θα πάει out.
1: Μήπως έχει φοράει κάτι, κάποιο...
0: Στο 87.
1: Ξέρω εγώ. Πάντως είναι με τον επόπτη και συζητάνε τώρα. Τι συζητάνε...
0: Καθυστέρησε να μπει μάλλον.
1: Τώρα τον... Τώρα μπαίνει. Τώρα τον το δίνει την άδεια να μπει στο γήπεδο. Και ο Μαλαζάς λέει τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί αυτό. Τώρα τι έχει γίνει. Οκ, πάμε. Το τυπικό του πράγματος ο γιατίς έκανε. Για πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πέθος Παναγικού τώρα έχουν ξανά την κατοχή βέβαια. Που είναι την Παλαπένια, είναι έξω από την περιοχή του goalkeeper του Τρεφιλιού. Ο Λούζα άλλαξε κάποιες πάσες με τον Μπινιάρη και τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Ξανά ο Λούζα. Πήγε να βρει τον Τέζερς, ο Λούζα δεν τα κατάφερε και η Νίκη ξανά θέλει να επιτεθεί. Λουκίνας ανοίχτηκε. Ο Λουκίνας πήγε προς τα δεξιά, ο Παμλίδης δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σίγουρα έχει και λίγο το μυαλό του στο παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι.
1: Ναι, είναι το πρώτο, έτσι, το πρώτο μεγάλο μάτς της σεζόν, είναι αυτό της Κυριακής. Το δεύτερο είναι το ΑΕΚ Άρης, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, Γιώργο. Κυριακή βράδυ είναι το παιχνίδι. Θα είσαι εσύ εκεί.
0: Αυτό θα το δούμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είμαστε τώρα... Δεν μπορούν... Πες να το πω, όποιος κάνει χέρι για το μέλλον έχει δευτερός γελά μαζί του.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Τώρα, υπάρχει ένα πλάγιο και υπάρχει παίκτης Νίκης Βόλου κάτω και μπαίνει και στο ιατρικό team. Στο γηπεδό, νομίζω αν δεν θέλει κάτι Νίκη Βόλου είναι τραυματισμό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί και η Νίκη Βόλου ξεκινάει. Είναι ο Πασαλίδης που είναι κάτω. Γιατί ξεκινάει και η Super League. Νομίζω όμως δεν έχει κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω να θα σηκωθεί. Από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Αυτό θα το αναφέρω, θα το δούμε ούτως ή άλλως.
1: Ένα χτύπημα έχει στα πλευρά. Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Και σε λίγο θα είναι έτοιμος να ξαναπαίξει.
0: Ναι. Και πρέπει να πω ότι αρχίζουν, παρότι το γήπεδο δεν έχει κόσμο πολύ,
1: είναι και η μέρα.
0: Από ό,τι μπορώ να δω από τις κεντρικές θύρες, ήδη κάποιοι αρχίζουν και σηκώνονται και αποχωρούν.
1: Να προλάβουν και την κίνηση, Γιώργο μου.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι πολύ, αλλά εντάξει, ήταν η μέρα παράξενη, πέμπτη βράδυ, τώρα εργάσιμη μέρα, ένα παιχνίδι με την Νίκη Βόλου δεν είναι και εύκολο να πας. Να έχεις χρόνο.
0: Τα δεσιμπέλα ανέβηκαν απότομα,
1: είναι, ναι,
0: από τους σοβαρούς της Νίκης Βόλους.
1: Αυτοί ήδη ήταν, 500 άτομα περίπου ήταν στο γήπεδο.
0: Τώρα ο Ντεφράι έχει την μπάλα στην κατοχή, στο χώρο του κέντρου έχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός.

0: Τρίγκελε να επιστρέφει την μπάλα στον Τεφράη. Και αυτός ανοίγει την μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει πάλι ανοιχτή πάρα πολύ στα άκρα. Τεφράη για τον Κάτρι. Κάτρις ξανά στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Μπινιάρης για τον Κάτρι και αυτός πίσω στον Πένια. Ο Φαντρόγγελεν κρατάει. Μια παλιά. Τώρα αλλά δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες της ομάδας του Παναθηναϊκού έλεγχουν ξανά την διαδοχή με τον Λούζα στο χώρο του κέντρου να δίνει την μπάλα Λιβάη που δέχεται πίεση. Εδώ μένει όρθιος παρά το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Φερνάντες. Κρατούν την μπάλα παίκτες του Παναθηναϊκού και κερδίζουν το πλάγιο.
1: Γιώργο, τρία λεπτά καθυστερήσεις έχουμε.
0: Τρία λεπτά καθυστερήσεις, ναι. Ο Μπινιάρης θέλει να σκάψει, δεν τα κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Στα ώρα της περιοχής είχε φτάσει. Τώρα ο Πασαλίδης κρατάει. Εξετάζουν τους ευλογίες τους παίκτες νίκης, δέχονται πρέσινγκ και γι' αυτό απομακρύνουν. Ο Μεονγκά προσπαθεί να κρατήσει. Με φάουλ θα χάσει την μπάλα. Οπότε η κατοχή είναι για την Νίκη Βόλου, η οποία αρχίζει και προωθεί κόσμο. Από ό,τι βλέπω, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει, όλη η Νίκη Βόλου πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα, προφανώς θέλει να διεκδικήσει μέχρι να κάνει την ίσα προσπάθεια για κάποιο γκολ, αλλά δεν καταφέρνει κάτι. Απομακρύνει ο Πένια. Και τώρα με ο Γκά ξαναπαίρνει την μπάλα και θέλει να ανοίξει για τον Φερνάντες. Φερνάντες κάνει τις τρίπλες του. Κάνει ένα πολύ ωραίο εναντίο με τον Πανικίδη, αλλά δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα η Νίκη Βόλου. Ο Μεονγκά τώρα στο χώρο του κέντρου. Θέλει να επιτεθεί η Νίκη, ο Μεονγκά. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρνει να βρει χώρους. Πασαλίδης έδωσε μια πάσα στον Κυβρακίδη. Παμλίδης έδωσε μια πάσα για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας στα όρια της περιοχής. Η σέντρα, η κεφαλιά παραλίγο εδώ να βρει της Νίκης την μπάλα. Ο Λουκίνας θα ψέξει ξανά τη σέντρα. Ο Κυβρακίδης μια κεφαλιά απομάκρυνση από τον ομάδα του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Λιβάη προσπάθησε να απειλήσει ξανά η Νίκη Βόλου. Τεφράη κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Κυριακόπουλο που με το στήθος δίνει την μπάλα στον Φαντρόγγελο που είναι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τέλος στο Ολυμπιακό Στάδιο, τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νικάει την Νίκη Βόλου 1-0 με τον κόλ του Ταμπόρδα από το 59. Η κεφαλιά του Ταμπόρδα, συγγνώμη, διαμόρφωσε το σκορ της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Η Νίκη Βόλου το πάλεψε όσο μπορούσε. Δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει με τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφώς πιο ποιοτική ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε. Δεν μπόρεσε βέβαια να βρει πολλούς σκορς ο Παναθηναϊκός. Και είχε βέβαια τον γκολ που μου ήθελε και τον γκολ που χρειαζόταν για να πάρει το πρώτο του τρίποντο στη φετινή διοργάνωση. Τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.
1: Okay, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε με γκολ Ταμπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο με 1-0 τη μαχητική Νίκη Βόλου. Είπαμε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την άνοδο της στην μεγάλη κατηγορία, την νέα χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League. Άρα είχαμε το κύπελο. Τα παιχνίδια νομίζω δεν υπήρχε καμία έτσι μεγάλη έκπληξη. νομίζω πέρασαν όλοι που ήταν φαβοροί. Εντάξει, το Πάο Κόφι, οκ, δεν ήταν και πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα γήπεδο που ήταν και πολύ βαρύ, δύσκολο. Το μόνο έτσι μπορούμε να πούμε είναι το. Αλλά και η Μαρκό έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Με την Κηφισία η ομάδα Super League 2 με Super League 1 έφεραν 2-2. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι νομίζω φυσιολογικά. Δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέσος ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, ΠΑΟ ΚΟΦ 0-0 και πριν από λίγο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Ολοκληρώθηκε η πρωταγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, το είπα. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μετά επαναρχόμαστε κανονικά με γραμμούλες όπως πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνύματάκια στο Viper 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Επαναρχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και με τελικά αποτελέσματα και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε κανονικά τώρα πια στην κανονική ροή της εκπομπής. Είχαμε τα παιχνιδάκια που μάλλον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό δεν είχαμε επικοινωνία. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Να πάμε, πριν πάμε στις γραμμές, αν πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε τελικά αποτελέσματα από το Πάμε Στοίχημα, τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε τελικά μέχρι τώρα και αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή τα παιχνιδάκια. Silent skies of broken thunder. Λοιπόν, από το κύπελο για την Τουρκία, Ιγνίρ με την Belediyespor 4-2. Πάμε στην Ιταλία, Παλέρμο με την Μάντοβα 5-2, με πρώτο γκολ για το Στρεφέτσα, έκανε το 1-0, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Τίσχη με την Λόντζ για την Πολωνία, και αυτό κύπελο 1-0. Ράκοφ με την Γκόρνικ 1-2. Ένα παιχνίδι από την Δανία για το κύπελο, Φίστιντ με τη Σοντερίσκε 0-2. Ομόνια Πάφος, είπαμε, τελικό Super Cup 0-1 για την Πάφο. Το τρόπο που της έλειπε, έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, πήρε και το Super Cup. Πάμε στη Σουηδία, Μιάλμπι Τζουγκάρντεν 0-2. Από την Τουρκία, Μποντρούμ με την Εροκσπορ 0-0. Μπούρσασπορ, Ισταμπούλ Σπορ 4-0. Από το Ισραήλ, Χάπολ Τελαβίβ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 3-0. Από την Ουγγαρία, Γιώρι Έτο, Φερετσβάρος 0-3. Πολυτέκνικα, Τιμισοάρα, Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-2. Κοπενχάγη, Νόρτζελαντ 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 77, Άντερλεχτ Κορτράικ 1-0. Γάντι Λέουβεν 1-0. Βασιλεία Σιών 1-1. Στο 80 η Βασιλεία παίζει με 10 παίχτες. Λουγκάνο Σερβέτ 0-0. Λεχ Πόζναν Γιαγκελόνια 1-1. Τουλούζ Λίλ στο 63 0-0. Ρουέν Βαλενσιέν 1-0. Χιμπέρνια Χάρτς είναι στο 59 1-2. Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα για την Ισπανική Λίγκα 0-0 στο ημίχρονο. Κάλιαρ Βερόνα, κύπελο Ιταλίας 0-1 στο 48. Και ένα παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Κατόλικα με την Αούκας 1-0 στο τέλος πρώτου ημίχρονου.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που λέγαμε πριν για τις λίστες των ομάδων που έχουμε, τις ομάδες που έχουν Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, να δούμε τις λίστες των παιχτών που έχουν δικαίωμα να παίξουν στα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε πρώτα για την ΑΕΚ που παίζει την Τρίτη, το 8 του μήνα, με την Λίντσερ, το πρώτο μάτς για το Youth League του Champions League. Έχουμε τρεις αλλαγές. Μπήκαν στη λίστα ο Ζάο Μάριο που ήρθε τώρα, ο Βιτάλης που δεν μπορούσε να παίξει την προηγούμενη φορά γιατί είχε παίξει με την ομάδα του, και ο Λυκογιάννης που αποκτήθηκε αυτός πριν από λίγες μέρες. Ενώ Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης έμειναν εκτός. Ο πρώτος τους ή άλλος, ο Κουτέσα, θα επιστρέψει στην Σερβέτ. Τερματοφύλακες θα Στρακώσια, Μπρινιόλι, Μπαλαμότης. Αμυντική, Λάζαρος Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Βίντα, Αριάγκα, Πίλιος και Μπάμπης Λυκογιάννης. Μέση, Μάνταλος, Ρασβάν Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Καϊρίνεν, Λόβρο Μάγερ. Μισό λεπτό γιατί μας έκανε εδώ πέρα μια ανανέωση σύστημα. Μισό λεπτάκι. Μάγερ και ο Μίλαν Βιτάλης. Και επιθετική, ο Ζάο Μάριο, ο Αμπουκαρίτα Κοϊτά, ο Γιώβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Ζουμπκοφ. Μη γηγενείς είναι ο Στρακώσια, ο Μπρινιόλιο, ο Μουκουντή, ο Ρέβας, ο Βίντα, ο Γεωργίεφ, ο Ριάγκα, ο Μάριν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Καϊρένεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργκα και Ζουμπκοφ. Γηγενείς είναι ο Μάνταλος, Πίλιος, Ρότα και Λυκογιάννης, και λίστα Β είναι ο Μπαλαμότης. Πρώτα αγωνιστική είπαμε, Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ. Αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχει μια έκπληξη εκεί με τον που έβγαλε τον Γεωργίεφ. Εντάξει, παιδιά, αυτά είπαμε, ο καθένας έχει μια γνώμη. Ο Νίκολης αυτό σκέφτηκε, μακάρι να του βγει σε καλό.

Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, να δούμε τη λύση του Ολυμπιακού από τον Μέντι Λίμπαρ. Εκτός έμειναν ο Πόποβιτς, ο Γκαρθία, ο Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ ασφαλώς Γιάρεμτσου και Κλέιτον που πρόκειται να αποτελέσουν παρελθόν. Εδώ η έκπληξη είναι που δεν περίμεναν πολύ και το Σιπιόνι και το Ρόκα να μείνουν εκτός λίστας, αλλά παιδιά έτσι είναι, έπρεπε κάποιοι να μείνουν εκτός. Ο καλοπονητής επιλέγει τώρα αν έχει κάνει σωστό ή λάθος, θα το δούμε στα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λίστα του Ολυμπιακού, τη λίστα. Θεματοφύλακας είναι ο Ορτέγκα, ο Στουρνάρας και ο Τσομπανίδης, αλλά τον Πόποβιτς τον έχει βγάλει εκτός λίστας. Έχει βασικό τον Ορτέγκα και από κάτω Στουρνάρα και Τσομπανίδη. Αμυντική Σάλιακας, Ρέτσος, Πυρόλας, Μαΐλοβιτς, Κάρμον, Τιγκινζιάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν και Μπρουνό. Η μέση είναι ο Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Έσε, Πουέρτα, Μάρτινς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας και Τσικίνιο. Ο Μπέιλι περιμέναμε να μπει στη λίστα. Και επιθετική είναι ο Ελκαμπή, ο Σώτα Σίλβα και ο Γκονζάλες. Άρα μιλάμε για δύο έτσι μικρό εκπλήξεις τέλος πάντων για μας, για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί με την Λίμπαρ λογικά το είχε, το σκέφτηκε πολύ και αποφάσισε να αφήσει εκτός τους παίκτες που είπαμε. Είναι ο βασικά ο Σιπιόνι και ο και ο Ρόκα. Εντάξει, για τον Πόποβιτς, οκ. Okay. Πολλοί περίμεναν να μην έχει τον Πόποβιτς δεύτερο τερματοφύλακα, να βάλει τα τους πιτσιρικάδες. Η έκπληξη για τον κόσμο, μάλλον πιο πολύ για τον κόσμο. Περίμεναν και το Σιπιόνι και το Ρόκα να είναι μέσα. Τελικά είναι εκτός λίστας ευρωπαϊκής. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό να πούμε και τον Όφη. Βέβαια, τον Όφη τον είπαμε και χτες που βγήκε νωρίς στη λίστα του Όφη. Θα το πούμε και του Όφη. Πάμε να πούμε τώρα του Παναθηναϊκού την ευρωπαϊκή λίστα.

Λοιπόν, πάμε τον Ναΐ βέβαια να είναι στη λίστα. Το περιμέναμε, ούτως ή άλλως είναι η μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός λίγες μέρες πριν με πολλά πολλά χρήματα, άρα αποκλείεται να μην ήταν μέσα. Με Ναΐ και από ό,τι βλέπω και Κρίστιαν Σεν, αλλά χωρίς τον Τζιριβέγια. Ο οποίος Τζιριβέγια έμεινε εκτός και αυτή ήταν μια εκπληξούλα που δεν περίμενε πολλοί κόσμος του Παναθηναϊκού. Πάμε να πούμε αναλυτικά. Είναι ο Πένια, ο Κότσαρης, ο Γείτονας, ο Καλάμπρια, ο Τσάπρας, ο Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Ντεμπρόκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουτσιτς, Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Λιβάη, Ντέσσερ, Στετέι, Ράντο, Ράστοντερ και Ντεμπής είναι οι παίκτες που δηλώθηκαν για τον Παναθηναϊκό για τη λίστα. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού είναι 15 του μήνα, 8 παρατέταρτο με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα και μετά λέμε και του Όφη άλλη μια φορά. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Πάμε και στον Όφη, να πούμε και τη λίστα του Ευρωπαίου Όφη. Ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα κύριε, για να ξέρουμε τι λέμε και όχι φανφάρες. Επικοινωνιακές έχουμε για μεταγραφές. Ολυμπιακός αγοράζει 65,1 εκατομμύρια και πωλήσει 78 εκατομμύρια, άρα 13,5 εκατομμύρια στα ταμεία. Ο ΠΑΟ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε αγορές 45,72, πωλήσει 4 εκατομμύρια, άρα επένδυσε 41,72. Η ΑΕΚ αγορές 19,5 εκατομμύρια, πωλήσει 9,2, άρα επένδυσε 10,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ αγορές 16,25, πωλήσει 29, άρα στα ταμεία 12,75 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο απλά λέει ο φίλος ο Αντώνης.

μπήλαρε, όχι Youth League, τι είπα εγώ. Είπα Youth League, Champions League. Λάθος έκανα. Φίλε Κώστα μου. Λοιπόν, Link Face για τον Όφη, ο οποίος μετά από χρόνια ξαναμπαίνει στην Ευρώπη. Μέσα είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, και ο Νους και ο Αποστολάκης. Αναλυτικά λοιπόν για τον Όφη είναι ο Λίλο, ο Κατσικάς, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Αδρούτσος, Πούγκουρας, Σέλης Γκονζάλες, Νους, Κόντρο, Αποστολάκης, Δίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου και Θεοδοσουλάκης, σαν οι παίκτες που θα προσφέρουν υπηρεσίες στον προπονητή τον κύριο Κόντι στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Ό,τι πήραν οι ομάδες πήραν για την Ευρώπη. Τώρα μπορούν να πάρουν μεταγραφές για το πρωτάθλημα. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη είναι οι μεταγραφές και μετά κάποιες μέρες νομίζω υπάρχει ένα παράθυρο για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ισοφαρίζει Κάλιαρη τη Βερόνα 1-1. Χιμπέρνια Χάρτς γίνεται 1-3 στο 71. Η Χιμπέρνια παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Γκολ για τη Λίλ, Τουλούζ Λίλ 0-1 στο 75, Ρουέν Βαλενσιέν 1-1 γίνεται, σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Βασιλεία Σιών, Βασιλεία με 10 δεν άντεξε, 1-2 στο 92 βρισκόμαστε. Προηγήθηκε η Βασιλεία με τον Ζαν Σέλα στο 40, στο 62 αποβλήθηκε ο Σισε Μούσα. 76 και 79, δύο γκολ για τον Μποτέλη και έκανε το 1-2 Βασιλεία Σιών λίγο πριν το φινάλε. Γάντι Λέουβεν παραμένει το 1-0, το ίδιο Άντερλεχτ Κορτράικ 1-0. Και παραμένει το 1-1 στο παιχνίδι Λεχ Πόζαν με την Γιαγκελόνια. Είναι για την έξτρα κλάσα από την Πολωνία. Και στο 50, παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Κατόλικα Αούκας παραμένει το 1-0. Εντάξει παιδιά, τώρα για μας, το είπα και πριν φίλε Γιώργο, πες τις μήνυμα, για μας τους οπαδούς των ομάδων, νομίζουμε ότι είναι εκπλήξεις αυτά που, κάποιες εκπλήξεις, όχι μεγάλες εκπλήξεις, κάποιες εκπλήξεις από τις ομάδες προπονητές για τη λίστα τους, ας πούμε την ΝΑΕΚ ήταν και για μένα, ήταν μια εκπλήξη, περίμενα τον Γεωργίεφ να είναι μέσα αφού δεν υπάρχει άλλος, άλλο δεξίμπακ πλην του Ρώτα, ο Νικόλης σου σκέφτηκε διαφορετικά. Μπορεί να βάλει τον Κατσίνοβιτς. Τέλος πάντων, ήταν μια έκπληξη για μας οπαδούς. Εντάξει, για τον προπονητή, που αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη βέβαια, δεν θεωρούσε την έκπληξη ο αποκλεισμός του Γεωργίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, για μας ναι. Το ίδιο και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Διαβάζω το πρωί, γιατί αποκλείστηκε ο Σιπιώνη και ο Ρόκα. Για είπαμε προπονητές, κάτι παραπάνω θα έχουν δει. Θεωρούν τα πλάνα τους με αυτούς τους παίκτες που πήρανε είναι μια χαρά, κομπλέ. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός απέκλεισε και τον Σιπιώνη και τον Ρόκα. Παναθηναϊκός απέκλεισε το μοναδικό εξάρι που έχει, τον Τζιριβέγια. Οκ, και εκεί ήταν μια έτσι μικροέκπληξη που λέμε. Όφη, μια χαρά. Αλλά παιδιά, είπαμε στο τέλος της ημέρας θα κρυθούν όλοι. Αν ο Νίκολιτς, αν ο Μεντιλίμπαρα, αν ο Κύριος Κόντης και αν ο Νίστρου που έκαναν καλές επιλογές για την ευρωπαϊκή λίστα. Θα μου πεις, τι να κάνουν και οι άνθρωποι, μπορεί να παίξουν όλοι, δεν μπορεί να παίξουν και όλοι, κάποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Προπονητές των ομάδων θεώρησαν ότι αυτοί οι παίκτες έπρεπε να αποκλειστούν και αυτό έκαναν. Τώρα τι λέμε εμείς, ο καθένας μπορεί να λέει ότι εγώ ήθελα αυτόν. Στο τέλος της ημέρας όμως αποφασίζουν οι προπονητές. Δεν είναι εύκολη απόφαση να αφήνουν παίκτες έξω, αλλά πρέπει να γίνει.

ΠΑΟΚ που δεν έχει βέβαια Ευρώπη γιατί αποκλείστηκε για μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το ψάξιμο. Από ό,τι διαβάζω εδώ, ένας παίκτης που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρντ. Είπαμε παιδιά, οι ομάδες έχουν δικαίωμα μεταγραφών μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Απλά οι τέσσερις ομάδες που παίζουν Ευρώπη δεν μπορούν να παίζουν αυτοί οι παίκτες που τα πάρουν τώρα, από τώρα μέχρι 15. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά οι ομάδες νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και άλλες μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είπαμε για τον Γκαετάν Λαμπόρ, 32 ετών, 1,81. Είναι επιθετικός. Παίζει στην Αλ Νταρίγια. Έπαιζε στην Ιστ, τον απέκτησε τον Λαμπάρντι Νις το 2022 από τη Ρέν για 15 εκατομμύρια ευρώ. Τις δύο περασμένες σεζόν αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και κατέγραψε 38 συμμετοχές με 28 γκολ και 5 ασίστ. Άρα θα έχει τα γκολάκια του βέβαια σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει τα γκολάκια. 32 ετών, 1,81 ύψος, Γκαετάν Λαμπόρντ.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Μεγανήσι, απέναντι το διάσημο Σκορπιό, βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιωνίου. Σας περιμένουν να πάτε εκεί, ένας φίλος ή μία φίλη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα επώνυμο και τη λέξη Μεγανήσι και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, μάλλον αύριο Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Then I hear the old man cough. He says, too young to have it all figured out. Για τον Παναθηναϊκό, ναι, φιλαράκο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Ο Ναΐ, ο οποίος στήγησε 11 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω. Δεύτερο Στάνο Σισε με 8 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνου με 8 εκατομμύρια. Ο Λούζα με 7. Ο Αντίνου με 6,5. Ο Πελίστη με 6. Ο Τετέ με 5,8. Και με Γιάκουτσις με 5,2. Βέβαια, να πούμε κάτι εδώ, ότι έχουν γίνει και άλλες μεταγραφές τα προηγούμενα χρόνια με πάρα πολλά εκατομμύρια. Βέβαια, ήταν και με. Ήταν πριν το ευρώ. Άρα είναι άλλοι σχετισμοί, εντάξει. Έχουν δοθεί και άλλες πολλές φορές πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι τον Ζάχοβιτς που δόθηκαν πάρα πολλά. Βέβαια ήταν άλλες εποχές, δεν υπήρχε το ευρώ. Πρέπει να το λίγο έτσι να το συγκρίνουμε. Πάντως μεταγραφές έγιναν και φέτος με πολλά χρήματα. Έδωσαν ομάδες πάρα πολλά χρήματα για να ενισχυθούν με τα γραφικά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώ τον Πίλαρο.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φιλαράκο μου, τι κάνει?
1: Μια χαρά. Είδα το ντέρμπι.
0: Το ντέρμπι της Ίων. Της Ίων το ντέρμπι.
1: Το ντέρμπι τώρα.
0: Θυμάστε τη διαφήμιση.
1: Το ντέρμπι. Την ανομαχία, ναι. Δεν σ' άρεσε.
0: Ποιο ρε, δεν άκουσα τι μου πες.
1: Λέω, είδα το ντέρμπι. Παναθηναϊκός.
0: Α, Παναθηναϊκός. Λέω, ποιο ντέρμπι.
1: Ντέρμπι ήτανε.
0: Έτσι προς πήγε το μάτς.
1: Τι, άμα λιγάκι τυχερή να ήταν λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά ο τερματοφύλακας Παναθηναϊκού,
0: θα το είχε φάει, ναι.
1: Λοιπόν, πάνω στις λίστες που λες τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, το ελάχιστο που πρέπει να είναι 8 Έλληνες και το μέγιστο 17 ξένοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί παράδειγμα στη λίστα του Όφη είναι πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Δεν έχει σημασία πόσοι Έλληνες είναι. Να μην είναι λιγότερα από το κανονικό.
1: Είναι λιγότεροι από 8.
0: Μπορεί να είναι 15 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Το όριο σου λέει, τα όρια βάζει. Μπορεί να έχει, σου λέει, μόνο Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει, σου λέει. Να έχει μόνο Έλληνες.
1: Ναι, να έχει 25 Έλληνες.
0: Ναι, απλά το όριο είναι, σου λέει, να έχει τόσους. Από εκεί πέρα, αν βάζει παραπάνω, έχει δικαίωμα.
1: Πάντως παρατηρώ στις λίστες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, το είπα και το απόγευμα και στον Δημοσθένη, υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή, όταν λέω έλλειμμα, στη λίστα του Ολυμπιακού, να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δύο παίχτες είναι δεκαδάτη. Ο Ρέτσος με τον Φορτούνη.
0: Σωστό.
1: Οι άλλοι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο και ΣΑΕΚ. Το Παναθηναϊκός έχει. Εντάξει,
0: Όφη. Έχει, και η ΑΕΚ έχει. Και η ΑΕΚ λίγους έχει. Βασικούς, ναι. Το Ρώτα. Ποιον άλλον. Το Ρώτα.
1: Το καινούριο που πήραμε, το Λυκογιάννη.
0: Το Λυκογιάννη, ναι, ο οποίος δεν έχει ακόμα γίνει βασικός. Λέμε για βασικούς ποδοσφαιριστές. Να μου πεις, ούτε ο Φορτούνης είναι βασικός. Οκ, δεν είναι βασικός. Σωστά.
1: Ναι,
0: όπως το λες.
1: Ναι.
0: Έχει το Λυκογιάννη. Όχι, ναι. Έχει το Λυκογιάννη, έχει το Μάνταλο και έχει και το Ρώτα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και τον τα πιτσιρίκια.
1: Όσα θεωρείται ξένος, έτσι και ο
0: Μάνταλο. Ναι. Και έχει και τα πιτσιρίκια, τα οποία, εντάξει, λες, δεν είναι. Αυτό που λες για τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι να τους βάζεις να σου αλλάξουν τη ροή.
1: Δεν τους. Ναι, από αυτή την έννοια το λέω. Δεν το λέω ότι δεν γεωούν. Μπορεί να μπει μέσα ο Φίλης, παράδειγμα, σε ένα παίκτη.
0: Ναι, ρε παιδί, και να βγάλει μάτια. Ναι, σωστό. Λέω. Λέω ότι η φιλοσοφία των ροπονητών είναι ότι δεν θα δώσουν πολλές ευκαιρίες στα παιδιά αυτά.
1: Ναι, θα είναι πέμπτη έκτη επιλογή.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και αν θα είναι και στον πάγκο όλοι. Γιατί δεν μπορούν όλοι στον πάγκο. Κάποιοι θα αποκλείονται από τα παιχνίδια, κάποιοι θα αποκλείονται.
1: 22 δεν πρέπει να είναι στον πάγκο, μου φαίνεται.
0: Ναι, 20. Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά κάποιοι μένουν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Εμένα η έκπληξη για τον Ολυμπιακό, έκπληξη. Εντάξει, στο δικό μου μυαλό δεν είναι ο Σιπιόνι, γιατί εγώ περίμενα ή το Τζικίνι ή το Σιπιόνι να αφήσει εκτός. Ο Ρόκα είναι μια μικροέκπληξη. Για μένα έκπληξη είναι που πάει με τερματοφύλακες δύο πιτσιρικάδες.
1: Όχι, αυτό το περίμενα.
0: Περίμενες αυτό, ε.
1: Το περίμενα, ναι.
0: Ο περίμενα θα πάει με το. Θα πάει.
1: Από χτες προχτές του το είχα πει, του λέω θα είσαι ο Πόποβιτς, θα είναι έξω και θα πάει με Ορτέγκα και
0: εγώ περίμενα να πάει με Ορτέγκα Πόποβιτς και ένα πιτσιρικά.
1: Εκεί πέρα έπρεπε να αφήσει ακόμα έναν έξω.
0: Ναι, έπρεπε να αφήσει ακόμα. Ναι, σωστό. Έτσι το σκέφτηκε.
1: Έτσι το σκέφτηκα. Και έτσι νομίζω πρέπει να το είχαν κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει κάνει. Από εκεί το πήρα, έτσι, εντάξει, να μην κάνω και το ρέξιμο.
0: Ναι, εντάξει, πάω, εντάξει, οκ. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια άλλη.
1: Η ΑΕΚ δεν το έχει κάνει πέρσι, για όχι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κάποια ομάδα το έχει κάνει.
0: Δεν το θυμάμαι. Πάντως δεν έχουν κάποιες άλλες μεγάλες εκπλήξεις. Εντάξει, ο Ρόκα ήταν μια μικροέκπληξη, δεν περίμενα και εγώ να τον αφήσει έξω.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Όπως το λες, συμφέρουν. Έτσι και τους έχεις και τους.
0: Απλά να έχουν κάνει και μια προετοιμασία, εντάξει. Να μην είναι τελείως που προετοιμάστε, γιατί θέλουν και ένα μήνα, ενάμιση μετά να μπουν στην ομάδα.
1: Θα πάνε μετά το. Μετά
0: ναι,
1: το
0: ναι, αυτό.
1: Για να δούμε. Τώρα και το πρόγραμμα από ό,τι άκουσα.
0: Μάλλον μισό λεπτό, Βασίλη.
1: Η διακοπή είναι 5 αγώνες.
0: 5 αγώνες σερί, ναι. Μπαμπα, παίζουν πολλά παιχνίδια.
1: Δεν πειράζει. Είναι.
0: Θα δούμε
1: για
0: να δούμε. Α, ναι, και οι ομάδες θα δούμε αν έχουν αντοχές. Τουλάχιστον αυτήν την περίοδο που μιλάμε να τα απεξέλθουν σε 5 μάτς.
1: Εντάξει, θα κάνουν rotation και τέτοια τώρα στην αρχή.
0: Εντάξει, rotation τώρα. Άμα παίζεις με τον Παναθηναϊκό και μετά έχεις Ευρώπη, τι rotation να κάνεις, Μπιλ. Να έχει παιχνίδια, ας πούμε, ψηλό εύκολα, θεωρητικά πάντα, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Να πω να κάνει ρωτήσει. Άμα έχει όμως ένα ντέρμπι να παίξει με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό και έχει και Ευρώπη, πώς θα κάνει, εύκολα να κάνει ρωτήσει.
1: Αν εξαιρέσει το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε.
0: Και το ΑΕΚ Άρης είναι την Κυριακή. Το Σάββατο. Και αυτά τα δύο σημαντικά μάτς.
1: Ναι, δηλαδή τώρα στις πέντε αγωνιστικές αυτές.
0: Τι εννοείς?
1: Στις πέντε αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή. Ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι είναι, ας πούμε, την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μετά έτσι. Έχουμε τη δέκατη αγωνιστική που γίνεται το άλλο Σάββατο 12 του μήνα. Έχουμε Ολυμπιακό Σόφι, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Άρης.
1: Δεν τα πιάνω ντέρμπι. Εγώ λέω ντέρμπι είναι τα τέσσερα μεταξύ μας.
0: Α, πότε παίζουν, λες? Παίζουν πιο μετά.
1: Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι καλά παιχνίδια.
0: Παίζουν πιο μετά.
1: Παιχνίδια, αλλά δεν.
0: Παίζουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε, είναι την έκτη αγωνιστική. Αυτό είναι 10 του μήνα, 10 δεκάτου. Αργή δηλαδή.
1: Ναι, αμέσως μετά με το που αρχίζει η επανέναρξη των παιχνιδιών, ναι.
0: Εκεί είναι αυτό, καταλάβεις. Τώρα εδώ πέρα θα είναι επανέναρξη παιχνιδιών. Θα έχουν πάει παίχτες στην Ευρώπη, θα έχουν παίξει με τις εθνικές ομάδες. Πώς θα γυρίσουν? Έχουν πολλούς διεθνείς παίχτες οι ομάδες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ξέρω.
0: Καπάκι
1: ξέρω.
0: Θα παίζουν και Ευρώπη μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Την Κυριακή και μετά την Τετάρτη, ας πούμε, Πέμπτη Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι, σωστό, εντάξει, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Ότι η δουλειά τους είναι αυτή.
1: Η δουλειά τους είναι. Κάτσε. Εσένα πώς είναι η δουλειά σου κάθε βράδυ, αν έχεσαι και λέει το καθένα από εμάς, παράδειγμα, και κάθεσαι και μέχρι τις 2 η ώρα να είσαι κανονικά στο πόσο σου.
0: Ναι, εντάξει, η δουλειά τους είναι αυτή, είναι αλήθεια. Εντάξει. Γι' αυτό και οι προπονητές κοιτάνε οι ομάδες να έχουν πολλούς παίκτες για να μπορούν να αλλάζουν κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ξυλωθήκαν οι Πρόεδροι, όλοι έτσι.
0: Να, και δεν είναι.
1: Ξυλωθήκαν
0: τα ψέματα. Τι είπες?
1: Φέτος λέω, ξυλωθήκαν οι Πρόεδροι.
0: Ναι, πέσε πολύ χρήμα φέτος. Ο Μάνος Θαλαμόπουλος μου λέει πιο ακριβή μεταγραφή. Παλιά το ρεκόρ του ήταν του Ζάχοβιτς με 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια τότε δεν ήταν εκατομμύρια, ήταν δισεκατομμύρια τότε. Έτσι δεν είναι?
1: Ήταν δραχμές.
0: Δραχμές. Δηλαδή να δούμε και την αναλογία ευρώ.
1: Δραχμές. Τα 3 εκατομμύρια είναι ένα δις.
0: Ναι. Τώρα, τώρα το λέμε. Τότε το ένα δις, τι άλλη αξία από τώρα, από τα φετινά τώρα τα λεφτά.
1: Εντάξει, διαφορετικό. Δηλαδή.
0: Άλλη αξία είχαν τότε τα δις, άλλη αξία έχουν τα ευρώ. Και μου λέει ότι τώρα είναι όπου έρθαμε. Μεγαλύτερη 17 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα 17 εκατομμύρια είναι, λοιπόν.
0: Α, έχει κάνει την ανατροπή ο Μάνος, εντάξει, οκ.
1: 5,5 δισεκατομμύρια.
0: Άρα έχει κάνει την ανατροπή, μου λέει ο Μάνος Σταλαμόπουλος. Άρα είναι, έχει κάνει την ανατροπή ευρώ δραχμή, 13,5 ο Ζάχοβιτς, 17 ο Πουέρτα. Πιο ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, ο Πουέρτας είναι στα 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές.
0: Έτσι, αλλά πράγμα.
1: Σιγά το πράγμα.
0: Το λες, δεν το εννοείς, 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 5 δισεκατομμύρια ακούγεται διαφορετικά, ρε φίλε. Ναι, 5 δις.
1: Θυμάσαι το τέταρτο τότε, 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι. Και ο Διόγκο είχε πάρει πάρα πολλά λεφτά.
1: Ο Διόγκο είχε πάρει γύρω στα 10.
0: Θυμάμαι και το καλοκαίρι είχε έρθει με χαμός γίνοντα με τον Διόγκο να έρθει η μάνα του εδώ. Δεν ήθελε η μάνα του, μετά η μάνα του ήθελε.
1: Τα μπουζούκια με τη μαμά.
0: Εντάξει, μπορείς, ήθελε μπουζούκια εδώ η γυναίκα.
1: Να κάνουμε, να μην πάει η μαμά στα μπουζούκια.
0: Μα γίνει εκεί το καλοκαίρι πολύ μεγάλο. Ήμουν στο άλλο ραδιόφωνο, πολύ μεγάλο σύριαλ με τον Διόγκο.
1: Ναι,
0: θα έρθει, δεν θα έρθει, η μάνα δεν ήθελε, μετά ήθελε, όταν εδώ η μάνα του έφευγε, η μάνα τελικά ήρθε.
1: Και ποια είναι η φάση, λέγαμε.
0: Και ήταν καλό όνομα ο Διόγκος στην Βραζιλία τότε.
1: Και παιχταρά στον Αντάλλο και έρχεται ούτε κοντρόλ, ακοντρολάριστος, ατσούμπαλος.
0: Εντάξει, έμπλεξε μωρέ αυτός μετά, έμπλεξε με την χτερινή ζωή της Αθήνας. Τότε υπήρχε και βαθύ Πασόκ, ήταν η ζωή στην Αθήνα, υπήρχε καθημερινά. Δεν ήταν μόνο Παρασκευή, Σάββατο. Ήταν ένα μαγαζιά ανοιχτά, κατάλαβες, στην παραλιακή.
1: Και είχαν ρεπό.
0: Ναι, και μπορούσε και πήγαινε πιο τακτικά, κατάλαβες.
1: Ναι, από Μπουρνάση μεριά, από εκεί πέρα που ήταν της μόδας τότε.
0: Ναι.
1: Ήτανε ωραίες εποχές τότε, εντάξει. Εντάξει, εγώ τα μπουζούκια, φίλε, ήμουνα πολύ μπουζουγόβιος, δεκαετία του 80. Με το που πεθαίνει ο Στράτος ο Διονυσίου, όπου ήμουνα στην κυριολεξία Θαμώνας, έτσι, σχεδόν Σάββατο παρασάββατο δεν υπήρχε περίπτωση, και κάτω παραλία, τη Λινά που ήταν εκεί πέρα, Φαντασία, και μετά στο Στράτο πάνω που ήταν σε Φιλενίνων.
0: Στο υπόγειο, το μαγαζί δικό του. Κάτω. Ήταν μαγαζί δικό του τότε αυτό του Στράτου.
1: Ναι, ναι. Καλά, όταν πρωτοπήγα, κατέβαινα. Λέω, ρε εσύ, άμα κάνει κανένα σεισμό.
0: Εκεί τον είχα δει πρώτη φορά εγώ, εκεί τον είδα πρώτη φορά. Μαζί με την μια τραγουδίστρια που ήταν μαζί.
1: Βλαχίκα.
0: Όχι, μια άλλη που ήταν και.
1: Βλαχάκι.
0: Μαρίνα Βλαχάκη, ναι. Μπράβο. Που λέγανε ότι ήταν και ζευγάρι κάποια εποχή, έτσι λέγανε.
1: Ναι, Μαριάννα Βλαχάκη, αλλά νομίζω ήταν μετά είχε φύγει η Βλαχάκη και πριν πεθάνει ήταν με την Σούλα Γκίκα, θυμάμαι καλά.
0: Εγώ τον έχω δει τρεις φορές στον Στράτο, στο μαγαζί του, στο Στράτο εκεί στη Φιλελλήνων, στο υπόγειο. Τώρα δεν ξέρω τι μαγαζί υπάρχει τώρα εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Τον έχω δει δύο ή τρεις φορές.
1: Όχι, εγώ.
0: Από κοντά.
1: Να σου πω όλα τα σχήματα. Δηλαδή που ήταν με την Μοσχολιού, που ήταν με τη Σακελαρίου, με την Πόλη Πάνου, με τον Κόκοτα, Μενιδιά της, Πουλόπουλος, Κοντολάζος. Σου λέω όλα τα σχήματα τώρα, μπερδεμένα. Ναι, ναι. Αγγελόπουλος. Και άλλοι ήτανε.
0: Εντάξει, τώρα είναι πολύ, να ψάξουμε όλους τώρα, δεν πειράζει.
1: Δηλαδή είχε φοβερά σχήματα. Φοβερά σχήματα. Και τότε της μόδας πολύ ήταν. Και προς την στο Μισελ, προς την πλάκα από εκεί.
0: Εκεί ήταν πολύ μπουάτ τότε, πολλές μπουάτ ήταν και εγώ δεν πήγαινα σε μπουάτ τώρα.
1: Σπανός Χατζινάσιος.
0: Πολύ κουλτούρα τώρα εκεί.
1: Σπανός Χατζινάσιος.
0: Τα πανεμιά και αυτά τώρα, Βιολάρης ήταν πολύ κουλτούρα για μας.
1: Φοβερό. Α, και ο Βιολάρης ήταν μαζί σε κάποια σχήματα εκεί πέρα.
0: Ήταν μπουάτ εκεί τότε, η μπουάτ στην πλάκα.
1: Όχι στην πλάκα. Μιλάω κάτω, φαντασία δεν
0: είναι. Α, ναι, όχι, λέει, που είπες για την πλάκα τώρα. Εκεί ήταν πολλά μαγαζιά μπουάτ.
1: Ξέρω εγώ, ήταν ο Ζορμπάς, ήταν κάτι στο Μισελ. Στο Μισελ θυμάμαι κάπου το 85-86 είχε βγει και δίσκος τότε. Σπανός Χατζινάσιος και μετά ήταν Σπανός Πλέσας Χατζινάσιος. Και ήταν με τα πιάνο εκεί πέρα, ήταν ένας, πρέπει να έχει πεθάνει αυτός, Διονύσης Θεοδόσης. Ένα φοβερός τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Τραγουδάγανε έτσι, είχε αναβιώσει κάπου στο νέο κύμα. Με τον Κάραλη τότε κάτι τραγούδια του Ιατρόπουλου, του Δημήτρη Ιατρόπουλου, ξέρεις το πώς το λένε, τις Καλλιμάς τα παραμύθια, Σπασμένο Καράβι. Είχαν βγει τότε αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αν τα θυμάσαι.
0: Όχι, μην τα θυμάμαι, δεν είμαι αυτής της μουσικής εγώ τώρα. Σπασμένο Καράβι ακούει η κόρη μου. Είναι παιδικά αυτά.
1: Εντάξει, τι παιδικά, τότε ήταν το νέο κύμα.
0: Το νέο κύμα ήταν για κουλτούρα, δεν ήταν για εμάς που είμαστε του Μπουζουκιού.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το νέο κύμα δεν πετάγανε πιάτα, ούτε λουλούδια, ακούγανε μόνο.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουνα από ένα σημερώματα 14.
0: αυτά ήταν τα κανονικά Μπουζουκιά, αυτά είναι.
1: Το Ξώτης Καραμπατέας, τα θυμάσαι αυτά.
0: Πώς τα θυμάμαι αυτά, στο Εγάλο ήταν.
1: Στο Εγάλο, στην Αθηνών,
0: ναι,
1: το Ξώτης όμως.
0: Ναι.
1: Από το ρεύμα που πήγαινε για Κόρινθο, Καραπατέας έρθει από το ρεύμα που πήγαινε προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σου μου, γωνία Πέτρου Ράλλη και πώς το λένε, Πέτρου Ράλλη και Ιερά Οδός, Ανθούλα Λιφραγκή, Περπινιάδης, Ρεπάνης, αυτό το σχήμα είχα δει τότε που ήταν. Και μετά κάτω παραλία, εντάξει, Λασιτέ, Διλινά, Φαντασία. Χαμός.
0: Ωραία, φιλαράκο μου. Άντε, τα λέμε.
1: Έγινε,
0: γεια. Γεια σου, μπιλιάρα μου. Καλησπέρα, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 12, ο Μάνος Ραμόπουλος μου λέει: ήμουν τακτικός σταμόνας, είχα δικό μου τραπέζι όπως και στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο πήγαινα και εγώ τακτικά και ειδικά στο Ρωμαίο το χειμωνιάτικο. Πάνω στις θύλες Ολυμπίου Διός. Και μετά στο καλοκαίρι, να πιο πολύ στο κάτω στο Ρωμαίο, εκεί στις θύλες Ολυμπίου Διός. Τώρα δεν υπάρχει εκεί, είναι. Έχουν κάνει, νομίζω, έκθεση ζωγραφικής κάνουν εκεί, εκθέσεις κάνουν τώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, τότε ήταν η εποχή του Σπυράκου, Δασκουλίδη και το Πάζι. Ήταν το τρίο αυτό τότε που ήταν χαμός, κύριε Μάνος Σταραμόπουλε. Και πιο πριν στο Κολωνάκι. Λοιπόν, για πάμε άλλη μια γραμμούλα, 18 λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
9: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο.
9: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
9: Κυριάκος από Λαμία, Λαμιάρα.
0: Γεια σου, ρε Κυριάκο. Τι κάνεις, φίλε. Με τη Λαμία τι γίνεται, ρε φιλαράκο.
9: Τι να γίνει, φίλε, τι να γίνει.
0: Έχουμε τίποτα καλό ή πάμε μόνο για να παίξουμε φέτος.
9: Όπως τότε.
0: Δεν έχει βάλει κανένας τίποτα, κανένας εκεί για Λαμιώτης, τίποτα.
9: Ψιλοπράγματα. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους τους φιλάθλους οπαδούς της ΑΣ Λαμία σε όλο τον κόσμο. Και υπομόνιες, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει υπέρα κανένας Λαμιώτης επιχειρηματίας να βάλει τίποτα να βοηθήσει.
9: Όχι.
0: Ούτε ο Δήμος.
9: Περιμένω να κερδίσω τον Τζόκερ, να
0: πάρω
9: τη Λαμία και να πάρω και το μεγάλο τον κόλ στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα και να πάμε να πάρουμε τη Λαμία.
0: Έτσι, έτσι. Ούτε το Δήμος ασχολείται, ε.
9: Δεν ξέρω.
0: Τώρα τι κατηγορία παίζει Λαμία, είναι γάμα εθνική τώρα.
9: Ξέρεις Βασίλη μου να σου πω, με ακούς.
0: Είναι γάμα εθνική.
9: Με ακούς.
0: Ναι, ακούω εγώ, εσύ με ακούς.
9: Βασίλη, με ακούς.
0: Ναι, εγώ ακούω. Εσύ με ακούς, λέω.
9: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Είναι γάμα εθνική η Λαμία ή πιο χαμηλά.
9: Γάμα εθνική σε έναν όμιλο τώρα, εντάξει.
0: Θα πάει για κάτι φέτος ή όχι.
9: Όχι, δεν
0: θα. Όχι, ε.
9: Δεν είναι όσο αισιόδοξο και να θέλω να είμαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
9: Λοιπόν, επειδή είπατε πριν από λίγο για Μπουάλ και τα λοιπά, τέλος πάντων έχω περάσει και εγώ από αυτό το στάδιο.
0: Είσαι και εσύ δικός μας.
9: Εγώ καταρχάς το επίθετο, εγώ ονομάζομαι Κυριάκος Καραγιαννόπουλος. Δηλαδή έχω το ίδιο επίθετο με τον Κώστα τον Καράλι. Ο Κώστας ο Καράλης και η Ελπίδα είναι πρώτο μου ξαδέρφια.
0: Η Ελπίδα τραγουδίστρια εννοείς.
9: Ναι, ο Κώστας ο Καράλης και την Ελπίδα
0: είναι πρώτο μου ξαδέρφια. Ναι.
9: Δηλαδή οι πατεράδες μας ήταν αδέρφια.
0: Είσαι καλλιτεχνική φλέβα κι εσύ.
9: Ναι. Ενημερωτικά να πω και στο φίλο μου το Βασίλη από τα Μέγαρα, επειδή ξέρει μουσική, ότι ο Κώστας ο Καράλης είναι μια, θα το θεωρώ, όχι επειδή είναι ξαδερφός μου, αίμα μου, είναι μια από τις καλύτερες φωνές της Ελλάδος. Βέβαια, επειδή ήταν εκτός κυκλώματος, δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Αν ακούσετε παιδιά τον Κώστα να τραγουδάει και δημοτικά τραγούδια, είναι φοβερός, είμαι άπεκτος.
0: Ναι. Έτσι γίνεται πάντα, μωρέ, χρειάζεται και τις νοημίες.
9: Η Ελπίδα τώρα έχει δώσει δείγματα, ξέρετε, η Ελπίδα έκανε μια μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, όντως έκανε μεγάλη καριέρα.
9: Βέβαια, τώρα μιλάω σε Μπουζουκόβιος, όπως και εγώ έγινα Μπουζουκόβιος από το 1989-90 που στο κύτταρο, στο υπόγειο, γνώρισα το φίλο μου, τον άρχοντα, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν απομακρύνθηκα και από την Ελπίδα και τον Καράλι.
0: Βέβαια, πήγε στο σωστό δρόμο.
9: Βγήκα στο σωστό δρόμο. Ενημερωτικά να σας πω ότι αύριο ο φίλος μου ο Γιώργος Μαργαρίτης θα εμφανιστεί στο Αγρίνιο. Και από ό,τι έχω μάθει τον περιμένουν.
0: Ωραία.
9: Τώρα όσον αφορά από μπουζούκι και τα λοιπά, εγώ έχω ακούσει πολύ καλά μπουζούκι, έχω ακούσει Καρδίδη, έχω ακούσει Παπαδόπουλο με το Μισιά και τον Καλογιάννη στην πλάκα. Και μετά έχω
0: ακούσει μπουζούκια τώρα, μπουζούκια. Καλογιάννης, αυτά δεν είναι μπουζούκια Καλογιάννης. Καλογιάννης είναι άλλο, είναι ωραίος Καλογιάννης, αγαπημένος, ωραίος τραγουδιστής, αλλά δεν είναι μπουζούκια.
9: Μα δεν μ' άφησες, με κόβεις.
0: Ναι, για πες.
9: Λοιπόν, μετά πέρασα, γνώρισα τον Θοδωρή τον Καπουρίδη.
0: Ναι, εκεί είναι. Άστο να μείνουμε φίλοι.
9: Ναι, Θοδωρής Καπουρίδης με τον Γιώργο Μαργαρίτη και φυσικά και τον Δημήτρη τον Λιόλιο.
0: Ναι, εκεί, τώρα ναι. Τώρα
9: έπεσε. Χιονά.
0: Ναι.
9: Και τον άλλο τον Μπουζούκαρο, το δεν θυμάμαι ποιος πώς το λένε. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Γιώργο Μαργαρίτη, γιατί είναι, τον έχει ακουστεί τόσος κόσμος, εγώ θα μιλήσω πάντα υποκειμενικά. Απλώς θέλω να σου πω έτσι για μια ζημιά που πέτυχα, γιατί την άλλη φορά με ένα φίλο σου δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, τέλος πάντων, τον Δημήτρη, λέγατε έτσι για μπουζούκια πάλι. Έχω τύχει σε ένα μαγαζί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, εκεί παράλληλος δρόμος πλατεία Αττικής Αμερικής, δεν ξέρω πώς το λένε, και τραγούδαγε η Ρωμίνα Πουλικάκου, δεν ξέρω το
0: γνωρίζω. Η Ρωμίνα είναι φίλη μου, καλή.
9: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, η Ρωμίνα είναι πολύ καλή μου φίλη.
9: Ρε Βασίλη, σοβαρά.
0: Ναι.
9: Και η Ρωμίνα, για πες μου.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τραγουδάει κάπου.

0: Είμαι η μαμπού θα εμφανιστεί στο
1: Ναι, ναι, στο πίνω και μεθό. Για πάμε, για συνέχισε.
0: Έχεις πάει στο μαγαζί?
1: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει, όχι.
0: Εγώ, Μπιλ, ξέρω τον πέτυχα το Χαραλάμπους. 3 η ώρα στο Αλεξάνδερ.
1: Αλεξάνδερ, τώρα ναι, τώρα δεν υπάρχει το Αλεξάνδερ, τώρα πάει.
0: Το ξέρω, με τη Βάσο τη Χατζή.
1: Ναι.
0: 3 η ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω πάει, θα μην σας καθυστερώ, έχω πάει στο μαγαζί αυτό στη Ρωμίνα. Και όπως τραγούδα η Ρωμίνα, τέλος πάντων μπαίνει ένας τύπος μέσα ξημερώματα. Πάει κάθεται μόνος πίσω από μια κολόνα. Τελείωσε η Ρωμίνα το πρόγραμμα, τη φωνάζει στο τραπέζι. Ρε φίλε, το έχω ξαναδεί. Ήρθαν όλα τα λουλούδια, τη γέμισε τη Ρωμίνα από πάνω μέχρι κάτω με λουλούδια. Χάθηκε η Ρωμίνα. Δεν φαίνονταν από τα λουλούδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου έχει μείνει αυτή η ζημιά, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ζημιάρης ο άνθρωπος. Πλήρωσε τα λεφτά του.
0: Δεν φαίνονται η Ρωμίνα. Και ωραία κοπέλα, φίλε, έτσι μου πει.
1: Όμορφη, ναι.
0: Όμορφη. Αν τη συναντήσει κάποια φορά, να τη πει χαιρετίσματα από έναν πελάτη, τέλος πάντων θαυμαστήσει κτλ.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Λοιπόν, χάρηκα.
1: Άντε, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο. Για χαρά. Για πάμε και παρακάτω στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Έλα, τι γίνεται, Βασιλάκη.
1: Καλώς το να.
2: Ο δάσκαλος του φίλου σου του Μεσούλα.
1: Ναι, ναι, τι κάνεις, φίλε.
2: Μια χαρά, έχω να γελάσει. Πήρα ξανά Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου, αλλά τσεμπάει λίγο.
1: Ναι.
2: Του λέω, ποιος λούζα, ρε. Άμα θες να μάθεις καλύτερη λούζα, λέω, είναι Σάντρο και ακολουθεί η λούζα της Τίνου, λέω.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
2: Δεν μας παρατάς και το πήγες, λέει. Τώρα θα σου πω και κάτι, μπορεί ο φίλος μου, ο Γιώργος από το Λονδίνο, να αγρέψει λίγο, αλλά είπα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει η επόμενη καλή μεταγραφή που θα κάνει επόμενη χρονιά και να δώσει λεφτά να είναι του τερματοφύλακα. Χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφορά.
1: Καλό στην Ορτέγκα, ρε, καλό στην Ορτέγκα, με εμπειρίες.
2: Χρειάζεται τερματοφύλακα με καλή ηλικία που να είναι σημείο αναφορά και να είναι και ψηλό.
1: Ορτέγκα είναι μια χαρά, σου λέω και πάλι. Ορτέγκα,
2: επειδή είναι τερέκια η επιθετική ανάλογη, πρέπει να είναι ψηλό.
1: Ορτέγκα είναι καλό τερματοφύλακα με πολλές εμπειρίες, με τελικό Europa League, δεν είναι κανένα τυχαίο.
2: Για να καταλάβει, α πούμε.
1: Δεν ακού κιόλα, δεν ακού εσύ. Δεν ακού.
2: Ο Τζουλάκη είναι 92. Ο Μαντά είναι 93. Ο Χριστογιώργο, πόσο είναι, 93 γι'αυτό. Χρειάζεται ύψο ο τερματοφύλακα στα σημερινά παιχνίδια. Γιατί έχει ψηλό όμως επιθετικό άμα βγαίνει Ευρώπη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Δεν με ακού, μιλά μόνο σου.
2: Όχι, είναι καλό ο Ορτέγκα, αλλά δεν έχει το ύψο αυτόν.
1: Και τι πάει να πει αυτό. Άμα κάνει, έχει επιτόπιο άλλο μεγάλο με τα χέρια ψηλά, τι επιθετικό. Πρέπει να είναι πόσο να είναι, 4 μέτρα θα είναι.
2: Και έχει κάποια ηλικία, μιλάμε για καλή ποδοσφαιριστή.
1: Ο τερματοφύλακα, άμα είναι 32-33, μια χαρά ηλικία, φίλε. Πολύ εμπειρό.
2: Είναι άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σου βγάλει και μια θλάση να κάνει. Χρειάζεσαι δεύτερο τερματοφύλακα που να είναι εξελίξιμο και σημείο αναφορά. Να μπορεί να αντικατασταθεί. Να τον αντικαταστήσει. Κατάλαβε με τι εννοεί.
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων, δεν πει περιστατικά σου, δεν υπάρχει λόγο να.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, να σου δώσω να καταλάβει. Αυτό ο μαυροβίνο που πήραμε, καλό είναι χρυσό, αλλά έχει ένα κακό. Βλέπει τη γραμμή του τέρματο σαν σύνορα και φοβάται όταν άμα κάνει έξοδο σε μεγάλη περιοχή, να τον συλλάβουν. Είναι βασικό πράγμα να έχει έξοδο το τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, σαν γερασί μου, τη γνώμη έχει.
1: Εγώ σου είπα και πάλι, εσύ έχει τη δικιά σου γνώμη, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακό έχει τερματοφύλακα.
2: Θα σου πω δύο στοιχεία απλά. Θα σου πω δύο στοιχεία
1: απλά. Τι στοιχεία απλά να πει.
2: Ο Ολυμπιακό είχε καλέ ευρωπαϊκέ πορείε, είχε τερματοφύλακε με σημείο αναφορά. Δηλαδή, επί Μίτσελ, που πήγε καλά στην Ευρώπη, είχε τον Ρομπέρτο. Και επί Μάρτιν στα δύο πρώτα χρόνια είχε το Σά. Στα καλά του χρόνια. Έχω άδικο σε αυτό
1: που λέω. Ποιος ήταν ο δεύτερος τότε όμως που λες να έχει δύο καλούς. Που απάθει θλάσσιο σαν ποιον έχει μετά.
2: Έχει το τέτοιο, ναι.
1: Α, τώρα αλλάζουμε κουβέντα, δεν μας βολεύει να πούμε.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Έχει το Μαυροβούνιο. Έχει το Μαυροβούνιο.
1: Ποιο Μαυροβούνιο, δεν φίλε, όταν είχε το Σάξουλο, ποιον είχε δεύτερο τον αδοφυλάκα. Εσύ μου πες πρέπει να έχει δύο καλούς.
2: Δεν θυμάμαι ποιον είχε τότε.
1: Θα θυμώσει να ήταν καλό.
2: Ότι δεν πρέπει ο δεύτερο να είναι κοντά λιγάκι να μπορεί να τον αντικαταστήσει, να έχει έξοδο, να έχει τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει.
2: Θα τα βγάλει στο μέλλον ο Μαυροβούνιο. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Πάντουμε, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανεί.
2: Αυτό λέμε. Γιατί έχει υπόψη σε αγκυρασί μου, το ξέρει, έχει πείρα σε αυτά τα πράγματα. Το σημείο αναφορά για μια ομάδα για μένα είναι τροματοφύλακα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Παίζει την παλάρα τη ζωή σου και σου κάνει μια πατάτα. Και σου καταστρέφει το παιχνίδι. Έχω άδικο σε αυτό.
1: Εντάξει, είναι μια θέση η οποία αν από όταν περάσει πάει γκολ. Εντάξει, δεν έχει.
2: Ένα άλλο αμυντικό, αν κάνει λάθο, μπορεί να
1: βέβαια, αν βάλει
2: τέσσερα. Αν δεν διορθώνεται με τίποτα.
1: Βέβαια, αν βάλει τέσσερα η ομάδα και να φας και ένα, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά όλοι οι παίχτε μετράνε.
2: Χρειάζεται ένα τροματοφύλακα σαν δεύτερο που να είναι εξελίξιμο. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Να έχει ύψο, α πούμε, το κατάλληλο ύψο κτλ. Και από εκεί και μετά βλέπουμε. Το ότι ο Τζολάκης έφυγε, εντάξει. Αφού ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να κρατήσει άνθρωπο με το ζόρι.
1: Ναι, είχα κάνει καριέρα στο εξωτερικό, εντάξει.
2: Το είχε πει στο Μαρινάκη ότι θέλω να βγω να παίξω Αγγλία, λέει.

0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό, αυτό πήγε. Γιατί ήθελε να πάει.
1: Και ο σκοπός του δεν είναι να μείνει στη Χάλα. Αυτός θέλει να δείξει, ας πούμε, και να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα ακόμα. Το ξέρεις αυτό.
0: Το σκάει. Χάλα είναι ένα σκαλοπάτι, ρε φίλε.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, χαιρετώ και
0: καλά.
1: Πάλι καλή εκπομπή.
0: Για χαρά, για χαρά. Και όπως λέει ο Μάνος Τραμόπουλος, και συμφωνώ απόλυτα, όλοι οι σπουδαίοι τερματοφύλακες μετά τα 30 φάνηκαν πολύ. Βέβαια, ο τερματοφύλακας χρειάζεται να είναι και δεν μπορεί να είναι 21 χρόνια, 22. Θέλει εμπειρία. Η θέση του τερματοφύλακα θέλει και εμπειρία, γι' αυτό και πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες βλέπετε ότι παίζουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Φτάνουν 35, 36, 37, που δεν έχει πολύ τρέξιμο. Ο τερματοφύλακας μια θέση η οποία δεν τρέχει συνέχεια. Δεν είσαι αμυντικός, δεν είσαι στα χαφ, δεν είσαι μπροστά να τρέχει. Άρα ο τερματοφύλακας όσο πιο πολύ έμπειρος είναι, βέβαια να πάει 50 χρονών, αλλά όσο πιο έμπειρος είναι, γίνεται πιο καλός, δηλαδή οριμάζει που λέμε. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι, αν έχουμε τελικά ή παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, και μετά να πάμε στο μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πλησιάζει 12 η ώρα. Θα πούμε σε λίγο καλημέρα, καινούργια ημέρα θα ξημερώνει. Λοιπόν, Slack, αυτό τελείωσε. Slack Wroclaw Pogoń 2-1, Adolfo Trajk 1-0, Γάντι Λέουβεν 1-0, Βασιλεία Σιών 1-2, Λουγκάνο Σερβέτ 1-0, Λεχ Πόζναν Γιαγκελόνια 2-1, Τουλούζ Λίλ 0-1, Ρουέν Βαλενσιέν 1-1, Χιμπέρνια Χάρτς 1-3, καθυστερήσεις, Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα 0-0, Κάλιαρη Βερόνα τελικό 1-2 και στο 86 Κατόλικα Αούκας είναι στο 0-0. Και ένα παιχνίδι, όποια λίγα είναι εδώ, να δούμε αν έχει, στην Αλγερία, LBR Olympique Ακμπού 0-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια, θα είμαστε και πάλι παρεούλα, μη φύγει κανείς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 20...
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
4: Πανεκός Νίκη Βόλου που δεν έχει και τίποτα να χάσει. Αν τι θα γινόταν αν τα κέρδισε.
3: Εντάξει.
4: Και μου λες τώρα 200.000 τηλάρες 4-0. Εντάξει, οκ. Okay. Και οι δύο πήραν 3 βαθμούς.
3: Καλώς.
4: Οι ομάδες είναι ακόμα στην προετοιμασία στην ουσία. Τέσσερα μάτς έχουν πέσει όλα. Έχουν ακόμα δρόμο. Πολύ δρόμο ακόμα οι ομάδες. Και ο Ολυμπιακός θα γίνει καλύτερος. Όλες οι ομάδες θα γίνουν καλύτερες.
3: Ξέρετε για το λέω. Ο Σιόλπι είναι ένας στο Ελλάδα. Θα μας σημαίνει.
4: Ναι.
3: Το θέμι.
4: Ναι.
3: Το τι έλεγε. Ότι πάμε για συλλογικές εμφανίσεις. Θα παίξουμε την παλάρα μας. Θα πάρουμε βράδυμα φέτος.
4: Ναι, γιατί απαγορεύεται να το πει κάποιος φίλος Παναθηναϊκού.
3: Όχι, καλά έκανε και το πει. Καλά έκανε και το πει. Έτσι πιστεύει.
4: Και εσύ λες, θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
3: Δεν νομίζω το Πανεκός θα δικαιωθεί.
4: Με αυτό που είδε σήμερα, ρε φίλε, ο Πανεκός δεν θα βγει ούτε Ευρώπη. Αλλά δεν θα είναι αυτό που είδαμε σήμερα.
3: Κυριάκη, τι είπα, αγόρι μου, έτσι όπως έλεγε αυτός ο άνθρωπος το μεσημέρι, πιστεύει ότι ο Πανεκός είναι σίγουρος που θα βγει φέτος και μάλιστα θα κάνει και μια κυριαρχία στα επόμενα χρόνια. Και λέω καλά, καλά έλεγα εγώ μέσα μου, που τα έλεγε. Και λέω τώρα εγώ, ωραία εμφάνιση είναι σήμερα με ένα 0-3 ζόρια. Κανονικά
4: σου παλιά
3: αυτό θα
4: να πω, Βασιλάκη
3: μου.
4: Δεν παρεξηγήσει. Δεν παρεξηγώ, αλλά είσαι εκτός πνεύματος όμως, εκτός κλίματος.
3: Έτσι, Βασιλή, καλά είναι.
4: Μου λες, πήρε ένας. Εντάξει, καλά τα λες, οκ. Πήρε ένας φίλος και.
3: Δεν
4: είπα ότι κατηγορούσα. Αν με κατηγορούσα, θα σε έφερε.
3: Ομάδα, ομάδα, εγώ λέω για ομάδα.
4: Ναι, λέω και.
3: Σου λέω. Να πω για κάποιο άτομο.
4: Εγώ δεν είπα τι λες. Εγώ σου λέω ότι ένας φίλος Παναθηναϊκού βγήκε και είπε θα πάρω πρωτάθλημα. Εντάξει. Έχει δικαίωμα να το πει. Ο Ολυμπιακός παίζει, τι έλεγες. Εσύ παίζει, τι έλεγες στην αρχή της χρονιάς. Έλεγες ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα.
3: Δεν έλεγε πράγματα.
4: Α, δεν έλεγες.
3: Φέτος μπορεί να πούμε. Πέρυσι δεν το έλεγα. Φέτος ναι, το λέω. Ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και πιστεύω να το, και πιστεύω να το πάρει.
4: Μα αυτές οι ομάδες όλες διεκδικούν.
3: Φέτος με το υλικό που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και με αυτούς τους παίκτες που πήρε, πιστεύω ότι θα το πάρει.
4: Μα αυτό...
3: Είπα, θα το πάρει σίγουρα.
4: Μπρε, εντάξει, okay, ο άλλος...
3: Θα το πάρει σίγουρα.
4: Ο άλλος το πάρει, είπε θα το πάρει σίγουρα. Και δεν σε πειράζει σε να πούμε θα το πάρει σίγουρα.
3: Τίποτα.
4: Τότε, τι το σχολιάζεις τότε.
3: Το σχολιάζω. Γιατί μας φίλοι μου κακό είναι.
4: Όχι βρε, δεν σχολιάζεις έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
3: Θα το
4: δούμε
3: λοιπόν, θα το
4: σχολιάζεις. Δεν είναι κακό να λέει κάποιος.
3: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
4: Αυτό είναι το θέμα.
3: Θα το δούμε, βασίλοι μου. Αυτό είναι. Θα το δούμε. Εγώ απλώς μιλάω μόνο ποδοσφαιρικά, δεν μιλάω, δεν ακατεύω τίποτα άλλο. Αυτό είχα να πω μόνο.
4: Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Πάντως ποδοσφαιρικό δεν είναι ότι κέρδισε ένα 0 την Νίκη Βόλου και δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Επίσης κέρδισε την Νίκη Βόλου ένα 0. Γιατί άμα παίζει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά έτσι, θα παίζει κατηγορία. Αν δεν θα παίζει έτσι, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός θα παίζει έτσι. Θα παίξουν καλύτερα. Λογικό είναι. Έχουν πάρει καλούς παίκτες.
3: Σαν Ολυμπιακός που είναι, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλές ενισχύσεις. Πάρα πολύ. Όπως και η ΑΕΚ φυσικά έχει πολύ καλή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός καλούς παίκτες έχει. Αλλά εάν παίζει έτσι, δεν θα κερδίσει τίποτα.
4: Ναι, αν παίζει έτσι, οκ. Okay. Αν παίζει έτσι, οκ, okay, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει καλύτερος από αυτό που είδαμε σήμερα. Και η ΑΕΚ θα είναι καλύτερος, και ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος, και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος. Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα, κάντε υπομονή.
3: Εντάξει, μωρέ, συζήτηση κάνουμε.
4: Ναι, κουβέντα κάνουμε, αλλά λέω θέλει υπομονή. Είναι το πρώτα παιχνίδια, δηλαδή ακόμα οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Θα μπούμε σε ρυθμούς που έτσι σε 2-3 αγωνιστικές θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τις ομάδες. Άμα το Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο κερδίζει ένα 0 με το ζόρι, δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Θα το χάσει. Αλλά θα δούμε πώς θα είναι οι ομάδες. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Να είσαι καλά.
4: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη μου. Καλημέρα. Και στο φούρνο, εδώ γείτονα, παλιά ψαρά, μάλλον καλοκαίρι ψαρά και φούρνα είσαι ταυτόχρονα. Φίλε Μπίρ, καλή σεζόν, καλές εκπομπές. Εύχομαι όλοι να έχουμε υγεία και όλα θα πάνε πρίμα. Δήμος Πανάθα, Παργυρούπολη, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, φίλε Δήμο. Στο φίλο μας τον Κώστα, να πούμε μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, φιλαράκο. Marks remain where pictures stay. Chip paint on the wooden frame. Names we carve still. 8 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα. Σπορτ, παιδιά, φίλε μου, όχι, μεταγραφές δεν τελείωσαν. Μπερδεύεσαι, οι μεταγραφές τελείωσαν. Μάλλον, μεταγραφές είναι μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη, Όφη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν μπορούν να πάρουν, μάλλον μπορούν να πάρουν παίχτες τώρα, μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά δεν θα τους έχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου, φίλε Κυριάκο.

Ο φίλος ο Δημήτρης, που είναι φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξέρεις αν θα παίξει ο νέος παίκτης Ολυμπιακού την Κυριακή με τον Όφη? Νομίζω δύσκολο να τον έχει στην αποστολή. Ο άνθρωπος θα ήρθε σήμερα. Δεν νομίζω να τον πάρει, να τον βάλει να παίξει ο Μεντιλίπα. Δεν το ξέρω κιόλας. Νομίζω ότι ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Σήμερα θα κάνει λογικά την πρώτη προπόνηση Παρασκευή. Δεν νομίζω Σάββατο να τον έχει στην αποστολή. Από την επόμενη εβδομάδα λογικά θα είναι μέσα σε επιλογές του κυρίου Μεντιλίμπαρ.

φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Παναγιώτης που μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα.

0: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς και στην Ισπανία. Real Sociedad Celta 0-0. Και πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα. Τι κάνεις.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
1: Και θέλω να μου πεις τρεις αγώνες, αν σου είναι εύκολο.
0: Πώς έγινε, πες μου ποιες θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Βασιλεία Σιών.
0: Βασιλεία Σιών 1-2. Με 1-0 το ημίχρονο.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τα χάσαμε.
1: Επιτόπου.
0: Και όταν είχα παίξει αυτό ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 1,5, αλλά έπαιξε με 10 η Βασιλεία και έφαγε δύο γκολ.
1: Τι να κάνουμε. Την άλλη φορά που λέει.
0: Έτσι, να μας πει τη χέρι.
1: Ευχαριστώ, Βασιλεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για κουπονάκι Παρασκευή, αν έχουμε, βέβαια έχει κουπονάκι Παρασκευή, κουπόνι κανονικά με παιχνίδια, όπως θα ξέρετε, πολλά παιχνίδια από πιο μικρές κατηγορίες. Από Γερμανία, από Βουλγαρία έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω, από Φιλανδία. Β' κατηγορία Γερμανίας που είναι σοβαρό πρωτάθλημα εδώ, είναι ωραία μάτσα. Ανόβερο Καζρούι και Μπίλεφεν Σανκ Πάουλι. Έχει Λιόν Οσέρ το βράδυ στις 8 η ώρα. Έχει παιχνίδια από την Δανία από ό,τι βλέπω. Νορβηγία πρώτη κατηγορία. Έχει Σουηδία πρώτη κατηγορία. Τουρκία ένα παιχνίδι Μπασάκσεχιρ με την Γαλατά Σαράι. Ελβετία από τη Β' κατηγορία. Ρουμανία, Β' κατηγορία Γαλλίας και τρίτη κατηγορία Γαλλίας. Β' κατηγορία Ολλανδίας κλασικά Παρασκευή βράδυ 9 η ώρα. Το βράδυ έχει Bundesliga Στουτγκάρδη Κολονία. Έχει Β' κατηγορία Ισπανίας Las Palmas Leganés. Έχει την Λόμερ με την Club Breeze το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Ιρλανδία την ίδια ώρα. Έχει μάτς για την Αγγλία Premier League Ipswich Liverpool στις 10. Betis Real Madrid επίσης στις 10. Παρί Μονακό στις 10:05. 10:15 Πόρτε Πόρτο με την Μορεϊρένσε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχει σήμερα Παρασκευή. Το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα και το βράδυ αργά έχει παιχνίδια από Λατινική Αμερική και από Αμερική. Ο φίλος ο Δημήτρης μας δίνει την καλημέρα του. Καλημέρα Βασίλη, γεια σου φίλε και σε σένα. 15 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 9 έως 3. Τώρα κάποιες μέρες που θα έχει Champions League, Europa και αυτά, θα είμαστε παρέα κάποιες μέρες από τις 8. Και τις Κυριακές θα είμαστε παρέα από τις 12 έως τις 2.

Ο φίλος ο Κώστας, που είναι και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, εμένα μου έκανε έκπληξη, μόνο ότι δεν περίμενα εκτός το Σιπιόνι. Λέω, ο φίλος μου, παίζετε κάτι μεταγραφικό? Φίλε, δεν το ξέρω. Το μεταγραφικό, αν παίζετε, το όνομά του είναι σε διάφορες. Παίζει το όνομά του, ένας πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως, ναι, είναι μια ψιλοέκπληξη για μας, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι μια έκπληξη που δεν περίμενα το Σιπιόνι εκτός. Αλλά οκ, ο προπονητής αυτό θεώρησε σωστό, αυτό έκανε. Όπως πολλοί φίλοι έχουν και ενστάσεις, έχουν ότι δεν περίμεναν ούτε το Ρόκα να είναι εκτός. Παιδιά, όμως πρέπει να μείνουν κάποιοι όμως. Μα παίζουν όλοι, είπαμε. Υπάρχουν όρια στις ομάδες και πρέπει προπονητές με το χέρι, με βαριά καρδιά που λέμε, να αποκλείσουν κάποιους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ προτίμησε να αποκλείσει το Σιπιόνι και τον Ρόκα. Θεωρεί ότι έχει παίκτες να αναπληρώσουν αυτά τα κενά.

Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε, να μ' ακούσει από το τηλέφωνο. Καλημέρα. Χαμήλωσε το τηλέφωνο εσύ. Άμα ξαναπάρει ο φίλος.

0: Φίλε, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Καλημέρα από την όμορφη Νεμούντα. Δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Τέλος πάντων, καλημέρα από τον Αχιλλέα και τον Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια και σε εσάς και καλημέρες μας. Η φίλη μας η Σοφία στέλνει την καλημέρα που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Ασπόπληγο. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα στην ονόματος Βασίλης από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, μπορείτε να μου πείτε κάτι.
0: Πέστε μου.
1: Θέλω να μου πείτε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού τη γνώμη σας.
0: Τον Ίστρουπ.
1: Ναι. Εάν αυτός ο προπονητής μπορεί ύστερα από τόσα χρόνια που έχει να πάρει προτάσεις ο Παναθηναϊκός, αν θα μπορέσει να
0: τάξει, τώρα... Τώρα να σου πω αν τα μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορώ να το ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένας προπονητής ο οποίος ήρθε στο Παναθηναϊκό έχει παραστάσεις πρωταθλητισμού, δηλαδή έχει κάνει καλή πορεία στην Κοπενχάγη που ήταν, έχει παίξει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα, δηλαδή ξέρει από πρωτάθλημα πώς γίνεται το πρωτάθλημα να το πάρεις. Καλούς παίκτες έχει πάρει, ακριβή ομάδα έχει. Τώρα αν μπορέσει να τη δέσει στο Παναθηναϊκό, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι πολύ καλό μέχρι τώρα τουλάχιστον, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
1: Μην ξεχνάτε ότι στην Κοπενχάγη,
0: ναι,
1: γενικά Σκανδιναβή, νομίζω ότι είναι ένα σκαλί πιο πάνω από εμάς σε υποδομές.
0: Υποδομές είναι σίγουρα. Σε πρωτάθλημα όμως, πρωτάθλημα η λίγα τους νομίζω ότι δεν είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Αλλά σε υποδομές, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εκεί έκανε καλή δουλειά. Και Champions League πήγε με την Κοπενχάγη και καλά παιχνίδια έκανε.
1: Επειδή όμως υπάρχει και άλλη νοοτροπία των Σκανδιναβών, δεν ξεχνάτε ότι η Δανία δεν ήταν που μάλιστα από τις παραλίες και...
0: Ναι, το οποίο πήρε το γύρο, ναι, τότε, το πήρε το γύρο. Που δεν πήγαν οι Σέρβοι, λόγω του πολέμου. Ναι, θέλω να πω ότι ένας ο προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία, ξέρει τι πάει να πει πρωτάθλημα.
1: Εδώ είναι Ελλάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ, okay, έχει το υλικό όμως. Στο χέρι του είναι να μπορέσει να φτιάξει κάτι.
1: Ναι, το υλικό αυτό είναι τόσο καλό που μπορεί να το μετατρέψει σε προσπάθημα.
0: Σε καλή ομάδα, ναι, έχει καλό υλικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εγώ βλέπω όμως ότι οι άλλες ομάδες εκτός από το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και το Σπουδίνο πολύ βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, καλύτερος. Τώρα θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Γιατί τώρα το να λέμε καλύτερος θεωρητικά, θα τους δούμε στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 6. Okay, ο Παναθηναϊκός έχει ένα αγώνα λιγότερο. Με την Κηφισιά. Αν το πάρει το ματς, θα είναι και ο Παναθηναϊκός 6 βαθμούς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ καλύτερος γιατί είναι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός πέρασε.
1: Τώρα, ανάλογα και με τι ομάδες έπαιξε.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε. Εντάξει, με την Πράν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Με την Πράν έπαιξε.
1: Εντάξει,
0: δεν έχει διαφορά η Πράν με αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Πάνω κάτω οι ίδιες ομάδες είναι. Πάνω κάτω. Εντάξει, τι είναι σου, η Νορβηγία με τους Τσέχους. Νομίζω ότι οι Τσέχοι είναι καλύτεροι από την Νορβηγία.
1: Για την οτροπία αυτών των παιχτών, δηλαδή ποια είναι στην Ευρώπη, στις σκανδιναβικές χώρες, οι παίχτες που αγωνίζονται εκεί και όσοι έχουν έρθει στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, Δάνοι, Σουηδοί κτλ. Είναι τίμιοι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τίμιοι οι ποδοσφαιριστές, παίζουν αυτό που μπορούν.
1: Αυτό, δηλαδή όταν θα παίξει για παίζει για 7, θα το κάνει να
0: παίξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι τίμη ποδοσφαίρι. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι για τον Ίστρου που πήγαμε την κουβέντα, ότι στο χέρι του είναι να δουλέψει, να έχει μια εντεκάδα.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι κάποτε λέγανε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αν ευσταθεί ή όχι, ο προπονητής πρέπει να έχει μεγαλύτερη πώς να το πούμε τώρα με τους παίκτες
0: μεγαλύτερο όνομα λες από τους ποδοσφαιριστές.
1: Μεγαλύτερο όνομα από τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, θεωρητικά είναι όλα αυτά μου. Και ο Νίκολης που ήρθε στην ΑΕΚ πέρυσι δεν είχε μεγαλύτερο όνομα από κάποιους ποδοσφαιριστές και όμως πήρε πρωτάθλημα. Όλα αυτά θεωρητικά είναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα για την ΑΕΚ, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ, κύριε Βασίλη μου.
0: Βασίλη, Βασίλη σκέτο. Βασίλη.
1: Ναι, εντάξει, Βασίλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει παίχτες μπροστά που δεν τις είχε ο Αλμέιδα.
0: Και ο Αλμέα την πρώτη χρονιά έχει καλή ομάδα. Και ο Αλμέα την πρώτη χρονιά είχε τον Πινέδα, κάτσε.
1: Δεν είχε τους παίκτες που είχε. Αυτόν που είχε πάρει από τη Manchester United, ο οποίος ήταν. Πώς λεγόταν αυτός.
0: Αυτό ήταν η δεύτερη χρονιά, όχι την πρώτη. Πρώτη χρονιά πήρε W. Αλμέιδα, δεν είχε το Μαρσιάλ.
1: Ναι. Μετά είχε το Λαμέλα, ο οποίος ήταν.
0: Και αυτό ήταν μετά. Και αυτό ήταν μετά. Στο πρωτάθλημα, λέμε, το Αλμέιδα δεν ήταν ο Λαμέλα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι τότε δεν είχε αυτούς τους παίχτες που ο Αλμέιδα τους έχει τώρα. Μαρίν, Μάγερ, για βοηθάτε τώρα τους καινούργιους.
0: Είχε όμως, ναι, εντάξει, έχει καλούς παίχτες και τώρα. Τότε ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά που έπαιξε, που πήρε τον Ντάμπλ, είχε καλή ομάδα και ο Αλμέιδα. Και καλούς παίχτες και ο Αλμέιδα. Καλούς
1: παίχτες είχε, ναι.
0: Είχε και τον Αραούχο, είχε και τον Πόνσε.
1: Είχε
0: και τον Άμπραμπατ. Είχε και το Βίντεο σε μικρότερη ηλικία, ήταν, λέει, είχε και ο Αλμέιδα καλή ομάδα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κενό του Πινέδα δεν πρόκειται, ό,τι και συνδυασμού να κάνει και να εξάρει με οχτάρι, δεν μπορεί. Προχθές φάγανε γκολ από εκεί που δεν επιτρεπόταν να φάνε γκολ. Σε καμιά περίπτωση ο Πινέδα τελευταία παιχνίδια. Και πίσω.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ θα μάθει τώρα να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή, μια ομάδα, άμα ήταν να τον βάζουμε τον Πινέδα, τον βαλσαμώσουμε, να τον έχουμε μια ζωή εκεί. Δεν γίνεται. Οι παίχτες φεύγουν και έρχονται. Πρέπει οι ομάδες να είναι έτοιμες να αντικαταστήσουν αυτούς που φεύγουν. Μπορεί να αλλάξει σύστημα ο Νίκολης και να παίζει άλλο σύστημα.
1: Το είναι. Και γιατί να πει, άμα του βουκώσουμε λεφτά, δεν φεύγουν αυτοί.
0: Αφού ήθελε να φύγει.
1: Η λογική αυτή όμως.
0: Δεν γίνεται αυτό όμως, δεν είναι ομάδα, είναι καφενείο. Όταν έχει το παίξει, σου λέω, εγώ θέλω.
1: Έχεις ένα παίχτη ο οποίος σου παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και θα σου. Γιατί σου πήρε πρωτάθλημα με τον δεύτερη χρονιά με τον Αλμέιδα, πήρε πρωτάθλημα ο Πινέδα.
1: Όχι, τον Πινέδα, λέει.
0: Ναι, δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα. Το πρωτάθλημα δεν το πήρε ο Πινέδα. Το πήρε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και ο κάθε Πινέδα δεν μπορεί να λέει θέλω τόσα. Τόσα σου δίνουμε, κύριε. Παραπάνω δεν μπορούμε.
1: Πώς δεν μπορούμε.
0: Αυτό δεν μπορούμε, αυτό σου λέει το budget. Θα σου δίνουμε 2 εκατομμύρια. Δεν πάει να πάρει 10.
1: Και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να δώσει τα λεφτά. Τα έτυχε τίποτα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, αυτό που λες δεν στέκει. Δεν μπορεί ο παίχτης να λέει στην ομάδα πόσα λεφτά θέλει. Η ομάδα του λέει ότι είναι 2 εκατομμύρια. Ο άλλος σου λέει θέλω 10. Να δώσει ομάδα 10. Σε 2 χρόνια θα υπάρχει ομάδα, θα είναι καταστραμμένη.
1: Εννοείται ότι η ομάδα χειρίζεται το θέμα με μεγαλύτερη, ξέρω εγώ.
0: Η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο. Έχει ανθρώπους που ξέρουν την πραγματικότητα. Σου λέει, έλα εδώ κύριε Πινέδα, λέμε τώρα ένα όνομα. Σου δίνουμε 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα σου λέει, εγώ παίρνω 4,5 στη Μεξικό. Πηγαίνει στο Μεξικό, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί άμα πει 4,5 και πει στην ΑΕΚ, ο ΙΑΕΚ Πάρτα, θα πήγε μετά ο άλλος παίκτης. Και εγώ μου θέλω 4 και ο άλλος θα πει θέλω 14. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Ο άλλος για να το πει πρέπει να είναι.
0: Ο Γιώβιτς, ας πούμε.
1: Εφάμιλος.
0: Ο Γιώβιτς.
1: Εφάμιλος του Πινέδα.
0: Ο Γιώβιτς. Σου λέω ένα παίκτη. Ο Γιώβιτς, ας πούμε. Εγώ θέλω 5. Γιατί έβαλα πέρυσι, ήμουν πρώτο σκόρερ.
1: Αυτό που σα ζήτησε, θα δώσανε.
0: Πιανού. Ναι, μα και ο του κάνανε πρόταση του Γιώβιτς και ο Γιώβιτς συνδέθηκε την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν ζήτησε ο Γιώβιτς.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Οι ομάδες κάνουν προτάσεις, όχι παίχτες.
1: Αυτό λέω. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις ένα παίχτη ο οποίος θα αξίζει, δεν τον αφήνει.
0: Ελάει άμα έλεγε 100 εκατομμύρια, το κράταγε η ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, να σας φέρω παράδειγμα τον.
2: Ράδιο Ρούμελι, News.
3: Η ώρα είναι 12.
2: από 10.30.
0: Μήνα, τάτνη, και τι είναι, καλός παίκτης.
1: Δεν μιλάμε τώρα για υπερβολικά.
0: Μιλάμε
1: για
0: υπερβολικά είναι, ρε φίλε. Τα 2 με τα 5 υπερβολικά.
1: Για 2 εκατομμύρια.
0: Α, 2 εκατομμύρια. Εύκολα τα εκατομμύρια, εντάξει, εσύ.
1: Από κάτι παλτά που παίρνουν και του βγαίνουν.
0: Ναι. 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί όλες οι μεταγραφές που έχουν κάνει όλες οι ομάδες είναι επιτυχημένες.
0: Όχι, βέβαια, αυτό είναι σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ όμως έχεις έναν παίκτη ο οποίος κάνει τη διαφορά.
0: Γιατί δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός η ομάδα σου, λοιπόν.
1: Τι πράγμα.
0: Γιατί δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί δεν πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, να τον πάρει που δεν είναι λεφτά ο Αλαφούζος.
1: Ποιον τον πήρε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε στόχο να πάρει.
0: Αφού είναι καλός παίκτης και παίρνει πρωταθλήματα μόνος του.
1: Πώς τον λένε αυτόν, τον Μαροκινό.
0: Δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα ζωή του αυτός.
1: Αυτό λέω.
0: Ο άλλος πήρε ποτάμι, δεν πήγε τον πάρει Παναθηναϊκός.
1: Τον πληρώνει ένα τόνο λεφτά. Δηλαδή τον είχε, του έφυγε και τον ξαναπλήρωσε.
0: Εκεί δεν πάει να πάρει τον Πινέδα, σου λέω. Που ήταν πιο φθηνός για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Να, ο Πινέδα δεν είχε εκδηλώσει τέτοιο ότι θα φύγει. Ο Πινέδα λένε ότι όποτε. Όταν ο Αλμέιδα είναι σε μια ομάδα.
0: Ποιο Αλμέιδα, ρε φίλε, μην μπερδεύει. Ποιο Αλμέιδα.
1: Μισό λεπτό. Τον Πινέδα τον ήθελε ο Αλμέιδα ας θυσία. Όποτε έρθει ο Αλμέιδα, ζητάει τον Πινέδα πάντα να τον έχει στην ομάδα. Αυτό ακούστηκε.
0: Ναι, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι επειδή το ζητάει ο Αλμέιδα, έπρεπε να δώσει ό,τι θέλει ο Πινέδα.
1: Όχι όσα θέλει.
0: Αυτό έγινε τώρα. Η ΑΕΚ του κάνει πρόταση. Από εκεί που έπαιρνε ένα 200, του πήγε ένα 200, ένα εκατομμύριο παραπάνω. Δηλαδή πόσα να του δώσει.
1: Θα το δούμε τώρα στην πορεία.
0: Πάντως η Μοντερέι που έχει πάει ο Πινέτα δεν πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει για πρωτάθλημα εκεί που είναι.
1: Γιατί δεν πάει.
0: Δεν πάει, γιατί είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Δεν πάει καλά η ομάδα του. Έχουν ξεκινήσει για αρκετό καιρό στο Μεξικό.
1: Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα.
0: Ναι, δεν πάει να... καλά σου λέω όμως. Δεν πάει για πρωτάθλημα η ομάδα.
1: Δεν δίνουν λεφτά στον αέρα. Έτσι, δηλαδή δεν
0: φίλε, να σου πω κάτι, γιατί μιλάμε κανένα 20 λεπτό. Πες μου πουθενά να καταλήξεις.
1: Όχι,
0: να δεν καταλήγεις πουθενά.
1: Καταλήγεις
0: ότι ο Πινέδα όπου πάει θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δεν είπα αυτό.
0: Αυτό μου είπες.
1: Δεν είπα αυτό. Εγώ μίλησα για την ΑΕΚ, δεν ξέρω τι κάνει οι Μεξικάνοι.
0: Ναι, η ΑΕΚ λοιπόν έφυγε ένας παίκτης που πρόσφερε στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ πήρε άλλους παίκτες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αγοράζεις, πουλάς.
1: Ναι, Βασίλη, είναι απώλεια.
0: Είναι απώλεια, αλλά μπορεί όμως η ομάδα να βρει τη λύση της χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή, αν έφυγε ο Πινέδα, καταστράφηκε η ΑΕΚ. Χωρίς τον Πινέδα η ΑΕΚ πήγε Champions League. Να κάνουμε τώρα, αυτή είναι αλήθεια.
1: Να μην πούμε πώς ξεκίνησε, εντάξει, πώς κατέληξε, δεν πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει.
0: Ποιο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ποιο πρωτάθλημα.
1: Ποιο πρωτάθλημα.
0: Ο Ιάκ πήρε, ο Πινέτα πήρε ένα πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα και ένα πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς.
1: Όχι, εγώ λέω για την Ιάκ, πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε. Αν και φέτος μπορέσει και σταθεί. Διότι βλέπω ότι οι άλλες ομάδες έχουν πολύ καλούς παίκτες, ο Ολυμπιακός, όλοι αυτοί οι παίκτες.
0: Φίλε μου, όμως μιλάμε κανένα μισάωρο και κουράζουμε και τον κόσμο.
1: Άμα θέλετε να το κλείσουμε.
0: Πάμε, πέστο και το τελευταίο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, πέστο και το τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Όχι, γιατί βλέπω τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή παίκτη. Δηλαδή αυτό δεν του είχε πέσει, νομίζω.
0: Πήρε καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Γι' αυτό λοιπόν στην πορεία θα το δούμε.
0: Όλα στο γήπεδο.
1: Θα τα δούμε.
0: Γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε καλύτερους παίκτες από την ΑΕΚ σε ρόστερ, πιο ακριβούς.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Όλα φαίνονται στο γήπεδο.
1: Επί του χάρτου.
0: Έτσι.
1: Του τάξητος.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μου, κάτσε να δω πέρα τι λέει ο φίλος μου. Ο φίλος μου λέει εδώ, μισό λεπτάκι μόνος να βάλουμε μια μουσικούλα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Πιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους φίλους. Ο Πιλάρας, η Μοντερέι μετά από 6 αγωνιστικές είναι ένατη. Ναι, δεν πάει καλά, δεν ξεκίνησε καλά. Εγώ το λέω ότι δεν μπορεί να παίκτη να να λέμε ένα παίκτη πήρε πρωτάθλημα μόνος του. Δεν γίνεται. Μα αποτιμάμε τους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Πινέτα πήρε δύο πρωταθλήματα. Ένα με τον Αλμέιδα, ένα με τον Νίκολιτς. Αλλά είχε και άλλους παίκτες δίπλα του. Πρόσφερε και ο Γιώβιτς, πρόσφερε και ο Ζωάο Μάριο. Αυτός έβαλε τον κόλ στο 92 με τον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα έκλεισε. Πρόσφεραν και άλλοι παίκτες. Και ο Μουκουντή πρόσφερε και ο Ρέλβας πρόσφερε. Και ο Κοϊτά που έβαλε τον κόλ στο Καρασκάκη στο πρώτο παιχνίδι, το playoff πρόσφερε. Και ο Βάργας πρόσφερε που ήρθε στην ΑΕΚ το Γενάρη. Δεν είναι μόνο Πινέδα. Καλός παίκτης, απόλυτα για την ΑΕΚ. Αλλά και με τον Πινέδα μόνο δεν παίρνει πρωτάθλημα. Θες και άλλα πράγματα για τον Πινέδα. Ήταν και τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Διαλύθηκε η ομάδα. Και ο Πινέδα έπαιζε στα playoff. Ο Πινέδα έπαιξε με την ΑΕΚ που δεν κάναμε νίκη. Θέλω να πω ότι ναι, πολύ καλός παίκτης ο Πινέδα. Απόλυτα για την ΑΕΚ. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όταν φεύγει ένα παίκτη καλό από μια ομάδα, θα διαλυθεί η ομάδα. Θα φτιάξει ο Νίκολης μια άλλη ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Θα παίξει ένα άλλο σύστημα. Ούτε μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να απαιτεί από την ομάδα τόσα. Η ΑΕΚ του κάνει μια πρόταση. Από 1.200 από το ήτανε, του θα έφτασε στα 2.250 κάπου εκεί, δηλαδή 100% αύξηση. Μετά λες και λίγα. Ο Πινέδα βρήκε τη Μοντερέη που του είναι 3,5-4. Είδε στην πατρίδα του, του είναι συμβόλαιο μεγαλύτερο και αποφάσισε να φύγει ο άνθρωπος. Ωραία και καλά, έφυγε σαν φίλος. Η ΑΕΚ τόσα του έδινε. Η κάθε ομάδα έχει κάνει προτάσεις και λέει εδώ, κύριε Γιώβιτς, τόσα σου δίνουμε. Συμφωνείς, θέλω λίγα παραπάνω, θα τα βρούμε. Όταν φτάνει πολύ περισσότερο, οι ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Καλημέρα Βασίλη, δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα νίκη στάθηκε αξιοπρεπώς μες στο ΆΚΑΝ, ήταν καλή. Εγώ θεωρώ η νίκη θα είναι μια ομάδα φέτος που θα κάνει προαντισμό στη Σούπερ Λίγκα 2. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πάμε να δούμε αν υπάρχει. Κάποιος υπάρχει. Για πάμε. Καλημέρα. Όχι. Θα ξαναπάρω. Φίλος, είμαστε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Ελλάδα Σπορτς. Ο Γιάννης από Βόλο μου λέει την παιδιά της ομάδας θα τις δούμε, λέει, μετά από 2-3 αγωνιστικές. Παιδιά, έχει ακόμα δρόμο. Εντάξει. Έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες που είναι μεγάλη διακοπή. Είναι 3 εβδομάδες. Νομίζω και στη διακοπή και μετά θα δούμε τις ομάδες τι απίδια πιάνει ο σάκος που λέμε η κάθε ομάδα. Για πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς ο Γιώργο.
2: Τι έγινε?
0: Έπεσες μέσα με τον τερματοφύλακα. Πέσαμε έξω και οι δύο για τον Σιπιώνη.
2: Το Σιπιώνη σου είχα πει εκεί και με το Ρόκα. Κοίταξε τώρα, αυτός έχει το μαχαίρι να σου πω κάτι.
0: Ναι, σωστό.
2: Το Σιπιώνη δεν θα με πονάγε, πρόσεξε θα σου πω. Αλλά ποιον θα κόβε τώρα, γιατί εκεί υπάρχει θέμα. Το μοναδικό που μπορούσε να κάνει να κόψει τον Μπρούνο και να παίξει ο Πίτερσεν που παίζει και τις δύο μεριές για να τον έχει και αριστερό μπάκι.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, μόνο οι προπονητές δηλαδή, μάλλον κάτι.
2: Το Ρόκα, δηλαδή ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ του αυτή τη στιγμή έχει τον Μπέιλι. Τον οποίο πήγα να τον πάρεις εσύ βέβαια, αλλά πρόλαβε Ολυμπιακάρα και στον πήρε. Αυτός το λέω έτσι για να το ξέρεις.
0: Ναι, εσύ μου λες για να ξέρω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Τι δεν ισχύουν.
0: Εντάξει, δεν ισχύουν, ρε Γιώργο, τώρα εντάξει.
2: Αυτά τα έχουν γράψει τα αγγλικά μέσα.
0: Τα αγγλικά μέσα γράψανε και τα μεξικό γράψανε ότι ο Πουέρτα δεν είναι στο Ολυμπιακό ένα χρόνο και δανεικό στην Νότια Αμερική 3 χρόνια. Θα πιστέψω.
2: Το
0: πιστεύεις εσύ αυτό?
2: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Επειδή μου γράφουν εκεί στο Μεξικό που είναι ο άνθρωπος που έρθει ότι στο Ολυμπιακό τελικά ένα χρόνο και θα πάει μετά 3 χρόνια στην Νότιχαμ. Δανεικό στον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω. Δεν τα πιστεύω εγώ. Τουλάχιστον αυτό που. Μου φαίνεται πολύ παράλογο, ρε φίλε, αυτό που λέει.
2: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή.
2: Όταν η μεγαλύτερη μεταγραφή που έκανε η Arsenal. Την έκανε τώρα με τον Μαρτινέλη. Ξέρεις πόσο στήχησε, γνωρίζεις?
0: Πόσο?
2: 75 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και ο Μαρινάκης έχει πουλήσει τον Άντερσον 150. Αυτό πιστεύω κάτι λέει.
0: Ναι, από την
2: εκατομμύρια πήρε η Άρσεναλ στο Μαρτινέλη που τον έστειλε στην Αραπιά.
0: Ναι.
2: Και ο Μαρινάκης πούλησε τον Άντερσον προ 1,5-2 μήνες 130 εκατομμύρια, 115-116 εκατομμύρια λίρες.
0: Πού τον έστειλε όμως?
2: 125 εκατομμύρια λίρες.
0: Πού τον έστειλε?
2: 150 εκατομμύρια.
0: Πού τον έστειλε?
2: Ποιον, τον Μαρτινέ, τον Άντερσον?
0: Ναι.
2: Τη Manchester City.
0: Είδες, διαφορά μεγάλη. Και ο Άντερσον που λες είναι και ένας παίκτης πολύ εξελίξιμος. Δεν είναι σαν τον Μαρτινέλη που έχουν περάσει τα χρόνια.
2: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ σου είπα ότι είναι η μεγαλύτερη.
0: Ναι, τα είχαμε πει και εκείνη τη μέρα.
2: Δεν υπάρχει άλλο παίκτη που έχει πουλήσει πιο ακριβά.
0: Τα είχαμε πει και εκείνη τη μέρα. Ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Αυτά τα λέμε έτσι για να ακούμε.
0: Ναι, πολύ μεγάλη μεταγραφή ήταν.
2: Βαθμολογία, γιατί άκουσα τον Κυρθανάση και του Κόλαγε. Κατάλαβε λοιπόν, βαθμολογία, αφού το θες έτσι, κάθε εβδομάδα σε παίρνω στην λέω. Λοιπόν, Ολυμπιακό 6, ΑΕΚ 4, Παναθηναϊκό 3.
0: Με ένα αγώνα λιγότερο.
2: Δεν με ενδιαφέρει, θα έχει κερδίσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Λέω, ρε παιδί μου, με ένα αγώνα λιγότερο όμω.
2: Όχι, εγώ η βαθμολογία τι λέει.
0: Τα λέμε όμω.
2: Ολυμπιακό 6, ΠΑΟΚ 6, Άρης 6.
0: Πανετολικό 6, παρακαλώ. Πανετολικό 6, γιατί βάζει το Αγρίνιο εκτός.
2: Εντάξει, είναι και πανετολικό.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι.
2: Ναι.
0: Όχι, αυτές είναι. Ο Άρης δεν είναι. Και ο Άρης.
2: Είπα, τον Άρη, τον είπα, ρε φίλε.
0: Ναι. Σωστό. Ναι.
2: Τον είπα, δεν του
0: λέω. Ναι, αυτή είναι.
2: Δεν του διαβάζω τώρα.
0: Αυτή είναι. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
2: ΑΕΚ 4 και ο Παναθηναϊκός 3.
0: Μάλλον να τα λες όπως είναι.
2: Μπορεί να την κερδίσει.
0: Ναι, να τα λες όπως είναι. ΠΑΟΚ πρώτος. Να τα ακούς.
2: Ναι.
0: Γιατί τα λέει και ο φίλος μου ο Νικόλας. ΠΑΟΚ πρώτος.
2: Δηλαδή, άμα τελειώσει το πρωτάθλημα, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Σοβαρά,
0: ναι,
2: από
0: ναι, από όχι παραπάνω έχει. 6-1. Εσύ έχεις 2 γκολ.
2: Δεν μετρά, φιλαράκι, μάλλον δεν έχεις καταλάβει. Μετράνε μεταξύ τους παιχνίδια πρώτα.
0: Εγώ βλέπω τη βαθμολογία και λέει ΠΑΟΚ 6. Ναι.
2: Βαθμολογία λέει Παναθηναϊκός.
0: Ρε φίλε, αν παίζανε.
2: Άρης.
0: Ρε, αν μετράγανε τα μεταξύ παιχνίδια που λες.
2: Παναθηναϊκός 3, την άλλη Κυριακή θα τα ξαναμετρήσω.
0: Αν τα παιχνίδια που λες παίζανε, δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, αποκλείεται να είχαν και οι 2-6. Κάποιος θα έχει. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος να μαθαίνει, κύριε Γιώργο, που λέει και ο Νικόλας. Ο ΠΑΟΚ πρώτος με 6, Πανετολικός με 6. Άρης, ναι, με 6, Ολυμπιακός τέταρτος με 6. Να μάθεις. Έτσι λέει ο Νικόλας ο Παοκτζής.
2: Και η ΑΕΚ ποια θέση είναι?
0: Δεν μου το γράφει ο Νικόλας, θα το πω εγώ. Η ΑΕΚ είναι, είναι πέμπτη με 4 βαθμούς. Μόνη της πέμπτη.
2: Πόσους?
0: Μόνη της πέμπτη με 4 βαθμούς.
2: Βγαίνει στην Ευρώπη.
0: Τώρα όχι, δεν βγαίνει. Αν τελειώνει τώρα δεν έβγαινε. Εσύ έβγαινες όμως κόφερενς απλά.
2: Ναι, λοιπόν να συνεχίσω.
0: Ναι.
2: Με βγαίνω, εγώ βγαίνω στην Ευρώπη.
0: Ναι, παίζεις play-off εσύ, εγώ δεν παίζω play-off.
2: Κάτι τώρα, άκου, τώρα πάμε στα σοβαρά. Ναι. Θέμα το καλαμπούρ και άκου να ρωτήσω κάποια πράγματα, ναι, που έμαθα και θέλω να μου πεις και θέλω γνώμη.
0: Για πες.
2: Βγήκαν οι διαιτητές για την Κυριακή.
0: Φίλε, για δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν ξέρω αν έχουν βγει. Να ψάξω.
2: Άκου κάτι θα σου πει ο Γιώργος τώρα. Πώς είναι δυνατόν πριν συνεδιάσει η ΚΕΔ, στο λέω στον αέρα με ό,τι ευθύνη έχω να πω, να ξέρουν, να έχουν γράψει, όχι το ξέρουν, να έχουν γράψει την Τρίτη ότι θα παίξει ο Τσιμεντερίδης στο ΑΕΚ Άρης. Και ακόμα δεν είχε συνεδριάσει, πρόσεχε, σου λέω την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Γελάνε και τα τσιμέντα. Εάν υπάρχει ο Τσιμεντερίδης στην Κυριακή, αυτό σε ρωτή βγήκανε. Αν υπάρχει στο ΑΕΚ Άρης ο Τσιμεντερίδης, πριν συνεδριάστηκε, πρόσεξε, είναι πολύ αυτό που σου λέω, πολύ χαρακτηριστικό. Πριν,
0: ναι,
2: αυτός που το έγραψε, πώς ήξερε το διαιτητήριο, που λέω, αν πεις.
0: Λοιπόν, επειδή αυτά που διαβάζεις, από ό,τι διαβάζεις και μαθαίνεις, τα λένε παραμυθάδες, και συγγνώμη που στο λέω, αυτά που σου λένε, στα λένε παραμυθάδες και πετάνε σώτα, ο Σιμεντερίδης θα είναι στο παιχνίδι τέταρτος, στο παιχνίδι Λεβαδιακός Πανετολικός, κύριε Γιώργο.
2: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
2: Αυτό σου ερώτησα.
0: Όχι, γιατί έμαθες, λες ότι την Τρίτη το ξέρανε.
2: Τι παίζουνε στο ΑΕΚ Άρης,
0: λέω, εσύ, άλλο, θα σου πω, αλλά άλλο είπες, ότι ξέρανε και γελάει και το σκυλί, λες, από την Τρίτη ο Τσιμεντερίδης.
2: Εγώ σε ρώτησα και σου λέω, ξέρεις και μου λες όχι, και σου λέω αν...
0: Μπήκα τα είδα. Ο Τσιμεντερίδης λοιπόν θα είναι στο Ολυμπιακός Βόλος που βλέπω, παίζει ο Τζίλος.
2: Ναι.
0: Ο Μπουανγκσμού είναι ο πρώτος βοηθός, ο Βαλιώτης δεύτερος, Λάρισας και ο Μιχαήλ Ματσούκας Εβίας τέταρτος. Στην ΑΕΚ είναι ο Τσακαλίδης Χαλκιδικής, Πολυχρόνης Τροκαρνανίας, Κόλιας Υπήρου και Ευεργέτης Αρκαδίας τέταρτος. Άρα αυτό που σου είπανε ότι την Τρίτη το ξέρανε.
2: Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι, μισό λεπτό. Τσακαλίδης μου πες.
0: Ο Σνάικο Τσακαλίδης, Χαλκιδικής, ναι.
2: Ναι. Εγώ έκανα λάθος από Τσιμεντερίδης γιατί ο Τσακαλίδης μου έχουν γράψει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να δω αν υπάρχει γραμμένο άρθρο. Πρόσεξε, Βασίλη, αυτό που σε ρωτάω, γιατί εγώ περιμένω να μου στείλουν το άρθρο και θέλω να δω ποιος το γράψε. Εγώ με αυτόν θα τα βάλω. Εάν υπάρχει άνθρωπος, πρόσεξε τι σου λέω τώρα, που έχει πει τον προπονητή. Εγώ μιλάω τώρα στον αέρα. Αλλά επειδή μου το έχουν στείλει σε μήνυμα, ξέρεις τώρα με τον Γιώργο μιλάς, έτσι. Αν υπάρχει άνθρωπος που έχει γράψει την Τρίτη πριν συνεδριάσει ΚΕΔ το διαιτητή με την ΑΕΚ, εκεί θα πρέπει να κάνει παρέμβαση και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και όλες οι ομάδες.
0: Κοίτα να ζει, φίλε, κοίτα να ζει.
2: Να τον καλέσεις και να του πει εσύ πώς ξέρεις ποιος θα παίξει πριν γίνει, πριν συνεδριάσει ΚΕΔ. Πώς το ήξερες εσύ.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς το λέει και πώς το γράφει. Εάν εγώ πω αύριο ότι την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα παίξει πιστεύω θα παίξει ο Τσιμεντερίδης και παίξει. Δεν πάει να πει το ξέρα ο πριν. Έκανα μια πρόβλεψη και έπεσα μέσα. Okay. Πώς το έχει γράψει.
2: Σωστό και αυτό.
0: Πρέπει
2: να το δούμε. Θα τα βρω το άρθρο αυτό και θα τα βρω και θα ξέρεις ότι εγώ πάντοτε. Επειδή τώρα μου
0: θέλω να πω, δηλαδή, είναι και πώς το γράφει. Αν βγει κάποιος και γράψει ότι παιδιά, εγώ έμαθα από μέσα ότι θα παίξει ο Σιμεντερίδης, να πω υπάρχει θεματάκι. Αν πει κάποιος ότι εγώ πιστεύω θα παίξει ο Τσακαλίδης και πέσει μέσα, okay, σαν να παίξει λότο είναι. Έπεσε μέσα. Δηλαδή, και να μην πέσει μέσα και θα του κάνουν. Ενώ αν το πει.
2: Μπράβο.
0: Αν πει ότι έχω από μέσα πληροφορίες ότι και αυτό και το ένα και το άλλο τη μεταδίδει ο Τσακαλίδης, α πούμε, λέω εδώ, φίλε, τι πληροφορίες, ποιο τα είπε. Εκεί ναι, εκεί θέλει εισαγγελέα, όχι ομάδες.
2: Ο εισαγγελέας, αυτό θέλω να πω, φίλε.
0: Εκεί δεν θέλει καν να επέμβουν οι ομάδες. Κατευθείαν ο εισαγγελέας μόνο του.
2: Ο εισαγγελέας θα πρέπει να ενημερωθεί, να τον καλέσει, τον οποιοδήποτε χου.
0: Ναι, αυτό
2: να
0: λέω.
2: Καλέσει,
0: αυτό λέω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν αγώνα οι ομάδες για να δούνε, να αποδείξουν αν είναι ελέφαντες.
2: Εγώ γι' αυτό σου μιλάω. Χρειάζεται αυτό, θα το δούμε αύριο το πρωί. Πρώτα ο Θεός θα ξημερώσει.
0: Ναι, εντάξει. Για πες τώρα, πώς σου φάνηκε η λίστα τώρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, κομπλέ, δεν έχει κάτι. Κάποια έκπληξη.
2: Κοίταξε, άκουσε με. Η λίστα του Ολυμπιακού, καλώς ή κακώς, θα έκοβε 5 παίκτες. Το ξέραμε.
0: Ναι, λογικό.
2: Μέσα στους 5 παίκτες, οι 3 ήταν γνωστοί. Σου είχα πει για τον τερματοφύλακα που
0: θέσαμε. Ναι, και έπεσε μέσα.
2: Να σου πω και κάτι. Άκουσα τον Γιάννη εκεί το. Γιατί είχα δουλειά, αλλά το σώκος αυτή μου και σ' ακούω. Άκουσα εκεί τον Γιάννη από τον Πειραιά. Που σου είπε ο φίλος μου Γιώργος για τον τερματοφύλακα. Καλά του τα έπεσε, αλλά ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει. Ο Γιάννης δεν έχει βγει μια μέρα να τον ακούσω να πει μπράβο στον Ολυμπιακό για αυτούς που πήρε. Αν τα παίξουν οι όλοι, το δούμε, ρε Βασίλη. Ρε φίλε.
0: Εντάξει, εγώ ρε φίλε του είπα ότι εγώ του είπα αυτό που πιστεύω. Εγώ του είπα για το τερματοφύλακα ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει ένα τερματοφύλακα πολύ καλό, έμπειρο.
2: Όχι, ρε, θα πάρουμε το Μιλουτίνο εκτός και θα το βάλουμε στο τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα δεν μπορεί να έχει δύο τερματοφύλακες σε άξιους, δεν γίνεται.
2: Ένα 91, ένα 92, ο άλλος ένα 89, ο τρίτος. Θα πάρουμε το Μιλουτίνο εκτός, μη στεναχωριέσαι. Θα βάλουμε το Μιλουτίνο. Το τέρμα
0: ότι,
2: που είναι
0: παιδί μου, ότι ο Γιάννης που είπε ότι σε αυτό έχει δίκιο, ότι οι ομάδες ξεκινούν από καλό τερματοφύλακα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλό τερματοφύλακα.

0: χαρά, μια χαρά.
1: Τι εγώ και τι σου στέλνουν μηνύματα.
0: Όχι, μου στέλνει ο φίλος μου ο Δήμος, μωρέ, κάτι θέλει.
1: Α, λοιπόν, δηλαδή, κάθεται και λέει για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος είναι καταξιωμένος, δεν χρειάζεται να αποδείξει τον Ολυμπιακό. Έχει κοστολογηθεί, έχει μετρηθεί σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα τον Ολυμπιακό και το πέρασε με άριστα. Πήρε την Νότιχαμ πέρυσι, την έπαιξε σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι, πήγε τελικό. Και πήγε, έχει πάει και τελικό αυτός. Με την.
1: Όχι πέρυσι,
0: πρόπερσι. Δεν πήγε τελικό με την όνειρο ομάδα που ήταν.
1: Ναι, εγώ μιλάω για το πέρυσι.
0: Εγώ σου είπα και χτες.
1: Θα σου πει ότι πρόπερσι ήταν και καλύτερος τώρα επειδή.
0: Εντάξει, καλά. Εγώ σου είπα και χτες, Γιώργο μου. Εντάξει, διαφωνεί σε ένα σημείο, οκ. Σου είπα ότι όλες οι ομάδες Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Όφη έχουν καλούς τερματοφύλακες. Εντάξει, διαφωνείς για τον Μπένια. Οκ.
1: Αλλά μια διαφωνία, θα σου εξηγήσω ποια είναι η διαφωνία.
0: Εντάξει, παιδί μου, οκ.
1: Θα σου εξηγήσω. Όταν κρίνουν ένα τερματοφύλακα, τον κρίνουν στο συνολικό πακέτο. Δηλαδή πόδια, εξόδους, στα goalpost, reflex.
0: Ωραία. Ας τον Μπένια λοιπόν. Οι άλλοι τέσσερις δεν έχουν.
1: Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει και πόδια και reflex. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει και πόδια και reflex. Και σήμερα,
0: και ο Κοτάρσκι είναι καλός.
1: Και σήμερα πάλι ο Πένια έκανε μια νόμα και σήμερα. Την είδε τη βάση.
0: Ναι, το είδα.
1: Μπράβο. Το παιδί,
0: ωραία, να σου πω κάτι. Ωραία, βγάλει τον Πένια. Ο Χριστογιώργος είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Πολύ καλός.
0: Ο Κοτάρσκι είναι καλός. Θέλω να πω ότι τέσσερις ομάδες, ας τον Πένια, έχουν καλούς τερματοφύλακες. Και το είπα και του Γιάννη. Και ο Γιάννης επέμενε να μου λέει ότι θέλουμε και δεύτερο. Εντάξει, θέλουμε και δεύτερο.
1: Ο Γιάννης δεν είναι ότι επέμενε να θέλουμε το δεύτερο. Αφού σταμάτησε με το Μαντά που μας έλεγε.
0: Α, ναι, Μαντά.
1: Του βγήκα σε σένα και του είπα: Γιάννη, ξέρεις εσύ αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά στο Μαντά.
0: Και άμα ήθελε ο Μαντά.
1: Και του είπε ο Μαντά: Δεν έρχομαι στην Ελλάδα, το ξέρεις. Αφού τον άφησε το Μαντά στην άκρη, ξεκίνησε τώρα να μου μετράει 1,91, 1,92, 1,93. Ο άλλος είναι ένα 86, πιο ψηλός, πιο καλός. Δηλαδή θα βάλουμε το Μιλουτίνο, βρε, είναι 2,15 είναι. Έτσι μετράνε τερματοφύλακες. Ο Κελεσίδης ήταν 1,95, αλλά όταν έβγαινε έξω να κάνει γινόταν σέντρα, έπαιρνε και τα center back μαζί και μάζευε την μπάλα. Δεν έπαιρνε κανένας, έτσι δεν είναι, φίλε.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Ή ο Αλβανίτης, το θυμάσαι τον Αλβανίτη.
0: Φοβερά ρεφλέξ. Φοβερά ρεφλέξ.
1: Ή το φίλο μου το Σάκη το Γιώτη.
0: Ο Αρδανής που είπε φοβερά ρεφλέξ, μπορεί να μην είχε να είχε θεματάκια στις εξόδους, αλλά όμως είχε ο άτιμος κάποια ρεφλέξ φοβερά.
1: Ναι, τώρα άσε. Όταν κατέβηκε ο Σάντος και έκανε προπόνηση στην ΑΕΚ, θα σου πω τότε ότι οι δύο πρώτοι θεματοφύλακες ΣΑΚ δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση και ήταν ο Γιώτης, ο Σάκης. Και όταν έκαναν την προπόνηση, λέει παιδιά, αυτός είναι ο τρίτος σας.
0: Ο οποίος Σιώτης έκανε μια πολύ καλή και στην ΑΕΚ παίξει καλά και καριέρα μεγάλη στο ΑΠΟΕΛ.
1: Και ο φίλος μου ο Γιάννης τώρα πατέρας, στο τέλος πάντων, γιατί έχουμε και χρόνια, δεν τα λέμε στην πήγα στο Κερατσίνι πάνω.
0: Έχει φούρνο νομίζω κάπου εκεί, έχει φούρνο τώρα νομίζω.
1: Δεν ξέρω με τι
0: άλλο. Νομίζω είχε κάποιους φούρνους ο Σιώτης. Είχε κάποιους φούρνους εκεί στο Κερατσίνι κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Αλλά ήταν, έκανε. Και έκανε καριέρα καλή, ειδικά στην Κύπρο. Έκανε φοβερές εμφανίσεις.
1: Ήταν ψηλό, ρε Βασίλη.
0: Όχι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι στο χορτάρι. Όλοι στο χορτάρι. Και κάθε Κυριακή.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Για να μην υπάρχουν και γκρίνιες, κάθε Κυριακή θα βγαίνει ο Γιώργος και θα λέει Ολυμπιακός. Πόσος είναι, πέμπτος, τέταρτος, όγδος, πρώτος, δεύτερος. Για να μην χάσετε το λογαριασμό.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, βάσει των αποτελεσμάτων τα τελευταία 50 χρόνια και ιδίως τα τελευταία 16, είναι μαζί με τους άλλους, αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει το δικαίωμα, να λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ρε, όλοι έχουν το δικαίωμα.
1: Δεν μπορεί να το. Να, άκου.
0: Ρε, όλοι έχουν το δικαίωμα.
1: Το δικαίωμα μπορεί να το έχει όφη.
0: Ναι, το θέμα είναι αν μπορεί να το πάρει ο Όφη, ρε φίλε Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: Το όνειρο του οπαδού του Όφη, το όνειρο.
1: Έχει πάρει 11 στα 25.
0: Το όνειρο του οπαδού του Όφη. Το όνειρο του οπαδού του Όφη μπορεί να είναι να πάρει ποδάμα και ο Πανατολικός. Το όνειρο του Πανατολικού του οπαδού.
1: Ναι,
0: θα είναι όμως όνειρο, δεν γίνεται. Έγινε κάποτε στη Λάρισα.
1: Ολυμπιακός δεν είναι όνειρο, γιατί ο Ολυμπιακός τελευταία.
0: Δεν είπα ότι είναι όνειρο, ρε. Λέω ότι. Δεν είπα ότι είναι όνειρο. Λέω η Λάρισα κάποτε είχε ένα όνειρο, πήρε πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει από τότε μια ομάδα επαρχιακή να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ρε φίλε, σωστά. Είναι ομάδες πρωταθλητισμού.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να πω.

0: Ολυμπιακό μπορεί να πει ότι θα πάρει πρωτάθλημα, γιατί έχει πάρει τελευταία χρόνια πολλά πρωταθλήματα.
1: Αυτό που έχει ένα λόγο λοιπόν, να σου το πω αλλιώ, παραπάνω για να πει ότι πάω για πρωτάθλημα, για τον Κυρδανάση το λέω που στο είπε, είναι Ολυμπιακό, γιατί δυστυχώ τα τελευταία 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πάρει.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό ναι.
1: Τελειώσαμε. Όταν εγώ έχω πάρει 11 στα 16 και ο άλλο δεν έχει πάρει κανένα, δεν μπορεί αυτό που δεν έχει πάρει κανένα να έχει το δικαίωμα το ίδιο με μένα.
0: Το δικαίωμα, πάρει 11, το δικαίωμα το έχει, ρε. Το δικαίωμα το έχει.
1: Δεν, το δικαίωμα δεν το λέω, δεν το λέω καλά ελληνικά, ρε παιδί. Το έχουν όλοι, στο ξανάπα.
0: Στο τέλο ημέρα όμω.
1: Ο Ολυμπιακό το λέει, το λέω κι εγώ. Εσύ για να το πει, πρώτα θα το πάρει. Ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να πει κανένας από ομάδες ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι σλαβενίτσι, πάντα αγοράζουμε ένα γάλα και το παίρνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ολόκληρος μαραθώνιος. Όλοι λοιπόν μπορούν να πούνε θα πάμε για πρωτάθλημα, αλλά όχι το πήραμε σίγουρα.
1: Αυτό που δεν μπορούν κάποιοι, γι' αυτό σου λέω, γιατί εγώ.
0: Και εγώ λέω ότι η ομάδα μου πάει για πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι,
0: πάει, έτσι πήρε. Λέω. Δεν λέω το πήρε.
1: Εσύ δεν είναι το. Εσύ μπαίνεις στα πιτς από τη θέση οδηγού.
0: Ναι,
1: εσύ
0: δεν λέω θα το πάρω όμως. Δεν θα το πάρω. Λέω πάω για πρωτάθλημα. Άλλο θα το πάρω, το πήρα.
1: Μα
0: έχεις άλλο
1: πάρει τα τελευταία 12 χρόνια τώρα που έχεις φτιαχτεί.
0: Τρία.
1: Έχεις πάρει τρία. Δεν
0: ναι,
1: έχεις πάρει τρία.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω όμως.
1: Έχει πάρει δύο.
0: Και 13 να είχα πάρει. Δεν μπορούσα να πω θα το πάρω και φέτος.
1: Όχι, ρε φίλε. Και ο Ολυμπιακός με αυτή τη λογική θα πάμε για πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι.
1: Άκου, ποια είναι η διαφωνία. Η διαφωνία μας ποια είναι, δεν το έχεις εντοπίσει. Κάποιος που δεν έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, να βγαίνει να λέει στο ραδιόφωνο ότι ξέρετε κάτι, δεν θα βλέπω, να το πάρω. Ποιο να πάρει, ρε. 16 χρόνια δεν έχει πάρει κανένα.
0: Άκου τώρα, Νικόλας Παγκουτζής, τι να πάρεις για γιόγα από την Αγγλία, λέει. Το πρωτάθλημα καπαλωμένο στην Παοκάρα φέτος. Να, πάρε να έχεις.
1: Και
0: καπαρωμένο κιόλα, καπαρωμένο Νικόλα λέει, καπαρωμένο.
1: Κοιτάξτε, άκουσε με.
0: Όχι, θα το πάρω, το καπαρωμένο.
1: Έμαθα ότι επειδή ζηλέψατε το water polo του Ολυμπιακού, φτιάξατε το γήπεδο τη Τούμπα water polo να πάτε water polo. Από ό,τι κοιτάξτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ, για να λέμε σοβαρά πράγματα, αυτό ο παίκτη που ήρθε, εγώ τον είδα.
0: Το πιτσιρικά λε, καλώ.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν, ταλαντάκι καλό, πιτσιρικά.
1: Καλώς,
0: αλλά ο ΠΑΟΚ, φίλε, να σου πω κάτι, γιατί δεν τον βλέπω να πάει να φτάνει για πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει πολλές επιλογές, ρε φίλε. Και έχει και κάποιους παίκτες που είναι και μια ηλικία.
1: Και ύστερα από την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα.
0: Α, η θύρα 4, ναι, που λέει παιδιά, ώρα να φύγει.
1: Τώρα ότι αυτό.
0: Ναι, ναι. Θα υπάρχει μεγάλη κόντρα.
1: Τώρα εδώ, άκου τώρα, μου έχει στείλει ο Μπέλος. Τι μου λέει για σένα.
0: Έχει βάλει στίγμα αυτός,
1: άκου,
0: ναι.
1: Πες του, φέτος θα είναι τρίτος και καταϊδρωμένος, πες του.
0: Μα μιλάει τώρα, γάσε Γιώργο, είπουσε ουδέτερος, εντάξει. Μπορεί να μιλήσει τώρα
1: ο Μπέλος. Ακριβώς, ο Μπέλος τώρα.
0: Ναι, ναι, εσύ είπουσε ουδέτερος τώρα, εντάξει.
1: Δηλαδή, ο ένας λέγεται Μπέλος και ο άλλος λέγεται, ξέρω εγώ, Τάκης ή Μάκης ή Σάκης.
0: Όχι, όχι, εσύ είπουσε ουδέτερος, λέω. Μπορεί ο Μπέλος τώρα να πει σε μένα που είμαι εξής ότι θα βγω τρίτος που έχει φάει 10 γκολ σε δύο παιχνίδια. Πες μου, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Που τον βρήκε ο Γιώβιτς πέρυσι και του βάζει τεσσάρες και τριάρες.
1: Μπράβο, μισό λεπτό. Αυτό όπως το λέω.
0: Ρεμπέλο, ρεμπέλο.
1: Μπορεί κάποιος που εγώ έχω πάρει 11 στα 16 να βγαίνει και να λέει δεν σας βλέπω και Ολυμπιακό για την επόμενη δεκαετία δεν θα έχει πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να το πει αυτός.
0: Όχι, δεν μπορεί να το πει, ρε παιδί, σας βλέπω. Δεν μπορεί να το πει, δεν σας βλέπω.
1: Παναθηναϊκός δηλαδή, εκτός τον Μπέλο, μπορεί να μου το πει εμένα αυτό.
0: Δεν μπορεί να σου πει κανείς, δεν μπορεί να πει ομάδα, δεν σε βλέπω. Κανείς. Τι πάει να πει, δεν σε βλέπω. Ο Μπέλος έχει την τρέλα. Ο Μπέλος έβαλε στίγμα με σένα, ναι. Και τώρα μου λέει για μένα που του έχω βάλει 7 γκολ σε δύο παιχνίδια, ρε φίλε.
1: Για τον Μπέλο έχουμε βάλει στο μπάσκετ.
0: Όχι, κάτσε. Περίμενε. Πόσα έβαλε ο Γιώβης πέρυσι, 4 στη Λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και 3 στη Φιλαδέλφια, 7. Και 2 στα play-off, 9. Ρε Μπέλο, φτιάξε ένα μπριζόλα και στα υπόλοιπα.
1: Λέω στον Μπέλο τώρα γιατί δεν μου έχει στείλει μήνυμα ή απάντησε με μήνυμα σε αυτά που λέει ο Βασίλης ή έβγαλα του τα πεις. Εντάξει, κοίταξε ο Παναθηναϊκός όμως φέτος για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Εγώ το είπα πριν στο φίλο ότι είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίχτες μάλλον. Καλή ομάδα ακόμα δεν έχει.
1: Έχει πάρει παίχτες. Εγώ οι παίχτες που εγώ όπως το βλέπω μπορεί να κάνω λάθος. Θα το δούμε στην πράξη. Το Σέντερφορ που σου έχω πει όταν έλεγα για τον Τετέι, σας είχα πει ότι όταν θα γυρίσει ο Desert τότε θα δείτε center for. Και σήμερα ας το ακυρώσανε για μισό παπούτσι. Πάλι βρήκε δίκαια. Έχει βάλει 5 γκολ, 5-6 γκολ.
0: Το Παναθηναϊκός, τα έχουμε ξαναπεί Γιώργο μου, και χωρίς να κάνουμε τώρα ειρωνίες και αυτά, με τους Παναθηναϊκούς, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Το στοίχημα είναι να φτιάξει ομάδα ο Νίστρουπ. Μέχρι τώρα δεν έχει φτιάξει ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχει μπροστά του όλο το.
1: Άκου τι λέει. Περιμένω Manchester City να δω το Γιώβιτς περσινά ξινά στα βία.
0: Δεν απέξε εσύ. Εσύ που δεν παίζει εκεί δεν
1: παίζει.
0: Βρε μπέλο, εκεί δεν παίζει εσύ. Τρίτη θα δει την ΑΕΚ. Σάμπερζε και εσύ δεν παίζει. Έχει να κουνήσει εντόνι χρόνια. Κάτι από το χιτήρο κουρτίνε κουνά. Βρε μπέλο. Να πούμε και στο μπάσκετ και εκεί τα ίδια πράγματα είσαι. Από σφαλιάρα σε σφαλιάρα πας δεν μπαίνω.
1: Το μπάσκετ έχει πέσει στοίχημα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τα λεφτά έχουν μπει.
0: Από σφαλιάρα σε σφαλιάρα πάει ο μπέλος.
1: Πρόσεξε, είδα εγώ σήμερα κάποια πράγματα.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Ο Ρογδέκη, ο Ολυμπιακός και ο Έσε μπορεί να παίξει 8 και ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει 8 και χτες με τον φίλη το ξαναλέω γιατί είδα ξανά το παιχνίδι φίλε, έχει κάνει ρε φίλε 2 σουτάρες και δεν θέλει την μπάλα να μπει μέσα, μιλάμε το 1-2 στο έχει στείλει στο γάμα και σηκώθηκε ο άλλος στον αέρα και το βγάλε. Μιλάμε τώρα ότι εξάρι, γιατί εξάρι το παιδί,
2: ναι,
1: 19
2: ναι.
1: χρονών και να μου παίζει έτσι.
2: Δηλαδή, πολλές ομάδες παίζουν δηλαδή, με οχτάρια και τα κάνουν εξάρια. Δηλαδή καθαρό αίμα εξάρια. Δεν δεις εύκολα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumble News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
6: Top στους 98, ράδιο Rumble News.

παλάμη σου, ο κόσμος να κοιμάται. Δεν βρήκες νόημα στις δικές σου σκέψεις, μόνο σε σκόρπι.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.